0: Υπομέν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ.

0: ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων, την πολιτά αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της εναξίης, εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: Εύξεστη κατηχούμενη το Κυρίο, η πιστή πέτρων κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, που καλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία, σ' όσων ελεήσουν αντιλαβού και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χάρη
1: της,
0: η κατηχούμενη της κεφαλάσιμων το Κυρίο κλείνατε.
1: Κύριε.
0: Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζω στο πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστείτε και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός των δυνάμεων που καταξιώσατε ημάς παραστήνει και νυν. Του Αγίου σου θυσιαστήριο και προσπεσίνη της εκκρεμήσου υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών. Πείσον ημάς αξίους γενέστε που προσφέρνεις τη δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους περπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθος την διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου καταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρότε μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο. Είναι εις ακούον ημών ήλιος ημινίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σι

0: Αντιλαβούσου σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Σοφία. Πάλιν και πολλάκις υποσπίπτουμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψες επί την δέηση μόνο καθαρίσει μόνο τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκρετον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής.

Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση. Ανενόχος και κατακρήτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνεται. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώ.

0: Σιλάς.
1: Αμήν.
0: Ουδή είσαι άξιος του συνδεδεμένου. Τις αγγλικές ευθυμίες και δομές που σέλθεις. Τους ευθυμίες και δομές που σέλθεις. Το γαρδιεπονίνης μέγα και φωνή.

Εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου, τα πάντα εγένετον. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα η Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνη Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτ της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Πνεύματος του Άγιου, σοι εκ του μειώντας εις το ίνιμας παρήγαγες και παραπεσόδες ανέστης ασπάλιν και ο καπές της πάντα ποιών, έως ημάς εις του μερανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσω την μέλουσαν υπέρ τούτου να πάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και νουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίου σας και αίτηση παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χεροβήμητα σεραφείμ ξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρσια πτερωτά

Εξαιρέτως της

εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνε εν τιμονικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγο.

Αγίας Θεέ των τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριων ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς

0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ παρακατατεθέμεθα την ζωή ημών, άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάν μεταλαβήν των απουρανίων και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν, εις Παρησίαν την προσέμ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρησία σε κατακρίτους, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών, των επιούς συνοδός ημίν, σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έξι μας πειρασμών, αλλά λύσει ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η

0: σκεφαλάς ημούν το Κύριο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε με.
0: Κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέους εσύμπλευσον τους εδωπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίας ο ιατρός των ψυχών των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία

Κύριος Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατηγητηρίως και αποθρών δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάσιμα ο Άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε μήνα ουράτου συνών και καταξίωσον και κρατεά σου Κυρί μεταδούν ημίν του αχράντου σωματός και του τιμίου αίματος και διημών παντί του λαού ο Θεός ηλάστη τίμου το αμαρτωλό και λέησον ο Θεός ηλάστη τίμου. Το αμαρτωλό και λέει σώμα, Θεός ηλάστη τίμου. Το αμαρτωλό και λέει

επανόμενος από τους μετέχους Αγίας του Ιησούς Χριστού γύρω από κυρίου πίστεως, Πνεύμα του Αγίου. Αμήν. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

22 Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συναυτό ζωτικού Ζήνωνος Θεοπρεπίου, Ακινδίνου και Σεβυριανού. Ο μάρτυρος του Χριστού Αγαθόνικος, αγαπητοί ακροατές, έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, το 286 με 305 μετά Χριστόν. Τον συνέλαβε κάποιος κόμις, αυτοκρατορικός αξιωματούχος, ονόματι Ευτόλμιος. Αυτόν τον απέστειλε ο βασιλιάς στην χώρα του Πόντου για να συλλάβει και να θανατώσει τους εκεί χριστιανούς. Επιβαβάστηκε λοιπόν ο Ευτόλμιος σε διερχόμενο πλοίο και έφτασε στο εμπόριο, τόπο εμπορικό αγορά, που ονομαζόταν Κάρπης. Εκεί βρήκε τον Άγιο Ζωτικό μαζί με τους μαθητές του, οι οποίοι κήρυταν την πίστη του Χριστό και τους καταδίκασε σε σταυρικό θάνατο. Έπειτα, ο Ευτόλμιος επέστρεψε στην Οικομίδια. Εκεί πληροφορήθηκε ότι ένας σημαίνων ειδωλολάτρης, ονομαζόμενος Πρίγκιπς, πίστευσε στο Χριστό πιστής από κάποιον ονόματι Αγαθόνικο, ο οποίος με τη διδασκαλία του και το παράδειγμά του αποσπούσε τους ειδωλολάτρες από τη θρησκεία των ειδώλων και τους οδηγούσε στην πίστη του Χριστού. Αμέσως τότε έστειλε στρατιώτες και τους συνέλαβαν και τους δύο. Και τον μεν Αγαθόνικο τον έδιρε με απερίγραπτη βαναυσότητα, τον δε πρίγκιπα μαζί με άλλους χριστιανούς συνάμα και τον Αγαθόνικο, τους πήρε δέσμιους να τους πάει στη Θράκη, όπου τότε διέμενε ο βασιλιάς για να τους κρίνει εκείνος. Μόλις όμως έφτασε στην Κωμόπολη, που ονομαζόταν Ποταμός, θανάτωσε με καταπέλτες ακόντια τον Άγιο Ζήνωνα, τον Άγιο Θεοπρέπιο και τον Άγιο Ακίνδυνο, επειδή δεν μπορούσαν πλέον να βαδίσουν εξαιτίας των πληγών που τους είχε προκαλέσει προηγουμένως το μαρτύριο του ξυλοδαρμού. Εν συνεχεία δε, ο Ευτόλμιος, μόλις έφτασε κοντά στην Χαλκιδόνα, αποκεφάλισε τον Άγιο Σεβυριανό, ο οποίος κήρυται με παρησία την πίστη στο Χριστό. Όταν έφτασε στο Βυζάντιο, παρουσιάστηκε ενώπιον του ο Αγαθόνικος μαζί με τους άλλους συνδέσμιους χριστιανούς και τον πρίγκιπα. Αμέσως τότε ο κόμις έβγαλε τον Αγαθόνικο έξω από την πόλη και τον έδιρε σκληρά. Συνέχισε κατόπιν την πορεία του και έφτασε στη Σιλιβρία, στην τοποθεσία την ονομαζόμενη Άμμους, όπου διέμενε ο Μαξιμιανός. Εκεί λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Αγαθόνικος αποκεφαλίστηκε μαζί με τον πρίγκιπα και τους άλλους χριστιανούς, που ο κόμις είχε πάρει δέσμιους από την Οικομίδια, και όλοι τους κοσμήθηκαν με τους στεφάνους του μαρτυρίου.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Αγία Ευλαλία, η ένδοξος μάρτης και πολιούχος της Βαρκελόνης της Ισπανίας. Η μνήμη της εορτάζεται στις 22 Αυγούστου. Τρίτος αιώνας μετά Χριστόν. Βρισκόμαστε στην Ιβηρική Χερσόνησο, η οποία στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται με το όνομα Σπανία. Στην περιοχή των Αποστολικών Παραλίων της Ισπανίας, την Καταλωνία και μάλιστα στην πόλη της Βαρκελόνης, είδε το φως η μελλοντική προστάτης και πολιούχος της σημερινής Μεγαλούπολης, η Ευλαλία, ένα παιδί χριστιανικής ευσεβούς οικογένειας. Η ανατροφή της γίνεται εν ουθεσία και παιδεία Κυρίου. Ο νεοφυτευμένος παράδεισος στην Ισπανική γη, η Ισπανική δηλαδή Εκκλησία, αποκτά ένα σπάνιας φυσικής και πνευματικής ομορφιάς άνθος που φτάνει ήδη τα 12 του χρόνια, την Ευλαλία. Στην απέραντη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βασίλευαν οι συναυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός, οι οποίοι κήρυξαν διωγμό κατά των χριστιανών σε ολόκληρη την αχανή επικράτειά τους. Οι διαταγές ήταν αυστηρές. Το αίμα των μαρτύρων κάλυψε σαν πορφυρός βασιλικός μανδύας το σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία.

Χαρίς απεσταλμένος των τυράννων Δακιανός έφτασε στην Ισπανία για να εφαρμόσει εκεί τα διατάγματα του μεγάλου διωγμού, ώστε να τελειώνει πια αυτό το ενοχλητικό ζυζάνιο της παντοδύναμης και θεοποιημένης Ρώμης. Όλοι φοβούνταν, όλοι κρύβονταν για να μην δώσουν στόχο, από φόβο μήπως και δεν αντέξουν στον πειρασμό. Όμως μια τρυφερή παιδική σχεδόν καρδιά αγαλόταν και έχερε με θεία εσωτερική χαρά. Ήταν το κορίτσι της Βαρκελόνης, η Ευλαλία, που σκυρτούσε από αγάπη για τον Χριστό. Ήθελε να διαλαλήσει παντού τον ερχομό του. Αποφάσισε και έφυγε μυστικά από την πατρική στέγη. Ακολούθησε τις επιθυμίες της αγνής της ψυχής και έτρεξε προς τη συνάντηση του νυμφίου. Στο δικαστήριο εμφανίστηκε με θάρρος μπροστά στον Δακιανό. Το θάρρος της εκούσιας ομολογίας της άφησε έκπληκτο στην αρχή τον άρχοντα. Έπειτα παρατήρησε πως είχε μπροστά του ένα μικρό παιδί και νόμισε πως ήταν αρκετή μια μικρή τιμωρία για να το επαναφέρει στα συγκαλά του. Διέταξε λοιπόν τους στρατιώτες του να παραλάβουν την Ευλαλία και περιφέροντάς την πάνω στους ώμους τους μέσα στους πολυσύχναστους δρόμους της Βαρκελόνης να την μαστιγώνουν. Έτσι, γελιοποιώντας την μικρή χριστιανή, ο Δακιανός ήταν σίγουρος ότι θα την έκανε να αλλάξει μυαλά. Όμως συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Χωρίς να νιώθει την παραμικρή ντροπή, αντιθέτως περήφανη που έπασχε για το όνομα του Χριστού, η Ευλαλία έλαμπε από υπερκόσμιο φως που την περιέβαλε ολόγυρα και έκανε τους πεζούς που την έβλεπαν να θαυμάζουν τη δύναμη και την επιμονή στην πίστη που ο Χριστός της χάριζε. Η εξευτελιστική πορεία για τους άπιστους έγινε θρίαμβος νίκης του Χριστού δια της Ευλαλίας και πολλών τα μάτια της ψυχής άνοιξαν στο φως και πίστεψαν και προσετέθηκαν στην Εκκλησία της Ισπανίας.

αποτυχία όλων των προηγουμένων ήταν να ρίξουν το παιδί σε λάκκο με άσβεστο, στην οποία πρόσθεσαν ζεματιστό λάδι και λιωμένο μολύβι. Ο Κύριος όμως, όπως τότε με τους τρεις πέδας εν καμίνο, δρόσιζε την ευλαλία και την έκανε να ξεχνά τους πόνους του σώματος και να χαίρεται εν της παθήμαση. Τότε, αφού είδαν και απόειδαν οι δήμοι, έδεσαν την ευλαλία σε ένα σταυρό. Άγγελοι κατέβηκαν να παραλάβουν τότε τη γενναία παιδική ψυχή της Παρθένου της Βαρκελόνης. Οι πιστοί που παρίσταντο στην έξοδό της είδαν την ψυχή της υπομορφήν λευκού περιστεριού να ανεβαίνει μέσα σε φωτεινή δόξα προς τα ουράνια.

Το σώμα της Αγίας Ευλαλίας τιμήθηκε ευθύς αμέσως από τους συμπολίτες της, αλλά και από όλους τους Καταλανούς, τους Ισπανούς και την Εκκλησία του Νότου της Γαλλίας. Σήμερα, η πολιούχος και προστάτης της όμορφης Βαρκελόνης αναπαύεται σε μαρμάρινη Λάρνακα στον Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό της Πόλεως. Πολλοί ορθόδοξοι πιστοί τουρίστες δεν ξεχνούν να προσκυνήσουν και να ζητήσουν τη βοήθεια της Ισπανής Πρωτομάρτυρος. Και εμείς, όλη η Εκκλησία του Χριστού, που δεν άλλαξε τίποτα από όσα οι Απόστολοι παρέδωσαν και οι πατέρες εδίδαξαν, δεόμεθα. Αγία Πρωτομάρτης της Χερσονήσου των Ιβύρων, πρέσβευε Χριστό το Θεό, διόν έπαθες, όπως επαναφέρει στους κόλπους της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας όλους τους λαούς της γυραιάς ημών Υπήρου Ευρώπης. Αμήν.

Από το βιβλίο «Ισπανικό Ορθόδοξο Συναξάρι» Γεωργίου Εμμανουήλ Πιπεράκη, αναπληρωτού καθηγητού Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκδοσης Αποστολικής Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος, Γραφείων Εξωτερικής Ιεραποστολής. Έκδοσης πρώτη 2003.

Ιδιοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Έπαψε λοιπόν να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατηγητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Στη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Λουκών Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κεφάλαιον ενδέκατον. Στίχη 1 έως 11. Η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου εις Ιεροσόλυμα. Και όταν επλησίασεν εις Ιερουσαλήμ, εκεί όπου ήσαν η Βηθσφαγή και η απέναντι αυτής Βηθανία, πλησίων του όρους των ελαιών, απέστειλε δύο από τους μαθητάς του και είπε προς αυτούς: «Πηγαίνετε εις το απέναντι χωριό και αμέσως όταν εμβαίνετε εις αυτό θα έβρετε πουλάρι δεμένον, επί του οποίου δεν έχει καθίσει ως τώρα κανένας άνθρωπος. Αφού το λύσετε, φέρετε το εδώ». Και αν σας είπε κανείς, γιατί το κάνετε αυτό, είπατε ότι ο Κύριος το χρειάζεται, και γρήγορα θα σας το επιστρέψει και θα το αποστείλει πάλιν εδώ. Επήγαν δε και ήβραν το πουλάρι δεμένον πλησίον της θύρας, έξω από το μέρος που ο δρόμος του χωριού διεσταυρώνεται με την είσοδο του σπιτιού, και το έλυσαν. Και μερικοί από εκείνους που έστεκαν εκεί τους έλεγον: «Τι κάνετε εσείς αυτού που λύεται το πουλάρι?» Αυτοί δε είπαν όπως τους παρήγγειλεν ο Ιησούς, και τους αφήκαν να το πάρουν. Και έφεραν το πουλάρι εις τον Ιησούν, και έβαλαν επάνω εις αυτό τα εξωτερικά των ενδύματα, και εκάθισεν επ' αυτού ο Ιησούς. Πολλοί δε έστρωναν τα ρούχα των εις των δρόμων, για να περάσει επ' αυτόν ο Ιησούς. Άλλοι δε έκοπταν από τα δέντρα κλάδους με παχύ φύλωμα και τους έστρωναν εις των δρόμων. Και εκείνοι που επήγαιναν εμπρός και εκείνοι που ακολουθούσαν εφώναζαν δυνατά και έλεγον: «Δόξα και ύμνος ανήκει εις τον απόγονον του Δαβίδ. Ευλογημένος από τον Θεόν είναι αυτός που έρχεται, σταλμένος από τον Κύριον. Ευλογημένη και δοξασμένη να είναι η βασιλεία του προπάτορός μας Δαβίδ, που έρχεται και πρόκειται με το λίγον να αναστηλωθεί κατ' εντολήν και δόξαν του Κυρίου που μας τη στέλει. Δόξα σοι ας κράξουν και οι εν της υψής της του ουρανού άγγελοι». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα και εις των ιερών περίβολων του ναού. Και αφού με αγανάκτηση εκείταξε τριγύρω όλα, επειδή το πλέον η ώρα προχωρημένη, ευγήκεν εις την Βηθανίαν μαζί με τους δώδεκα.

στίχοι 12 έως 26. Η αποξήραση της οικής και η εκδίωξη των εμπορευομένων εκ του ιερού. Και την αυριανήν ημέραν, αφού ευγήκαν από την Βιθανίαν για να επανέλθουν εις τα Ιεροσόλυμα, επείνασεν ο Ιησούς και αφορμήν λαμβάνων από την πείνα του, από μακριά μίαν σικήν που είχε φύλλα, ήλθε. Και όπως ενόμισαν οι μαθητέ, ήλθε μήπως έβρει τίποτα εις αυτήν να φάγει. Ο σκοπός του όμως ήταν να χρησιμοποιήσει την σικήν ως σύμβολον και ως μέσον εποπτικής διδασκαλίας. Και όταν ήρθε πλησίον της, δεν ήβρε τίποτε παρά φύλλα, διότι δεν ήταν η εποχή των σίκων. Αλλά η σίκη εκείνη ούτε άωρα σίκα είχε επάνω της. Και για να δώσει μάθημα περί του ποια θα είναι η τύχη κάθε ανθρώπου, ακάρπου σαν τη σικήν, απεκρίθη ο Ιησούς και της είπεν, «Να μη φάγει πλέον κανείς από σε καρπών εις τον αιώνα». Σαν να έλεγε και εις την συναγωγή των Ιουδαίων, που τότε είχε να επιδείξει μόνον φύλλα και εξωτερικούς τύπους, όχι δε και καρπούς αρετής, κανείς να μη απολαύσει από σε πνευματικών αγαθών. Αλλά εφόσον επιμένεις να δεικνύεις απιστίαν εις εμέ, να μείνεις θύρα αιωνίως. Και οίκουαν οι μαθητέ την κατάραν αυτήν του Ιησού κατά της οικής. Και έρχεται πάλιν εις τα Ιεροσόλυμα. Και αφού εμβήκεν ο Ιησούς εις τον ιερόν περίβολον του ναού, ήρχισε να βγάζει έξω εκείνους που επόλουν και ηγόραζον μέσα εις το ιερόν, και αναποδογύριζε τα τραπέζια των αργυραμιβών που αντίλασαν τα ξένα νομίσματα με ιουδαϊκά δια την πληρωμήν του φόρου του ναού, καθώς και τα καθίσματα εκείνων που επόλουν τας περιστεράς. Και δεν άφηνε να μεταφέρει κανείς διαμέσου του ιερού περιβόλου του ναού κανένα οικιακόν έπιπλον ή αγγείον. Και δίδασκε και έλεγε εις αυτούς, «Δεν έχει γραφεί από τον προφήτην Ισαΐαν ότι ο οίκος μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής διόλα τα έθνη, τα οποία θα επιστρέψουν εις εμέ των αληθινών θεών και θα με λατρεύσουν? Σεις όμως εκάματε τον οίκον μου αυτόν, καθώς έχει γραφεί από τον προφήτην Ιερεμίαν σπήλαιον, όπου συναθρίζονται ληστέ, διότι εμπορεύεστε και χρησιμοποιείτε πλήθος ψέματα και απάτας για να κλέψει ο ένας τον άλλον». Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς τα γενόμενα, και επειδή εθεώρουν τους εαυτούς των μόνους αρμοδίους για την επίβλεψη της τάξεως εν το ναό, εθίχθησαν και ζήτουν με ποιον τρόπον να τον θανατώσουν, διότι δεν ειδύναντο φανερά να τον συλλάβουν, επειδή εφοβούντο αυτόν, και τον εφοβούντο διότι όλος ο λαός εθαύμαζε πολύ την διδαχήν του. Και όταν εβράδιασεν, έβγαιναν έξω από την πόλην για να περνά τη νύχτα του εκεί. Και το πρωί, καθώς επερνούσεν, είδαν οι μαθητέ την σική να είναι ξηραμένη από τα ρίζας. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος και του είπε, «Διδάσκαλε, κοίταξε την σικήν που κατηράστης
εξηράθη. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, του είπε, μη θαυμάζετε δια το θαύμα αυτό, να έχετε πίστη και πεποίθηση εις τον Θεόν και εις την δύναμή Του. Πρέπει να αποκτήσετε πίστην θερμήν, διότι αληθώς σας λέγω ότι εις εκείνον ο οποίος όχι προς απλήν επίδειξην θαυματουργικής δυνάμεως, αλλά δια σοβαράν και σπουδαίαν ανάγκην θα είπε εις το βουνό αυτό, σήκω και πέσε εις την θάλασσαν, και δεν θα αισθανθεί δισταγμόν και αμφιβολίαν μέσα εις την καρδίαν του, αλλά θα πιστεύσει ότι εκείνα που λέγει γίνονται δια της δυνάμεως του Θεού, εις αυτόν που θα έχει την πίστην αυτήν θα γίνει εκείνο που θα είπε. Επειδή δε η πίστης έχει τόση δύναμη, δια τούτο σας λέγω ότι πάντα όσα θα ζητήσετε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και ότι θα σας γίνουν ταύτα από τον ουράνιον Πατέρα. Και ως δεύτερον όρον, για να εισακουστεί η προσευχή σας, σας συνιστώ και τούτο. Όταν στέκεστε και προσεύχεστε, να συγχωρείτε εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, για να σας αφήσει και ο Πατήρ σας που είναι εις τους ουρανούς τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εσείς δεν συγχωρείτε και δεν αφήνετε τα παραπτώματα των αδελφών σας, ούτε ο Πατήρ σας που είναι εις τους ουρανούς θα αφήσει τα παραπτώματά σας.

Στίχοι 27 έως 33. Αποστομωτική απάντηση προς τους άρχοντας. Και έρχονται πάλιν εις τα Ιεροσόλυμα. Και ενώ αυτός περιεπάτη εις των ιερών πορύβολων του ναού, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι προεστοί και του λέγουν: «Με ποιαν εξουσίαν ενεργείς αυτά που κάνεις και ποιος σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν για να διώχνεις από το ιερόν τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα εις αυτό?» Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε και τους είπε: «Θα σας ερωτήσω κι εγώ έναν λόγον, και δώσατε μου πρώτον σεις απόκρισιν εις τον λόγον αυτόν. Και τότε θα σας είπω και εγώ με ποιαν εξουσίαν ενεργώ αυτά που κάνω. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο οποίος σε μαρτύρησε δι' εμέ και υπήρξε πρόδρομός μου, είτο από τον ουρανόν και από εντολήν του Θεού, είτο από επινόησιν και εντολήν ανθρώπων?» Δώσατε μου απάντησιν στο ερώτημα αυτό, διότι η ορθή απάντηση σε αυτό θα ρίψει φως και στο ειδικό σας ερώτημα. Και συλλογίζοντο μέσα τους και έλεγαν: «Εάν είπομεν ότι ήτο από τον ουρανόν, θα είπε: γιατί λοιπόν δεν επιστέψατε εις τον Ιωάννην?» Να είπομεν όμως ότι ήτο από εντολήν ανθρώπων, εφοβούντο των λαών να δώσουν μια τέτοια απάντηση, διότι όλοι εθεώρουν τον Ιωάννην ότι πράγματι ήτο προφήτης. Και αυτοί που ισχυρίζοντο ότι ήσαν οι ανεγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, απεκρίθησαν και είπαν εις τον Ιησούν: «Δεν ξεύρωμεν πόθεν ήτο το βάπτισμα του Ιωάννου?» Και ο Ιησούς απεκρίθηκε τους είπεν: «Αφού ξεφεύγετε και δεν είστε ειλικρινείς, ούτε εγώ σας λέγω με ποιαν εξουσίαν και με ποιον δικαίωμα πράττω αυτά?» Κεφάλαιον 12. Στίχοι 1 έως 12. Η παραβολή των κακών γεωργών. Και ήρχισε να ομιλεί προς αυτούς με παραβολάς. Ένας άνθρωπος εφύτευσε άμπελον και έβαλε τριγύρω από αυτήν φράχτην και έσκαψε κάτω από τον λινόν στέρναν για να μαζεύεται εκεί ο μούστος, και έκτισε πύργον για να μένουν εις αυτόν οι φύλακες και εργάτε, και την ανεπιστεύθη εις γεωργούς και ανεχώρησεν εις άλλην χώραν. Ο Θεός δηλαδή παρεσκεύασε και επεμελήθη ως ειδικών του λαών των Ιουδαϊκών λαών, και ανεπιστεύθη τούτον εις τους αρχιερείς και τους άρχοντας, για να τον καλλιεργήσουν προς παραγωγήν έργων πίστεως και αρετής. Και στην κατάλληλον εποχήν της εσοδείας απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να παραλάβει από τους γεωργούς μέρος από τον καρπόν της αμπέλου. Έστειλε δηλαδή ο Θεός την πρώτην σειράν των προφητών για να διαπιστώσουν τα έργα της αρετής, που όφιλεν ως άλλη καλλιεργημένη άμπελος να καρποφορήσει ο τόσον ευνοηθής από τον Θεόν λαός. Αυτοί όμως, αφού έπιασαν τον δούλον αυτόν, τον έδιραν και τον έδιωξαν με αδιανά χέρια. Η πρώτη σειρά των προφητών εστάλει στον Ισραήλ ματέως και χωρίς κανένα αγαθόν αποτέλεσμα. Και πρόσθεσεν ο Θεός και δευτέραν αποστολήν. Έστειλεν πάλιν προς τους γεωργούς άλλων δούλων. Και εκείνον, αφού τον ελιθοβόλησαν, του έσπασαν την κεφαλήν και τον έδιωξαν ατιμασμένον.
Και την Δευτέραν λοιπόν αποστολή των προφητών, οι άρχοντες των Ιουδαίων εκακομεταχειρίστησαν περισσότερον από την πρώτην. Και πρόσθεσε και τρίτην κι άλλας αποστολάς. Πάλιν δηλαδή απέστειλεν άλλων δούλων και εκείνον τον εφώνευσαν και πολλούς άλλους εκακομεταχειρίστησαν, άλλους μεν δέρνοντες, άλλους δε φωνεύοντες. Είχε λοιπόν ακόμη ένα ιόν αγαπημένον του και απέστειλεν εις το τέλος και αυτόν προς αυτούς, λέγον ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει τουλάχιστον να εντραπούν τον ιόν μου. Έστειλε λοιπόν και τον ιόν του, τον Ιησούν Χριστόν. Η Γεωργή όμως εκείνη είπαν μεταξύ τους ότι αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, ας τον φωνεύσομεν και θα είναι η δική μας η κληρονομία. Ενόχλητη πλέον, θα εξουσιάζομεν την συναγωγήν και θα εκμεταλλευόμεθα αυτήν. Και αφού τον έπιασαν, τον εφώνευσαν και το σώμα του το έβγαλαν έξω από την άμπελον. Τι λοιπόν θα κάνει σε αυτούς ο Κύριος της Αμπέλου? Θα έλθει και θα εξολοθρεύσει τους γεωργούς αυτούς και θα δώσει την άμπελον εις άλλους. Πράγματι δε, αφού εξολόθρευσε τους Ιουδαίους και κατέστρεψε δια των Ρωμαίων την Ιερουσαλήμ, παρέδωκε την άμπελον του εις τον νέον Ισραήλ της Χάριτος, εις τους Αποστόλους και τους διαδόχους των, προς καρποφόρων καλλιέργειαν. Ακολούθησε ο Κύριος. Δεν ανεγνώσατε ούτε καν το χωρίον αυτό της γραφής, λίθων των οποίων απέρριψαν ως ακατάλληλον νικτίστε, αυτός έγινε της όλης οικοδομής κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος. Από τον Κύριον έγινε η τοποθέτηση αυτή του λίθου και είναι θαυμαστή στα μάτια ημών των πιστών, δηλαδή εγώ, τον οποίον σαν άλλον λίθον απερίψατε ως ακατάλληλον εν τη οικοδομή του Θεού, έγινα της όλης οικοδομής κεφαλή και συνήνωσα τους λαούς εις μίαν εκκλησίαν. Το θαυμαστόν δε εις τα μάτια όλων των πιστών γεγονός τούτο έγινε από τον Κύριον. Και ζήτουν οι αρχιερείς να τον συλλάβουν και φοβήθησαν τον λαόν. Ζήτουν δε να τον συλλάβουν, διότι εκατάλαβαν ότι δι' αυτούς είπε την παραβολήν. Και αφού τον αφήκαν, έφυγαν.

στίχοι 13 έως 27 και άλλες αποστομωτικές απαντήσεις και αποστέλουν εις αυτόν μερικούς από τους Φαρισαίους και τους Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν με λόγον, όπως πιάνεται το ψάρι στο δίκτυο. Αυτοί δε ήλθαν και του είπαν: «Διδάσκαλε, γνωρίζομαι ότι είσαι ειλικρινής και λέγεις την αλήθεια και δε σεν μέλη δια κανένα, διότι δεν λογαριάζεις πρόσωπα ανθρώπων, αλλά πραγματικά και αληθινά διδάσκεις των δρόμων του Θεού. Είπε μας λοιπόν, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να δώσομεν κεφαλικών φόρων εις τον Κέσαρα? Ναι ή όχι? Να δώσομεν ή να μη δώσομεν των φόρων αυτών?» Αυτός όμως αντελήφθη την υποκρισία τους και τους είπε: «Γιατί ζητείτε με πανουργία να με εκθέσετε εις πειρασμόν ή απέναντι της ρωμαϊκής εξουσίας ή απέναντι του Ισραηλιτικού λαού? Φέρετε μου ένα δινάριον για να το είδω». Αυτοί δε του έφεραν και λέγει σε αυτούς: «Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή που είναι αποτυπωμένα εις το δινάριον?» Αυτοί δε του είπαν: «Του Κέσαρος». Και ο Ιησούς τότε απεκρίθηκε τους είπε: «Δώσατε ο πίσω εις τον Κέσαρα εκείνα που ανήκουν εις τον Κέσαρα, και εις τον Θεόν δώσατε εκείνα που ανήκουν εις τον Θεόν. Εις τον Κέσαρα και εις τους άρχοντας ανήκουν οι φόροι, ο σεβασμός και η υποταγή εις τους νόμους, εφόσον δεν παραβλάπτουν ταύτα την ευσέβειαν. Η ψυχή σας όμως και ολόκληρον το εσωτερικόν σας ανήκει εις τον Θεόν». Και θαύμασαν με Αυτόν και την απάντηση που τους έδωκε. Και ήλθαν προς Αυτόν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, και τον ρώτησαν και είπαν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψε εις τον νόμον τα εξής: εάν ο αδελφός κάποιο αποθάνει και αφήσει γυναίκα χείραν και δεν αφήσει παιδιά, πρέπει να πάρει ο αδελφός του την γυναίκα του και να γεννήσει απόγονον εις τον αποθανόντα άτεκνον αδελφών του. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος επήρε γυναίκα και όταν απέθανε δεν άφηκε απόγονον. Και ο δεύτερος αδελφός επήρε αυτή σύζυγον και απέθανε, και ούτε αυτός άφηκε απόγονον, και ο τρίτος το ίδιο. Και την επήραν σύζυγον και οι 7 αδελφοί και δεν αφήκαν απόγονον. Τελευταία δε από όλους απέθανε και η γυναίκα. Κατά την Ανάσταση λοιπόν, όταν θα αναστηθούν αυτοί όλοι, ποιου εξ αυτών θα είναι σύζυγος? Διότι και οι 7 την έλαβαν σύζυγον. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε τους είπε: «Δεν πλανάστε ακριβώς δι' αυτό? Δεν εξεύρετε δηλαδή τας γραφάς, με οποίε δεν διδάσκουν η ληστικήν και παχυλήν αντίληψην περί Αναστάσεως, όπως την φαντάζεστε εσείς, αλλά ούτε και την δύναμη του Θεού καταλαβαίνετε, για την οποίαν τίποτε δεν είναι αδύνατον ή δύσκολον, και δι' αυτό ακριβώς πλανάστε. Αγνοείτε δε τας γραφάς,
και την δύναμη του Θεού, διότι δεν εξεύρεται ότι όταν αναστηθούν εκ νεκρών οι άνθρωποι, ούτε οι άνδρες έρχονται εις γάμον, ούτε οι γυναίκες δίδονται εις γάμον, αλλά είναι σαν τους αγγέλους που ζουν εις τους ουρανούς, οι οποίοι ούτε δια φυσικής γεννήσεως πολλαπλασιάζονται, ούτε επιθυμίας γάμου έχουν. Δια δε τους νεκρούς, ότι πράγματι πρόκειται να αναστηθούν, δεν εδιαβάσεται εις το βιβλίο του Μωυσέως, εκεί που γίνεται λόγος περί του βάτου, πως τους είπεν ο Θεός αυτούς τους λόγους: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζωντανών. Για να λέγει λοιπόν τους λόγους αυτούς ο Θεός για τους τρεις πατριάρχας, σημαίνει ότι μολονότι προπολού ούτε ήχον αποθάνει, ήσαν και είναι ζωντανοί. Σεις λοιπόν πλανάστε πλάνην μεγάλην,

στίχοι 28 έως 34. Η εντολή της αγάπης. Και αφού επλησίασαν εκεί ένας από τους γραμματείς που τους οίκουε να συζητούν, ολονότι είχε αρχικό στην διάθεση να πειράξει και αυτό τον Ιησούν, όταν αντελήφθη ότι τους απήντησε ορθώς, τον ρώτησεν ειλικρινώς, ποια είναι η πρώτη εντολή από όλα τα άλλα παραγγέλματα του νόμου? Ο δε Ιησούς απεκρίθη ότι πρώτη εντολή από όλα τα παραγγέλματα είναι «Άκου ελαέ του Ισραήλ, ο Κύριος που είναι ο Θεός μας είναι ο ένας και μόνος Κύριος, και εκτός αυτού άλλος Κύριος δεν υπάρχει. Και οφείλεις να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου από όλην την καρδίαν σου, ώστε αυτόν εξ ολοκλήρου να ποθείς και από όλην την ψυχήν σου, ώστε ολόκληρον το εσωτερικόν σου εις αυτόν να είναι παραδομένον, και από το νου σου ολόκληρον, ώστε αυτόν πάντοτε να σκέπτεσαι, και από όλην την δύναμη της θελήσεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα εντολή, ομοία και στενά συνδεδεμένη προς αυτήν, είναι αυτή: οφείλεις να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Άλλη εντολή μεγαλύτερα από αυτά στα δύο δεν υπάρχει. Και ο γραμματεύς είπε εις αυτόν: ωραία διδάσκαλε, σύμφωνα προς την αλήθεια είπες ότι ο Κύριος είναι ένας και δεν είναι άλλος εκτός αυτού, και το να τον αγαπά κανείς από όλην την καρδίαν του και από όλην την δύναμη της διανοίας του και από όλον το εσωτερικόν του και από όλην την δύναμη της θελήσεώς του, και το να αγαπά κανείς τον πλησίον του σαν τον εαυτόν του, αξίζει πιο πολύ απ' όλα εκείνα τα θύματα που καίονται ολόκληρα επάνω εις το θυσιαστήριον και από όλα στα θυσίας. Και ο Ιησούς όταν είδεν ότι γνωστικά και φρόνημα απεκρίθη, του είπε: δεν είσαι μακράν από την Βασιλεία του Θεού. Όμως μακράν είναι οι άλλοι γραμματείς και φαρισαίοι, που με εξωτερικούς μόνον τύπους ζητούν να αρέσουν εις τον Θεόν, και κανείς πλέον δεν ετόλμα να τον ερωτήσει.

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος 8.

Εκκλησία και ψυχολογία. Ηλίας Λιαμής. Προχωρούμε λοιπόν στον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, όπου η Αλεξία κάνει τη δεύτερη ερώτησή της. Αλεξία, τι θέση παίρνει τελικά η Εκκλησία απέναντι στην ψυχολογία? Αρκεί η πίστη για να γιατρευτούν ψυχιατρικά προβλήματα? Όποιος καταφεύγει στη βοήθεια της ψυχολογίας, μήπως είναι σαν να ομολογεί ελλειπή πίστη? Μητροπολίτης Ισανίου, καλό το ερώτημά σου, και αυτό που θα σου έλεγα είναι το εξής. Αυτό που ζητείτε από την ψυχολογία είναι να μας πει τι είναι η ψυχή. Γιατί αν δεν ξέρω τι είναι η ψυχή, πώς θα θεραπεύσω τον άνθρωπο? Το ερώτημά μου έχει πολύ πρακτικό αποτέλεσμα. Θα σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχω να αντιμετωπίσω έναν ναρκωμανή. Θέλω να τον βοηθήσω, θέλω να ελευθερωθεί. Γιατί έγινε? Η δική μου η αίσθηση είναι ότι αυτό που έχω μπροστά μου είναι μια πεθαμένη ψυχή ή μια ετοιμοθάνατη ψυχή που δεν έχει πια τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τίποτα. Η ψυχολογία μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις, αλλά παραδείγματος χάρη, καμιά ψυχολογία δεν μπορεί να θεραπεύσει την αίσθηση της ενοχής. Αυτή τη θεραπεύει μόνο η αγάπη του Θεού. Αλλά επανέρχομαι στο ερώτημα, τι είναι η ψυχή? Πολλές φορές, όχι για όλους, αλλά για πολλούς, η ψυχή είναι μια ιστορία του νευρικού μας συστήματος. Όμως η Εκκλησία διδάσκει ότι η ψυχή έχει και ουσία και ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει συντήρηση. Όταν λοιπόν δεν συντηρήσω την ψυχή ενός ανθρώπου, πώς πάω να του φορτώσω τη δύναμη της απεξάρτησης? Όταν όμως τονώσω την ψυχή του, θα θεραπεύσω την ψυχή του όταν μπορώ να του εξηγήσω ότι είναι όντως για το Θεό μοναδικός και τον βοηθήσω να βρει τη χαμένη ψυχή του, τότε έχει τη δύναμη να χρησιμοποιήσει και όσα η ψυχολογία του λέει ή οι γιατροί του λένε για να πετύχει την απεξάρτησή του. Σήμερα τι έχουμε σαν γεγονός? Πολλά παιδιά που προσπαθούν, που αγωνίζονται, που καθαρίζουν και μετά ξαναπέφτουν. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα νόημα ζωής για να ζήσει. Και θα σας πω πάλι ένα συγκεκριμένο περιστατικό σε μια θεραπευτική κοινότητα. Είμαι ο πρώτος που επισκέφτηκα αυτή την κοινότητα που έχει μια ιδιαιτερότητα από τις άλλες. Δεν φοβάται την Εκκλησία και όποιος θέλει από όσους μπαίνουν μέσα μπορεί να επικοινωνήσει, να εκκλησιαστεί, να εξομολογηθεί. Εκείνος ήταν ένας από αυτούς που δεν θέλησαν τίποτα από όλα αυτά. Έχει κάνει το πρόγραμμά του, είναι καθαρός, ετοιμάζεται να φύγει από την κοινότητα και παρουσιάζεται στην υπεύθυνη και της λέει: «Ωραία, έκανα αγώνα 2 χρόνια. Είμαι καθαρός. Λοιπόν, θα αυτοκτονήσω». Τον ρωτάει η υπεύθυνη: «Μα κάτσε ρε παιδάκι μου, έκανες 2 χρόνια αγώνα για να αυτοκτονήσεις?» Και εκείνος της λέει: «Τι νόημα έχει η ζωή, γιατί να ζήσω?» Και εκείνη του λέει: «Θέλω να μου κάνεις μία χάρη». Λέει: «Τι θέλετε?» Λέει: «Όταν θα έρθει ο πάτερ, δεν ήμουν εγώ αυτός, θέλω να μιλήσεις μαζί του». «Εντάξει», της λέει. Πήγε κάποια στιγμή ο πάτερ, μίλησε μαζί του και όταν μετά συνάντησε τη διευθύντρια της είπε: «Αυτά που μου είπε ο άνθρωπος αυτός δεν τα έχω ποτέ ξανακούσει στη ζωή μου». Και βρήκε ένα λόγο για να ζήσει. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δεν αντιστρατεύεται κανέναν και καμία ανθρώπινη προσπάθεια. Αυτό όμως που σημειώνει είναι ο άνθρωπος να μην πιστέψει ποτέ ότι είναι υπεράνθρωπος, να μην θελήσει να υπερβεί τα όρια των δυνατοτήτων του. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος διεκδικεί μία θέση για την οποία δεν έχει τα προσόντα. Ξέρετε, σε έναν απλό οργανισμό, σε ένα σχολείο μέσα, εάν ο διευθυντής δεν έχει τα προσόντα να είναι διευθυντής, γίνονται μαλλιά κουβάρια, καθηγητές, μαθητές, όλοι. Όταν όμως κάποιος έχει τα προσόντα, τότε ρυθμίζει τα πράγματα του σχολείου του χωρίς φωνές, χωρίς αγριάδες, χωρίς τίποτα. Και όλα λειτουργούν κατευχήν. Όταν ο άνθρωπος διεκδικεί τη θέση του Θεού, να σας το πω απλά, δεν έχει τα προσόντα για αυτή τη θέση και κατά συνέπεια δεν τα καταφέρνει.
Να σας πω και το εξής. Συμμετείχα σε ένα συνέδριο στην Κρήτη, γιατί ένα μοναστήρι εκεί είχε την πρόθεση να δημιουργήσει μια κοινότητα απεξάρτησης. Ήταν σε αυτό το συνέδριο όλο το Enfant Kateb που λέμε, και της Κύπρου και της Ελλάδος, τα θέματα της αντιναρκωτικής προσπάθειας, ο Κανά κλπ. Είχα και εγώ μια εισήγηση και έθεσα τα ερωτήματα αυτά. Είπα πολλά περισσότερα βέβαια και είπα και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πώς εγώ αντιμετώπισα ένα ναρκωμανή. Στο τέλος, την ώρα της συζήτησης, σηκώθηκε μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου που ήταν υπεύθυνη τότε της δεύτερης οργάνωσης του Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά και μου λέει «Σεβασμιότατε, λυπάμαι που είμαι ψυχολόγος και δεν ξέρω τι είναι ψυχή. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι?» Της είπα βέβαια ότι αυτό είναι θέμα ενός άλλου συνεδρίου, αλλά της είπα 5 πράγματα, αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι για την Εκκλησία η ψυχή έχει και ουσία και ενέργεια, ενώ πολλές φορές για εσάς, λέω, είναι μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Οπότε λοιπόν, ούτε εμείς θα πρέπει να διεκδικούμε να καλύψουμε τα πάντα, ούτε η οποιαδήποτε επιστήμη, η ψυχολογία θα πρέπει να αναζητά να εξορίσει όλους τους άλλους και να μείνει εκείνη. Αυτό δείχνει ανασφάλεια. Εγώ δεν φοβάμαι το να ζητήσει κάποιος τη συνδρομή ενός ψυχολόγου. Θα σας πω όμως ότι ένας ψυχολόγος των Αθηνών, πριν από μερικά χρόνια που εγώ του παρέπεμψα ένα πρόσωπο, στο τέλος, αφού είπε ό,τι είχε να πει και άρχισε να ρωτάει μερικά πράγματα η κοπέλα το γιατρό, εκείνος της λέει «Αυτά που με ρωτάς τώρα είναι θέματα του πνευματικού σου, όχι δικά μου». Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε τα όρια και να μένουμε ο καθένας μας στα όρια του. Αλεξία. Μάλιστα. Ηλίας Λιαμής. Ορίστε. Καλύφθηκες. Ορίστε. Ακριβή.

άνθρωπο πριν αποφασίσει. Δεν δημιουργεί τέτοια ερωτηματικά και η ύπαρξη του μαθήματος των θρησκευτικών. Μητροπολίτης Ισανίου. Μάλιστα, πάντως η μία ερώτηση καλύτερη είναι από την άλλη. Κοιτάξτε κάτι, το παιδί δεν μπορεί να είναι έτσι όπως το εννοείται ελεύθερο, γιατί μεγαλώνει, καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνουν από πολύ μικρά τα παιδιά, τόσο μικρά που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Τα παιδιά γράφουν, άρα λοιπόν δεν μένει παρά να μεγαλώσουν πρώτα. Από την άλλη πλευρά, βλέπετε ότι εμείς οι γονείς τι κάνουμε στο μικρό παιδάκι? Εμβόλια. Και ρώτησα κάποιους γονείς, δεν τα λυπάστε τα καημένα τα παιδάκια σας να τα τρυπάτε τόσο μικρά? Δεν πονάνε. Και μου λένε, τι λέτε σεβασμιότατε, αυτό το κάνουμε για το καλό τους, για την υγεία τους, να μην αρρωστήσουνε. Λέω, καλά, τώρα θα αρρωστήσουν όλα μαζί με όλες τις αρρώστιες? Μα δεν τα κάνουμε για τώρα μόνο τα εμβόλια, αλλά για όλη τους τη ζωή. Εκεί τους ρώτησα αν τους κάνουν και πνευματικά εμβόλια. Και εδώ μάλλον άρχισα να μιλάω κινέζικα για μερικούς. Ποιο είναι το πνευματικό εμβόλιο? Είναι η χάρη του Θεού. Επειδή περάσατε από το σχολείο και φαντάζομαι θα το θυμάστε, στον Αγιασμό διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού στο ναό του Σολομώντος που τελειώνει με μία υπέροχη φράση. Και ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη. Σοφία στη γνώση, ηλικία στον πόη και χάριτη. Συνηθίζω πάντοτε όταν κάνω αγιασμό στα σχολεία να λέω δύο λόγια στα παιδιά. Κάποτε σε ένα σχολείο στην ενορία μου ήταν ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης και αφού εγώ τελείωσα είπε, «Παιδιά, μετά από αυτά που σας είπε ο Πάτερ Παύλος, μια ευχή θα σας δώσω. Να μεγαλώσετε σαν το Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη. Γιατί παιδιά μου», τους είπε, «με την ευθύνη του σπιτιού σας και του σχολείου μας, οι περισσότεροι μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία στη γνώση, να μάθετε ένα σωρό πράγματα και καλά κάνετε. Στην ηλικία σας φροντίζουν οι γονείς σας να τρώτε καλά, να ντύνεστε καλά, να κάνετε πολλά πράγματα, αλλά όχι στη χάρη. Αν όμως παιδιά μου μεγαλώσετε μόνο σοφία και ηλικία, θα γίνετε ανάπηροι άνθρωποι. Η χάρη του Θεού αφορά στην ψυχή του ανθρώπου. Και βλέπετε, δεν μεγαλώνει το παιδί μόνο του. Το φροντίζουμε για να μεγαλώσει, το ταΐζουμε για να μεγαλώσει. Κατά συνέπεια, πρέπει να φροντίσουμε και την ψυχή του. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Αν αυτό το παιδί μεγαλώνοντας όλα αυτά τα τεινάξει, θα είναι ένα όντως προβληματικό άτομο, σαν και αυτά που συναντούμε πολλές φορές σήμερα και που είναι πραγματικά αξιολείπητα. Γιατί τα περισσότερα παιδιά, δυστυχώς, όπως είπε ο άλλος ο ναρκωμανής, δεν άκουσαν ποτέ τίποτα από αυτά που είναι απαραίτητα. Δυστυχώς, άλλα θεωρούν οι άνθρωποι απαραίτητα και άλλα είναι αληθινά απαραίτητα. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο να παραμένει η αγάπη στο ζευγάρι, γιατί την έχουν ανάγκη τα παιδιά πάνω απ' όλα και βέβαια το ίδιο το ζευγάρι. Κι όμως, πολλές φορές θεωρείται πιο απαραίτητο το ενδιαφέρον, καμιά φορά υπερβολικό, να μάθει το παιδάκι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, κινέζικα και οτιδήποτε άλλο. Τι να τα κάνεις αυτά όταν δεν υπάρχει αγάπη? Και πολύ περισσότερο, τι να τα κάνεις όταν δεν υπάρχει το πιο απαραίτητο, η χάρη του Θεού? Χωρίς αυτήν, όλα αυτά μπορεί να γίνουν ακόμη και επικίνδυνα. Και επειδή μιλάμε σήμερα, θέλω να σας πω αυτό που έχω δει πολλές φορές. Σήμερα, μας το έχουν πει πρώτοι οι αρχαίοι πρόγονοί μας, κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής είναι πανουργία. Την επιστήμη σήμερα την κατέστρεψαν αυτοί που είχαν και τη γνώση και την ηλικία, αλλά τους έλειπε η αρετή, τους έλειπε η χάρη του Θεού. Και γι' αυτό όλα αυτά, τις γνώσεις και τις θέσεις, τα χρησιμοποίησαν ως τέχνες αδικίας και σαν μέθοδο εκμετάλλευσης των πολλών από τους λίγους. Τα βλέπουμε σήμερα. Απλά η Εκκλησία ξέρει πώς θα γίνουν πριν ακόμη έρθουν. Οπότε λοιπόν, δεν καταργούμε την ελευθερία.

του παιδιού. Ίσα ίσα το βοηθάμε να ελευθερωθεί, γιατί τα πιο σκληρά δεσμά στον άνθρωπο τα σμιλεύει ο εγωισμός του και τα παράγωγα του εγωισμού, τα πάθη του. Ξέρετε πόσο στην αρχή ξαφνιάστηκα, αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς πονάω μόνο όταν τα παιδιά ρωτάνε μερικά πράγματα και εγώ τους λέω: «Παιδιά μου, εύχομαι να μην υπάρχει κανείς σας εδώ μέσα, όμως εγώ ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Την πρώτη φορά πάγωσα εγώ, γιατί βλέπω ξαφνικά μια τάξη με 40 παιδιά να αφήνει τα πάντα και να κολλάνε 40 ζευγάρια μάτια στο στόμα μου. Και τρόμαξα και είπα: «Μα όλα αυτά τα παιδιά είναι πληγωμένα?» Και δυστυχώς αυτή η πληγή είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πάρα πολλά παιδιά στην εποχή μας. Άρα λοιπόν, πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν φτιάχνουμε δυστυχισμένους ανθρώπους? Είναι η ελευθερία, ξαναγυρίζω, το δικαίωμά μου να κάνω ό,τι θέλω, άρα να πληγώνω το παιδί μου? Αυτό δεν είναι ελευθερία, αυτό είναι σκλαβιά, δουλεία και καταστροφή. Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβολιάσουμε το παιδάκι όπως του κάνουμε και τα υπόλοιπα εμβόλια και του δημιουργούμε αντισώματα. Και να του δημιουργήσουμε πνευματικά αντισώματα. Και όταν αύριο θα είναι ενήλικες, μπορούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να την κάνουν ό,τι θέλουν. Σύμφωνοι? Αλεξία. Ωραία. Εντάξει.

Εκκλησία και διαφορετικότητα. Ηλίας Λιαμής. Ορίστε, Νικόλα. Νικόλαος. Ωραία. Γενικά ο κόσμος έχει πρόβλημα με το διαφορετικό. Πολλές φορές και οι άνθρωποι της Εκκλησίας δείχνουν να μην αποδέχονται κάποιον που βρίσκεται έξω από το όριο του σωστού. Συμφωνείτε πως συμβαίνει και σε τι οφείλεται? Μητροπολίτης Ισανίου. Συμφωνώ πως συμβαίνει, διότι δεν είναι αρκετό να λεγόμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, αλλά να μην είμαστε ελεύθεροι. Όποιος έχει κατακτήσει την ελευθερία του, έχει μάθει να σέβεται την ελευθερία των άλλων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και σαν μέθοδος αγωγής. Διότι από αυτή την ελευθερία έχουμε αφαιρέσει την ευθύνη που είπα. Όταν σας μεγαλώνουμε και σας προστατεύουμε διαρκώς και δεν σας μεγαλώνουμε για να φύγετε από κοντά μας και να σταθείτε στα πόδια σας, αφού έτσι κι αλλιώς εμείς οι μεγάλοι θα πεθάνουμε, και αν δεν σας έχουμε μάθει να ζείτε μόνοι σας και να στέκετε στα πόδια σας, θα είμαστε αποτυχημένοι. Και όταν σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις νέων ανθρώπων, όχι παιδιών πια, που είναι ανίκανοι να κρατήσουν ένα σπίτι, ποιος είναι υπεύθυνος? Σήμερα παντρεύονται και πριν αρχίσει ο γάμος έχουν χωρίσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν σας μάθαμε να είστε ελεύθεροι και υπεύθυνοι για τη ζωή σας. Έτσι λοιπόν, ερμηνεύοντας πολλές φορές την ελευθερία σας σαν κάτι κακό, από το οποίο πρέπει να σας σώσουμε εμείς, μπορεί να μοιάζει με ενδιαφέρον και προστασία. Αυτό όμως είναι εγωισμός και τίποτα άλλο. Ερχόμαστε στο διαφορετικό. Πρέπει βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι το διαφορετικό, εάν έχουμε σαν κριτήριο της ελευθερίας την αλήθεια, θα μπορούσαμε να το πούμε και μη σωστό. Όμως το θέμα δεν είναι εγώ να κρίνω εσένα και γι' αυτό που είσαι. Μπορεί να σε κρίνω, μπορεί να πιστεύω ότι είσαι σε λάθος δρόμο και επιπλέον, όταν έρθεις ακόμα και να με ρωτήσεις ή να συζητήσεις μαζί μου, μπορεί και να σου το πω. Αυτό δεν σημαίνει πως θα με ακούσεις, και εγώ αν σε σέβομαι πρέπει να αποδεχτώ πως αν και με άκουσες, αποφάσισες να τραβήξεις το δικό σου δρόμο. Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε το διαφορετικό. Ασφαλώς, διότι αυτό σημαίνει σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου. Και είναι σημαντικό εμείς της Εκκλησίας να θυμόμαστε ότι ο πρώτος που σεβάστηκε την ελευθερία μας είναι ο Θεός. Μας έπλασε τόσο ελεύθερους ώστε να του πούμε και όχι. Και αν ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να του πούμε και όχι, ποιοι είμαστε εμείς που θα επιβάλλουμε στον άλλον τη θέλησή μας? Ο Θεός άραγε δεν αγαπούσε τον άνθρωπο και τον άφησε να αμαρτήσει? Τι σημαίνει όμως να αμαρτήσει? Αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τα πάντα και τη ζωή και το θάνατο. «Διάλεξε», του είπε. Ο άνθρωπος διάλεξε και είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να κρίνει αυτό που λέμε διαφορετικό, γιατί δεν ξέρει κανείς πρώτα-πρώτα γιατί ο άλλος είναι διαφορετικός από εμένα. Θα σας πω ακόμα ένα περιστατικό από τα νεανικά μου χρόνια, που τότε ήμουν πάρα πολύ σκληρός και αυστηρός, σας το εξομολογούμε, αλλά η ζωή με έμαθε να μην είμαι. Ήταν λοιπόν στις αρχές, 26-27 χρονών ήμουν, όταν μαθαίνω ότι στη διπλανή πόλη από το Μαντούδι στην Αγία Άννα, κάποιος έκλεψε μια κοπελιά, μια μαθήτρια. Δυστυχώς σήμερα αυτό έχει τελειώσει, ξέρετε. Οι άνθρωποι πια, επειδή δεν αγαπιούνται, είναι ανίκανοι και να κλεφτούν ακόμα. Μην το θεωρείτε ότι αυτό είναι αστείο, είναι σοβαρό. Σήμερα οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να ερωτευτούν και να αγαπήσουν, και γι' αυτό ακριβώς δεν τους νοιάζει αν δεν τους δώσεις την κοπέλα που θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, ας μην αλλάξουμε τη συζήτηση. Οπότε λοιπόν, ομολογώ ότι βρέθηκα σε τρομερά δύσκολη θέση όταν έπρεπε να βγάλουμε την άδεια του γάμου. Πήγα στην Αγία Άννα και συνάντησα τον νεαρό, και όταν τελείωσα την κουβέντα μαζί του, ντράπηκα απίστευτα για μένα. Γιατί αυτό το παιδί είχε περάσει στο οικογενειακό του περιβάλλον τόσο φοβερά πράγματα, που αν μου έλεγαν ότι αυτός εγκλημάτισε, θα τον δικαιολογούσα.
Το μόνο κουσούρι, να το πω έτσι, που του είχε μείνει είναι ότι κάπνιζε πολύ και το καταλάβαινε. Γιατί έκλεψε την κοπέλα αυτή? Για να φύγει από το σπίτι του. Και ο Θεός ευλόγησε την ειλικρίνειά τους. Πέρασαν χρόνια πολλά. Είμαι ήδη επίσκοπος και βρίσκομαι στον Όσιο Δαβίδ στη γιορτή του και μου έρχεται στο μυαλό αυτό το ζευγάρι και λέω, τι να κάνουν άραγε, να είναι ακόμα μαζί? Και στον κόσμο που έρχεται στο μοναστήρι και πολλοί ήταν γνωστοί, σταματάει μπροστά μου ένα ζευγάρι. Τι κάνετε, Πάτερ Παύλε? Καλά παιδιά, εσείς τι κάνετε, πώς είστε? Με κοιτάνε. Μας γνωρίσατε? Να σας πω την αλήθεια, όχι. Και μου απαντάει ο σύζυγος, είμαστε εκείνο το ζευγάρι και είμαστε ακόμα μαζί. Λες και είχε διαβάσει την απορία τη δική μου. Τότε το παλικάρι αυτό ήταν διαφορετικό και λόγω καταγωγής και άλλων. Όμως το διαφορετικό δεν σήμαινε ότι εγώ έπρεπε να το απορρίψω. Σήμερα οι άνθρωποι απορρίπτουν τους άλλους όχι μόνο για αυτά που τώρα τα εντοπίζουμε στη λέξη διαφορετικός, αλλά για ένα σωρό λόγους. Ήρθε μία μητέρα. Ο γιος της είχε ερωτευθεί και είχε αγαπήσει μια κοπελίτσα η οποία είχε καταγωγή Ρωμά. Μια κοπέλα που απεδείχθη θησαυρός. Τη χρησιμοποίησα εγώ σαν κατηχήτρια και απεδείχθη θησαυρός. Η μητέρα του παιδιού, παρόλο που έκανε την προοδευτική, είχε κάποιες αντιρρήσεις επειδή ήταν διαφορετική. Ήρθε λοιπόν να μιλήσουμε και της είπα, «Δεν μου λες, ο γιος σου μέχρι τώρα δεν έχει σχετιστεί και με άλλες κοπέλες?» «Ναι», μου λέει, «Πούντες, πού είναι οι άλλες?» «Βλέπεις ποια πραγματικά τον αγάπησε?» «Κάνε στην άκρη». Και έκανε προς τιμήν της. Και τα παιδιά είναι θαυμάσια. Οπότε λοιπόν, γιατί εγώ δεν είμαι διαφορετικός και εγώ είμαι διαφορετικός από τους άλλους? Βγαίνω στο δρόμο. Όλοι είσαστε ντυμένοι όπως είσαστε. Εγώ είμαι διαφορετικά ντυμένος. Θα πρέπει να με απορρίψετε γιατί είμαι διαφορετικός? Ή αν εγώ σας βλέπω διαφορετικούς, θα πρέπει να σας απορρίψω? Οπότε λοιπόν, απαντώντας το ερώτημά σου, θέλω να σου πω ότι εάν μέσα από την Εκκλησία αυτούς που ονομάζουμε διαφορετικούς και εμείς βάζουμε πολλούς στη λέξη αυτούς, τους απορρίπτουμε, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα απολογηθούμε ενώπιον του Θεού όταν θα μας πει «Πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω», όταν θα μας πει «Δίψαγα και δεν μου δώσατε να πιω νερό», όταν θα μας πει «Ήμουν στη φυλακή χωρίς να μας εξηγήσει δικαίως ή αδίκως και με συναντήσατε», «Ήμουν γυμνός και με ντύσατε». Θα πρέπει να σκεφτούμε εάν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Είναι εικόνα Θεού. Μπορεί μερικές φορές μια εικόνα να είναι μουτζουρωμένη, λερωμένη. Τη βρίσκουμε στο χώμα μέσα. Δεν διανοήθηκε κανείς να την κάψει και να την πετάξει στα σκουπίδια, γιατί είναι βρώμικη. Η πρώτη μας σκέψη είναι να την καθαρίσουμε για να φανεί το πρωτότυπο κάλος της εικόνας. Άρα λοιπόν, ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι ξεκάθαρος, ότι δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις και τον αδερφό σου που τον βλέπεις δεν τον αγαπάς. Είσαι ψεύτης. Ο Άγιος Ιωάννης μας το είπε ομά, ορθά και κοφτά. Είσαι ψεύτης. Ηλίας Λιαμής. Μάλιστα. Τρίτος γύρος λοιπόν. Βλέπετε αγαπητοί παριστάμενοι, παραβιάζουμε λίγο τον προκαθορισμένο χρόνο απαντήσεων, όμως πώς να το κάνουμε? Είναι εύκολο να διακόψεις έναν πολιτικό και εγώ είμαι βέβαιος πως θα μπορούσα, γιατί ξέρεις τι θα πούν και μετά. Εδώ όμως με το σεβασμιότατο υπάρχει το απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει σε κάθε φράση, οπότε θα με δικαιολογήσετε. Δεν μπορώ ξαφνικά έτσι να κατεβάσω ρολά στο λόγο του δεσπότη. Ορίστε, παρακαλώ. Τρίτος γύρος.

απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματός του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζομένοι και υμνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλουκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτον γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως? Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ουρανό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εκπομπή 22. Της αυτή, η όντως πλησίων του Θεού, ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα, η μετάσταση της Θεοτόκου συνδέεται και με τον δοξασμό της στον ουρανό. Πρόκειται για την τιμητική ύψωση της Παναγίας στον κόσμο του ουρανού. Η Εκκλησία μας δέχεται και η θεολογία της διδάσκει ότι η Παναγία μετά την ένδοξη κοίμηση και μετάστασή της τοποθετήθηκε από τον Υιό και Θεό της σε ιδιαίτερα τιμητική θέση, υψηλότερα από τις θέσεις των άειλων και επουρανίων αγγελικών δυνάμεων. Η εκπληκτική και μοναδική αυτή ύψωσης και τιμή μιας ανθρωπίνης υπάρξεως από τον Θεό προκάλεσε την έκπληξη του αγγελικού κόσμου, την οποία οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας εκφράζουν με εμπνευσμένους ύμνους. Της αυτή, η όντως πλησίων του Θεού, ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα, ο Δαβίδ, θεωρώντας την ιεραρχική θέση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία, έλεγε: «Κύριε, έπλεσες τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους». Τώρα όμως, με τη μετάσταση της Θεοτόκου και την τιμητική ύψωσή της πάνω από τους αγγέλους, η δημιουργική ιεραρχία αλλάζει. Ο Θεός δημιούργησε ένα καινούριο δημιούργημα που είναι ανώτερο από τους αγγέλους. Είναι η Θεομήτωρ. Είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η Θεοτόκος απέκτησε όχι μόνο παγκόσμιον, αλλά και πανουράνιο δόξα. Ο δοξασμός της Θεοτόκου είναι η ολοκλήρωση μιας καινούργιας δημιουργίας του Θεού. Το θεωμένο πρόσωπο της Παναγίας είναι το ωραιότερο δημιούργημα της αγάπης και της χάριτος του Θεού.

Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Ο δοξασμός της Θεοτόκου ειδικότερα συνίστανται στο ότι ο Υιός και Θεός της την ετοποθέτησε εκ δεξιών του, στην πρώτη δηλαδή τιμητική θέση μετά από αυτόν. Η έκφραση «εκ δεξιών του Χριστού» έχει την έννοια ότι στην Παναγία δόθηκε θρόνος βασιλικός, εξουσιαστικός δηλαδή και κυβερνητικός. Με άλλα λόγια, η Παναγία μετέχει τις δόξεις του Υιού της, βασιλεύει μετ' αυτού, διευθύνει παρά το πλευρόν αυτού τα στίχα στις εκκλησίες και του κόσμου που εκτιλήσονται εν χρόνο, μεσητεύει διόλους προς εκείνον ώστις θα έλθει κρίνε ζώντας και νεκρούς. Έτσι εκπληρώθηκε κατά γράμμα η προφητική προτύπωση του Δαβίδ. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Η προτύπωση σε αυτή δεσπόζει καταρχήν στην εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Κατά την ένδοξο κοίμηση της Θεοτόκου, ο

Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Έπρεπε λοιπόν να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν

ενεργήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κηδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο, ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο ή Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδημένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν. Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Στη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Η απόψινή μας αγαπητή μου Αγρυπνία είναι προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι έχουμε την πέμπτη επέτειο που η Ιερά Μονή εσώθη με τη χάρη τη δική της από μια πυρκαγιά. Γι' αυτό και προς τιμήν της έχουμε αυτήν την Αγρυπνία. Είναι τόσα τα θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι τόση η χάρη της, ώστε δεν ξέρει κανείς τι να απαριθμίσει. Θα μπορούσαμε να υπούμε ότι είναι η φοβερά προστασία. Και λέγεται φοβερά, διότι προκαλεί φόβο η δική της πρόνοια και η δική της προστασία στο λαό του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μόνο αυτός ίσως ο τίτλος θα μπορούσε να αποδώσει κάπως τα αναρρύθμιτα θαύματα και τις επεμβάσεις της στο λαό του Θεού. Αλλά επειδή ακριβώς η Ιερά Μονή εσώθη από τη φωτιά εκείνη που είχε τεθεί προπενταετίας, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η υπεραγία Θεοτόκος έχει σχέση με τη φωτιά. Βρίσκομαι απεικονίσεις στην Παλαιά Διαθήκη που η υπεραγία Θεοτόκος φέρεται ως φωτιά, ως πύρ. Πράγματι, συναντούμε μία πρώτη απεικόνιση, την φλεγωμένη και μη κατακιωμένη Βάτων. Είναι γνωστή η ιστορία αυτή. Όταν ο Μωυσής έβασκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ 40 χρόνια αυτεξόριστος στη γη Μαδιά, μια μέρα είδε μία Βάτα να φλέγεται αλλά να μην κατακαίεται. Απόρρισε γι' αυτό και πλησίασε να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως σε πλησίασε, άκουσε μια φωνή μέσα από την Βάτα να του λέει: «Μωυσή, Μωυσή, ο τόπος αυτός είναι άγιος. Μη πλησιάσεις αν δεν βγάλεις τα παπούτσια σου». Μα σημειώνει εκεί ο ίδιος ο Μωυσής στο βιβλίο της Εξόδου στο 3ο κεφάλαιο ότι «Παρελθόν», είπε ο Μωυσής, «όψομαι το όραμα το μέγα τούτο». Πάω να δω αυτό το μεγάλο όραμα. Και πράγματι είχε μπροστά του ένα μεγάλο όραμα. Ορθώς το εχαρακτήρισε όραμα μέγα, διότι το όραμα αυτό βρει το μέγα μεν εις την εμφάνισή του μόνον, αλήτω εις το μυστήριό του. Όταν λοιπόν ο Μωυσής έλεγε «πάω να δω αυτό το μέγα όραμα», θα μπορούσαμε να το πούμε με το φως πια της Καινής Διαθήκης ότι ο Μωυσής σκύβει να δει το μεγάλο αυτό μυστήριο, δηλαδή το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου από την οποία ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού. Υπάρχει μια εικόνα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας που δείχνει την Βάτων αυτήν την φλεγωμένη αλλά μη κατακαιωμένη, μπροστά στην οποία είναι ο Μωυσής γίνοντας τα υποδήματά του, και πάνω από την φλόγα της Βάτου είναι η υπεραγία Θεοτόκος που κρατά τον Ιησού.
Είναι μια θαυμασία εικόνα που με τα χρώματα δίδει απάντηση στο μυστήριο που έσκυψε ο Μωυσής να δει και να μελετήσει. Δηλαδή, η βάτρα με τη φλόγα είναι το σύμβολο. Η Θεοτόκος με τον Ιησούν είναι το συμβολιζόμενο. Είναι το πρωτότυπο. Και η μεν βάτος είναι το σύμβολο της υπεραγίας Θεοτόκου. Το δε πυρ της θεότητος είναι το σύμβολο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βιβλίο της Εξόδου μας λέγει ο Μωυσής ότι άγγελος Κυρίου ομίλει από μέσα από τη φωτιά αυτή. Ο Μωυσής έβλεπε μόνο φωτιά, δεν έβλεπε τίποτε άλλο. Είναι η Θεία Δόξα, πύρος αγγέλου του μεγάλης βουλής αγγέλου. Δεν είναι άγγελος κτιστός όπως ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αλλά είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, δηλαδή ο αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής του Θεού. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη βουλή του Θεού? Είναι το μεγάλο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, του ότι έρχεται ο άγγελος Ιησούς, δηλαδή ο αγγελιαφόρος Ιησούς, ή όπως το λέει προς Εβραίους, ο Απόστολος Ιησούς, επειδή αποστέλλεται, ή Απόστολος ή άγγελος, είναι το ίδιο, που έρχεται να φέρει το μήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων και που δεν έρχεται να μας πει για τη σωτηρία, αλλά είναι ο ίδιος η σωτηρία. Έτσι λοιπόν, αυτή η εικόνα δείχνει θαυμάσια το σύμβολο και το συμβολιζόμενο. Αυτό ακριβώς το μυστήριο έρχεται τώρα να σκύψει, να ειδεί ο Μωυσής. Το κατενόησε? Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν οι προφήτες μπορούσαν να είχαν συνείδηση εκείνα που προφήτευαν. Αγαπητοί μου, σε κάποιο μέτρο ναι. Από πού μπορούμε να το ξέρουμε? Από πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Ο ίδιος ο Μωυσής μας αφήνει πάρα πολλά σημεία τέτοια, όπως περιπίν για την πέτρα που θα πει ο Απόστολος Παύλος είναι ο Χριστός η πέτρα, δια το φίδι το χάλκινο. Και τώρα για το θαύμα αυτό της καιωμένης και μη της φλεγωμένης καιωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου, ο Μωυσής είχε κάποια γνώση. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Ο Αβραάμ, όταν ο Θεός του είπε τι θα φέρει στο τέλος των αιώνων ως προς την πρώτη παρουσία του Χριστού ή στα πρώτα έσχατα, το ήξερε, το εγνώριζε? Δηλαδή ότι θα είχε το Υιός του Θεού το εγνώριζε ο Αβραάμ? Το εγνώριζε. Πώς το εγνώριζε? Μας το αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Αβραάμ επερίμενε να δει την ημέρα του Ιησού. Δηλαδή ποια ημέρα? Την ημέρα της ενανθρωπίσεως, ότι θα ήρθε το αυτός ο απογονός του, ο οποίος δεν θα ήταν μόνο απογονός του, αλλά θα έπαιρνε σάρκα από το σπέρμα του και θα έσωζε και τον Αβραάμ και όλο το ανθρώπινο γένος. Και είδε, λέγει, πού είδε? Εκεί στον Άδη. Είδε ο Αβραάμ και εχάρη. Τι είδε? Την ημέρα του Κυρίου. Εκεί οι Εβραίοι βέβαια, ο λαός δεν κατανοούσε. Δεν κατανοούσε ούτε η Ραβίνη. Λίγα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο του είπαν οι Εβραίοι, δεν είσαι ούτε 50 ετών άνθρωπος. Και είδες, και σε είδε εσένα ο Αβραάμ, ο οποίος έφυγε από την παρούσα ζωή προ 2.000 ετών. Ώστε λοιπόν ο Μωυσής, αγαπητοί μου, κατενόει έστω αμυδρός το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Δεν είπε ο ίδιος ότι θα στείλει ο Θεός προφήτην σαν και εμένα? Ο προφήτης, εκείνος που δεν θα ακούσει τον προφήτην αυτόν, είναι στο Δευτερονόμιο αυτό. Αυτός θα εξολοθρευτεί.
Δεν είχε συνείδηση λοιπόν περί τούτου του προφήτου του οποίου τα χαρακτηριστικά δίδει. Ενά γιατί ο Μωυσής ομίστη σκύβει να ιδεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το μυστήριο της Θεοτόκου και το μυστήριο του Ιησού. Ποτέ δεν χωρίζει η Θεοτόκος από τον Ιησού. Ποτέ. Σε κάθε συμβολισμό θα το δούμε αυτό. Ή αν το θέλετε σχεδόν ποτέ. Σχεδόν ποτέ. Αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Λέγει ο ίδιος ο Μωυσής γράφει, που του είπε ο Θεός, μη εγγύσεις όθε.

στιγμή και θα τους πει που θα είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποτε θα σταματήσει το Άγιον Όρος να είναι όπως είναι. Τους έχει ειδοποιήσει η Υπεραγία Θεοτόκου. Φοβούμαι μήπως αυτό είναι στις μέρες μας παρά την άνθηση. Δεν έχει σημασία η άνθηση. Η άνθηση, το λουλούδι αυτό, δηλαδή η πλήρης αυτή η ανθοφορία του μοναχισμού στο Άγιον Όρος θα μεταφερθεί κάπου αλλού. Όταν ίσως για πρώτη φορά, είναι κάτι που δεν έγινε ούτε επί τουρκοκρατίας, απειλείται ανά πάσα στιγμή το Άγιον Όρος να γίνει τουριστικός τόπος, νεκρός τόπος, μουσιακός τόπος. Αλλά ειδοποίησε η Υπεραγία Θεοτόκος. Εγώ θα προστατεύω πάντοτε. Όταν θα φύγω, θα φύγετε κι εσείς. Μια άλλη εικόνα που έχει σχέση με το πυρ είναι η επτάφωτος λιχνή. Κατά την εντολή του Θεού, ο Μωυσής έβαλε μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου μία λιχνία χρυσή. Ήτο περίπου ύψους τριών πύχεων, δηλαδή 1,5 μέτρο, γιατί ο εβραϊκός πύχης είναι 50 περίπου εκατοστά. Και είχε το σχήμα τριών ύψιλων, το ένα μέσα στο άλλο, ώστε να σχηματίζεται η γνωστή αυτή λιχνία που πιστεύω όλοι την έχετε δει. Με τα τρία αυτά ύψιλων και με το κεντρικό στέλεχος έχουμε 7 κορυφές στις οποίες κατέληγαν 7 κανδύλες. Αυτή το υπερήφημη χρυσή λιχνία που ήταν τοποθετημένη εις των χώρων των Αγίων κατέναντι του χώρου των Αγίων των Αγίων. Η λιχνή αυτή άναβε με λάδι και ήταν πάντοτε αναμένη μέρα νύχτα. Πάντοτε αναμένη. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι η λιχνία είναι η Θεοτόκος και οι 7 φλόγες που έβγαιναν στην κορυφή αυτών των στελεχών της λιχνίας είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Ποια είναι αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού? Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μα και στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Ζαχαρία, βρίσκομαι τον χαρακτηρισμό 7 πνεύματα του Θεού. Δεν είναι παρά το Πνεύμα το Άγιον στην καθολικότητα των χαρισμάτων Του και των δωρεών Του. Συνεπώς, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι η Υπεραγία Θεοτόκος έχει την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην παγκόσμια ιστορία και των ανθρώπων και των αγγέλων, η οποία έχει όλη την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ούτε η αρετή των αγγέλων και των αρχαγγέλων, των χερουβίμ και των σεραφείμ και των θρόνων και των κυριοτήτων, που είναι τάγματα αγγελικά, κανένα από αυτά δεν φτάνει την πληρότητα της αρετής και της πνευματικότητας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η λιγκιάουνους μπροστά σε αυτό το μέγεθος της αγιότητος και της αρετής. Εγώ πολλές φορές έχω μπει σε μια περιέργεια. Λέγω, πώς μπορώ να καταλάβω την αγιότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου? Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να την εγγύσουμε. Ο Θεός είπε, λύσε το υποδημά σου. Δηλαδή πρέπει να αποθέσουμε πάντα ρήπον, κάθε ανθρώπινο κατασκεύασμα, κάθε τι που έχει σχέση με τον κόσμο τούτον, αυτό θα πηλήσει το υποδημά σου. Και γυμνή προσωπικότητα, όπως θα έβγαινε από τα χέρια του Θεού, μέσα σε μια αγιότητα να μπορούσε να εγγύσει το μυστήριο της αγιότητος της Υπεραγίας Θεοτόκου.

0: Δεν μπορούν. Πάντα θα μένει ένα μυστήριο το μέγεθος αυτής της αγιότητας. Μόνο το λέμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ότι είναι αγιωτέρα και αυτών των αγγέλων. Και ότι έχει αυτήν την πληρότητα των αρετών και της πνευματικότητας και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα η υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη με το χρυσούν θυμιατήριον, με το οποίον χρυσούν θυμιάζεται ο ναός την ημέρα της εορτής του Ηλασμού. Γιατί τις άλλες μέρες θυμιάζεται ο ναός με χάλκινα θυμιατήρια. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το χρυσούν θυμιατήρια, το οποίο αδέχθη μέσα εις τα σπλάχνα της τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου, είπε αυτήν την θεότητα, αυτή τη θεία, το πυρ της θεότητας εδέχθη μέσα της, έγινε δοχείον αυτού του πυρός της θεότητος και δεν ανεφλέγει. Δεν ανεφλέγει. Είναι κάτι που καταπλήσει πραγματικά πως ολόκληρη τη θεότητα η υπεραγία Θεοτόκος εδέχθη. Αγαπητοί μου, είναι κάτι που και εδώ η λυγκιά το ανθρώπινο μυαλό. Η υπεραγία Θεοτόκος μέσα σε αυτά τα κτιστά σπλάχνα της να δεχθεί ολόκληρον των θείων λόγων. Ενθυμίστε από τους χαιρετισμούς, όλος είναι εν της κάτω. Και ουδόλος απήν, ο απερίγραπτος και ουδόλος απουσίες από τα άνω, όλος είναι εν της κάτω. Ολόκληρος ενυνθρώπισε. Δεν ενυνθρώπισε ένα κομματάκι της θεότητος, αλλά το πρόσωπο το δεύτερο της Αγίας Τριάδος. Ολόκληρος ο Θεός. Μας καταπλήσει. Κι όμως η υπεραγία Θεοτόκος δεν ανεφλέγει. Όπως το χρυσούν θυμιετήριον εδέχεται μέσα τα αναμένα κάρβουνα και δεν ανεφλέγεται. Τι να πει κανείς πραγματικά μπροστά σε αυτή την παρουσία μιας τέτοιας καταπληκτικής προσωπικότητος που η αγιότητα και η Θεία Ευδοκία έδωσε όλων των πλούτων, σας είπα, το μοναδικό πρόσωπο. Αλλά θα θέλαμε να τελειώσουμε με έναν υπέροχο ύμνο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας, ο οποίος και είχε προεδρεύσει της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που υπερισπίστη το δόγμα της υπεραγίας Θεοτόκου ότι η Μαρία δεν είναι Χριστοτόκος αλλά είναι Θεοτόκος. Και όταν υπερίσπιζε το δόγμα αυτό δεν ήταν μόνο ένα θέμα που αφορούσε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου αλλά αφορούσε και τον Ιησού Χριστόν και συνεπώς τη σωτηρία μας, διότι παντού πάντοτε συνδέεται η Θεοτόκος με τον Ιησού Χριστόν πάντοτε. Και τι είναι εκείνο με το οποίο συνδέεται και ποιος είναι ο καρπός και ποιο το αποτέλεσμα? Η σωτηρία. Η σωτηρία δεν είναι από τον Ιησού Χριστόν μόνον, είναι και από τη Θεοτόκο. Γι' αυτό πηγαίνουν πάντοτε μαζί, πάντοτε μαζί. Γι' αυτό θα δείτε κατά συντριπτική πλειοψηφία στις εικόνες της Παναγίας να κρατά τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι μια έκφραση δογματική ότι η σωτηρία έρχεται με την Θεοτόκον και τον Ιησού Χριστόν. Εάν παρακαλώ, η υπεραγία Θεοτόκος δεν είναι το παραχριστοτόκος, αυτό σημαίνει ότι εγέννησε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή εγέννησε έναν Χριστόν, έναν Μεσσίαν, έναν απλόν άνθρωπο, ο οποίος αφού γεννήθηκε με το πρόσωπό του ενώθηκε ο Θεός. Αλλά πού πάμε? Τότε δεν έγινε ο Θεός άνθρωπος, αλλά ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήμωσεν εν ημίν. Έγινε ο Θεός άνθρωπος. Δηλαδή πραγματικά ενίκησε. Που με στα σπλάχνα της Παναγίας Θεοτόκου. Συνεπώς η Παναγία δεν είναι Χριστοτόκος, αλλά είναι Θεοτόκος, που σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού επήρε πραγματικά τη σάρκα μας και προσλαμβάνοντας τη σάρκα μας την σώζει. Αλλιώς πως, εάν είναι Θεοτόκος, δεν είναι το Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος, τότε δεν θα προσελάμβανε ο Υιός του Θεού την σάρκα μας και συνεπώς η σάρκα μας θα έμενε έξω από τη σωτηρία. Ο Άγιος λοιπόν Κύριλλος Αλεξανδρίας που υπερισπίστη το δόγμα της υπεραγίας Θεοτόκου ότι είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, πλέκει ένα θαυμάσιο ύμνο προς την υπεραγία Θεοτόκων με τον οποίο και θα τελειώσουμε. Λέγει «Χέρις παρημών Μαρία Θεοτόκε το σεμνών κοιμήλιον απάσης της οικουμένης η λαμπάς η άσβεστος ο Στέφανος της Παρθενίας το σκύπτρον της Ορθοδοξίας ο ναός ο ακατάλυτος και χωρίον του αχωρίτου η μήτυρ και παρθένος διείς ονομάζεται εν της Ευαγγελίης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου χέρις ή των αχώρητων χωρίσασα εν μήτρα Αγία Παρθενική διείς δια της οποίας μήτρα την οποία βλέπει ο Άγιος Κύριλλος και θαυμάζει και εκπλήσεται διείς μήτρας παρθενικής τριάς αγιάζεται διείς σταυρός Τίμιος ονομάζεται και προσκυνείται εις πάσαν την οικουμένη διείς ο ουρανός αγάλεται διείς δια της οποίας μήτρας παρθενικής άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται διείς δαίμονες φυγαδεύονται διείς διάβολος πειράζων έπεσεν εξ ουρανού διείς το εκπεσόν πλάσμα εις ουρανούς αναλαμβάνεται διείς πάσα εκτίσεις η δολομανία κατεχομένη εις επίγνωσιν αληθείας ελήθεν διείς παρθενικής μήτρας βάπτισμα Άγιον γίνεται της πιστεύουσιν διείς έλεον αγαλιάσεως διείς εις πάσαν την οικουμένην εκκλησίε τεθεμελίονται διείς έθνη άγονται εις μετάνοιαν και τι δει πολλά λέγει και τι πρέπει να λέγω πολλά διείς δια της οποίας παρθενικής μήτρας ο μονογενής Υιός του Θεού φως έλαμψε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης διείν προφήτε προεμήνυσαν διείς απόστολοι κηρύττουσι σωτηρίαν της έθνεση διείς νεκροί εγείρονται διείς βασιλείς βασιλεύουσι δια τριάδος Αγίας και τις δυνατός ανθρώπων λέγει την πολυήμνη των Μαρία ποιος μπορεί από τους ανθρώπους όση δύναμη και σοφία και αν έχει να πει κάτι για την πολυήμνη τη Μαρία η μήτρα η παρθενική
1: μήτυρ υπάρχουσα της ζωής ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως, το ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτίση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτίση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψης θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλύτερων οι μικρότεροι, μεγαλύτεροι δε από όλους είναι οι Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενο στον αιωνίο. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγής, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγίου. Μετά την ανάληψη του Σωτήρους Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, πράγματι καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. Η Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης, τιμιωτέρα των Χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του Φωτός, μητέρα της Προσευχής, πηγή του Ελέους, γοργοεπίκουος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου. Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα, από τα Πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα γονατιστεί μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Κεφάλαιον 12. Στίχοι 1 έως 10. Ο Παύλος έλαβε ιδιαίτερα χαρίσματα και αποκαλύψεις παρά του Θεού. Να σας ομιλήσω λοιπόν και δι' άλλους διωγμούς μου δεν με συμφέρει να καυχόμαι. Πάβω δια τούτο να ομιλώ περί των διωγμών και των άλλων κόπων μου, διότι άλλωστε θα έλθω εις οπτασίας και αποκαλύψεις τα έλαβον από τον Κύριον. Γνωρίζω άνθρωπον που εις στενήν σχέσιν και επικοινωνίαν με τον Κύριον. Ο άνθρωπος αυτός προ 14 ετών είτε ή το σώμα του κατά την ώραν εκείνην είτε ή το εις έκστασιν έξω από το σώμα του δεν γνωρίζω. Ο Θεός ξεύρει. Γνωρίζω μόνον ότι υρπάγει ότι ούτως και σηκώθει ως των τρίτων ουρανών που διαμένουν και δυνάμεις. Και γνωρίζω ότι ότι ούτως άνθρωπος είτε με το σώμα του είτε έξω από το σώμα του με μόνη την ψυχήν του δεν γνωρίζω. Ο Θεός γνωρίζει. Υρπάγει εις των παράδεισων και ήκουσε λόγους που γλώσσα ανθρωπίνη δεν έχει την δύναμη να τους είπει και τους οποίους δια την ιερότητά των δεν επιτρέπεται εις άνθρωπον να τους είπει. Δια τον τιού των άνθρωπων θα καυχηθώ. Δεν είναι ο συνήθις Παύλος αυτός, αλλά Παύλος, εις τον οποίον ο Κύριος έδωκε χάριτας. Τον μου όμως δεν θα καυχηθώ παρά μόνον εις τας θλίψεις και τους πειρασμούς μου, όπου δεικνύεται η ασθένειά μου, αλλά και η δύναμη του Θεού, που δεν με αφήνει να καταβληθώ. Μόνον δια τας ασθενείας μου αυτάς θα καυχηθώ και όχι δια τας επιτυχίας και την δράση μου. Διότι αν ηθελήσω και δια αυτά να καυχηθώ, δεν θα είμαι άφρον και ανόητος, διότι θα είπω αλήθεια. Δυσκολεύομαι όμως να καυχηθώ, για να μην μου λογαριάσει κανείς παραπάνω από εκεί που βλέπει σε με ή ακούει από εμέ. Και ένεκα της υπερβολής των αποκαλύψεων επέτρεψαν ο Θεός και μου εδόθη ακανθωτών εις το σώμα αθεράπευτος άγγελος του σατανά τυπά κατά πρόσωπον και να με ταλαιπωρεί. Για να μην υπερηφανεύομαι. Για τον πειρασμό αυτόν τρεις φοράς παρακαλώ Κύριον να μου το κρίνει. Και μου έχει είπε ο Κύριος, σου είναι αρκετή η χάρις που σου δίδω, διότι η δύναμή μου αποδεικνύεται τελεία όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής και με την ενίσχυσή μου κάνει μεγάλα και θαυμαστά. Πάρα πολύ ευχαρίστως λοιπόν θα καυχόμαι περισσότερον εις τας ασθενείας μου για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Για τούτο είμαι εις ασθενείας, εις ύβρις, εις ανάγκας, εις διωγμούς, εις στεναχωρίας, όταν υποφέρω ταύτα προς δόξαν του Χριστού. Διότι όταν με τας θλίψεις και τας παρουσιάζομαι εξαιρετικός ασθενής, τότε είμαι δυνατός, διότι μου δίδει τότε ο Θεός περισσότεραν χαρά.

Στίχα έως 21. Σοβαρές προειδοποιήσεις προς τους Κορινθίους. Νόητος με τα σκαυχίσεις μου αυτάς, μην αγκάσετε να γίνω. Διότι εγώ δικαιώ να συσταίνομαι από σας και όχι να ευρίσκομαι είναι στην ανάγκη να σας συστήσω τον εαυτόν μου. Και μην να συσταίνομαι από σας, διότι εις τίποτε δεν απεδείχτην κατώτερος από τους περισσότερων επιφανείς Αποστόλους, αν και χωρίς την χάριν του Θεού δεν είμαι τίποτε. Όλες οι αποδείξεις οποιούν ότι αυτός που παρουσιάζει είναι Απόστολος, συνετελέστησαν μεταξύ σας από ημέ με πάσαν υπομονήν και με θαύματα διάφορα, δηλαδή με σημεία, με τέρατα και με δυνάμεις. Διότι τι είναι εκείνο εις το οποίο δείχθητε κατώτεροι από τα άλλας εκκλησίες, εκτός του ότι εγώ δεν σας επεβάρυνα με τα έξοδα της συντηρήσεώς μου? Συγχωρήσατε μου την αδικία αυτήν. Ιδού, τη φορά είμαι έτοιμος να έλθω μπρος σας και δεν θα σας επιβαρύνω, διότι δεν ζητώ τα σας, αλλά σας τους ιδίους, οδηγήσω εις την σωτηρία. Και δεν ζητώ τα χρήματά σας, διότι δεν υποχρεούνται τα τέκνα να θησαυρίζουν δια τους γονείς, αλλά οι γονείς δια τα τέκνα. Εγώ όμως θα πράξω και κάτι περισσότερο. Λίαν ευχαριστώ, θα δαπανίσω χρήματα, αλλά και εγώ ίδιος θα δαπανηθώ εξ ολοκλήρου χάριν της σωτηρίας των ψυχών σας. Εγώ σας αγαπώ ασυγκρίτως περισσότερον, κατά πολύ ο λιγότερον αγαπώ με από σας. Έστω δε, καθώς λέγουν οι ψευδοδιδάσκαλοι, εγώ ίδιος βάρινα, με φύση πανούργος, με δόλον σας έπιασα εις τα δίκτυά μου. Σας εδωλιεύθυν, μήπως διαμέσου κανενός άλλου από εκείνους που σας έχω αποστείλει, σας εξεμεταλλεύθυν και σας επήρα πλεονεκτικώς χρήματα. Τον Τίτον να έλθει εις Κόρινθον και μαζί του των γνωστών σας αδελφών. Τίτος σας εξεμεταλλεύθη εις τίποτε? Δεν συμπεριεφέρθεμεν όλοι μας με το αυτό πνεύμα και φρόνημα και με τα αυτά αισθήματα? Δεν ευαδίσαμε όλοι εις τα αυτά? Τα ζητούμε να απολογηθόμεν εις σας? Όχι. Σεις δεν έχετε αρμοδιότητα να μας κρίνετε και να μας δείτε, αλλά μιλούμεν ενώπιον του Θεού, εμπνεόμενοι από τον Χριστόν. Τα λέγομεν δε όλα αυτά, αγαπητοί, χάριν της πνευματικής σας ωφελίας και οικοδομής. Σε αυτά, διότι φοβούμε μήπως όταν έλθω δεν σας σέβρω όποιον θέλω να σας σέβρω, και κατά ανάγκη ευρεθώ κι εγώ εις σας τέτοιος οποίον δεν με θέλετε. Φοβούμε μήπως εύρω να υπάρχουν μεταξύ σας έρηδες, φθόνοι, θυμοί, φιλονικίε, καταλαλιέ, κλίματα εις βάρος του πλησίον, αλαζονίε, αστασίε. Φοβούμαι μήπως όταν έλθω προς σας με ταπεινώσει ο Θεός, όπως με ταπείνωσε και των προηγούμενων ταξίδιων,
και πενθήσω πολλούς από αυτούς που έχουν τυχόν αμαρτήσει πρώτου νέου τούτου ταξιδίου μου και δεν μετενόησαν για την ακαθαρσίαν και πορνίαν και ασέλγιαν την οποίαν έπραξαν.

13. Στίχοι 1 έως 13. Συστάσεις και χαιρετισμοί. Τρίτην ταύτην φοράν θα έλθω προς σας. Καθώς δε λέγει η Γραφή, με την μαρτυρία δύο μαρτύρων και τριών θα βεβαιωθεί κάθε λόγος. Σας το έχω προείπει κατά το δεύτερον ταξίδιόν μου και σας το λέγω και τώρα πρώτου τρίτου ταξίδιου μου. Παρών τη δευτέραν φοράν και τώρα απόν γράφω προς εκείνους που έχουν ελεχθεί στον προηγούμενων ταξίδιών μου ως αμαρτήσαντες και εις τους λοιπούς όλους που εν τω μεταξύ από τότε έως τώρα ημάρτησαν, ότι εάν έλθω και πάλιν το και δεν θα λυπηθώ κανένα, θα λυπήσει της εξουσίας μου, αφού ζητείτε να λάβετε πείραν και απόδειξη του Χριστού, ο οποίος ομιλεί διε μου και ο οποίος ως προς σας ασθενής, αλλά με τα ποικίλα θαύματα που εργάστη ημών των Αποστόλων του και πολλά χαρίσματα που ελάβατε, δεικνύει την δύναμή του μεταξύ σας. Δεικνύει δε την δύναμή του, διότι λόγω του ότι ενώθη η ανθρωπίνη φύση και ο άνθρωπος είναι όμως γεμάτος ζωήν, λόγω του ότι είναι Θεός και έχει δύναμη Θεού, ό,τι δε συνέβη με τον συμβαίνει και με εμάς τους Αποστόλους του, διότι και εμείς είμεθα ασθενείς, επειδή μένομεν ενωμένοι με Αυτόν και ξένοι προς τον κόσμον που μας καταδιώκει. Θα αποδειχθώμεν μεταξύ σας γεμάτη ζωήν μαζί Του, με την δύναμη του Θεού, όταν θα έλθομεν και θα χρησιμοποιήσομεν την αποστολική μας εξουσίαν. Να εξετάζετε εμάς, εξετάζετε αυτούς σας και είστε εις την πίστη, τους εαυτούς σας να δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε καλά τους εαυτούς σας, ώστε να εξεύρετε ότι όταν ευρίσκεστε εις την πίστη, είναι ο Χριστός μέσα σας. Εκτός, εάν δεν εζήσατε μέσα σας τον Χριστόν και είστε δια τούτο άξιοι αποδοκιμασίας. Ελπίζω όμως ότι θα μάθετε, όταν θα χρησιμοποιήσουμε την εξουσία μας, ότι εμείς δεν είμεθα άξιοι αποδοκιμασίας. Εύχομαι δε εις τον Θεόν να μην κάνετε εσείς κανέν κακόν. Όχι, δεν θέλω να φανόμεν εμείς δόκιμοι Απόστολοι, έχοντες εξουσίαν και δύναμη να τιμωρώμεν τους παρεκτρεπωμένους. Αλλά θέλω να κάμετε καλόν. Εμείς δεν αφαινόμεθα σαν αδόκιμοι και μη έχοντες εξουσίαν και δύναμη τιμωρητικήν. Δε θα φαινόμεθα σαν αδόκιμοι, διότι δεν έχομεν καμίαν δύναμη κατ' εκείνων που ζουν ζωήν σύμφωνα την αλήθεια, αλλά την δύναμη που μας έδωκε ο Θεός την χρησιμοποιούμεν υπέρ της αληθείας, τιμωρούντες τους παρεκτρεπωμένους με αυτήν και με την εξουσία μας προσφέροντες εις μετάνοιαν τους αμαρτάνοντας αδελφούς. Διότι χαίρομεν όταν εμείς νομιζόμεθα ασθενείς, σεις δε είστε ενάρετοι και δυνατοί, ώστε η δική μας εξουσία να μην έχει θέση σας. Τούτο δε και ευχόμεθα, δηλαδή την ποιησή σας.
Δια τούτο γράφω αυτά τώρα που ώστε όταν θα είμαι παρόν να μην μεταχειριστώ απότομων τρόπων σύμφωνα με την εξουσίαν που μου έδωκε ο Κύριος για να οικοδομήσω.

χάρις που δίδεται από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και η αγάπη του Θεού Πατρός και η συμμετοχή στας δωρεάς του Πνεύματος ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν.

Πέτρας επιστολή Αποστόλου κεφάλαιον πρώτον στίχοι 1 έως 10 προσφώνησης ευλογία προτροπέ. Εγώ ο Παύλος Απόστολος, ο οποίος ούτε από ανθρώπους έλαβα το αξίωμα αυτό, ούτε διαμέσου ανθρώπου εκλήθηνε σε αυτό, αλλά κατευθείαν από τον Ιησούν Χριστόν και τον Θεόν Πατέρα, ο οποίος τον ανέστησε εκ νεκρών, και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, γράφομεν την επιστολήν αυτήν προς τας εκκλησίας της Γαλατίας. Είναι μαζί σας η χάρις και η ειρήνη από το Θεόν Πατέρα και από τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, ο οποίος παρέδωκε θεληματικός τον εαυτόν του εις θάνατον για τα σαμαρτίας μας, για να μας ελευθερώσει από την πονηρίαν και κακίαν που επικρατεί στην παρούσαν ζωήν. Και ο θάνατός του αυτός για την ελευθερίαν και απολύτρωσήν μας έγινε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο οποίος είναι και πατήρ μας. Εις αυτόν πρέπει πάσα η δόξα εις τους απεράντους και ατελειώτους αιώνας. Αμήν. Απορώ διότι τόσον γρήγορα απομακρύνεστε από τον Θεόν, ο οποίος σας εκάλεσεν εξαιτίας της χάρης και της δωρεάς του Χριστού και κάτι εις άλλην περισσοτηρίας διδασκαλίαν, την οποίαν αυτοί που σας την διδάσκουν κακώς την λέγουν Ευαγγέλιον. Αυτό που λέγουν αυτοί Ευαγγέλιον δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σας ταράτουν και θέλουν να μεταβάλουν και να αλλοιώσουν το αληθές περί Χριστού κήρυγμα. Αλλά να εξεύρετε το εξής: εάν ακόμη και η μίση ή και άγγελος από τον κηρύττει εσάς άλλο Ευαγγέλιον διαφορετικόν από εκείνο που σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα και χωρισμένο εντός από τον. Καθώς και πρωτήτερα όταν ήμεθα μαζί σας σας έχουμε είπει και τώρα πάλιν σας λέγω, κηρύττει εσάς Ευαγγέλιον άλλο εκτός εκείνου το οποίο εδιδάχτηται από εμέ, ας είναι αναθεματισμένος και χωρισμένος από τον Χριστόν. Το Ευαγγέλιο που σας εδιδάξαμε αυτό και μόνον είναι το αληθινόν Ευαγγέλιον. Τώρα θέλω να πείθω και να εξασφαλίζω την επιδοκή των ανθρώπων ή προσπαθώ πώς να είμαι εντάξει ενώπιον του Θεού, ή μήπως ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους. Όχι. Εάν ακόμη και δίωκον να αρέσκω εις ανθρώπους, δεν θα είμαι δούλος του Χριστού. Στίχη 10 έως 24. Η Γαλλία και το αποστολικό έργο του Παύλου

προέρχεται από τον Θεόν. Ότι το Ευαγγέλιο που εκηρύχθη εισάς από εμέ δεν είναι επινόημα ανθρώπου, διότι όχι μόνον οι λοιποί Απόστολοι, αλλά και εγώ δεν παρέλαβον αυτό από άνθρωπον, ούτε διδάχτην από άνθρωπον, αλλά παρέλαβον αυτό κατευθείαν δι' αποκαλύψεως του Θεού, ο οποίος αμέσως μου φάνηκε και μου απεκάλυψε τον Ιησούν Χριστόν. Ότι δε με υπερφυσικήν αποκάλυψη μου παρεδόθη από αυτόν τον Θεόν το Ευαγγέλιον, αποδεικνύεται από την κατά το παρελθόν δράση μου. Διότι οικούσατε την διαγωγή που έδειξα κάποτε, όταν οικολούθουν των νόμων και τα έθιμα των Ιουδαίων. Οικούσατε δηλαδή περιβολικά κατεδίωκον την Εκκλησίαν του Θεού και προσεπάθουν να την καταστρέψω. Και προόδευα εις τον Ιουδαϊσμόν πέρον από πολλούς συνομήλικάς μου εις το έθνος μου, και δείκνυον περισσότερον ζήλων υπέρ των παραδόσεων που παρελάβομεν από τους πατέρες. Όταν όμως υβηρεστήθη ο Θεός, ο οποίος με εξεχώρισε και με εξέλεξε από τον καιρόν ακόμην που ήμουν εις την κοιλίαν της μητρός μου, και κάλεσε δια της χάριτός του, χωρίς εγώ από τα έργα μου να είμαι άξιος δια μίαν τέτοιαν εκλογήν, καλύψει τον Υιόν αυτού εις το βάθος της ψυχής μου, για να τον κηρύττω μεταξύ των εθνών, δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, δηλαδή άνθρωπον την άιον δίποτε, ούτε ανέβην εις τα Ιεροσόλυμα συνάντηση των Αποστόλων που είχαν κληθεί εις το πραγματικό αξίωμα, αλλά επήγα εις την Αραβίαν και πάλι επέστρεψα εις την Δαμασκόν. Έπειτα, μετά τρία έτη, αφού το επέστρεψα των Χριστών, ανέβην εις Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω τον Πέτρον και έμεινα πλησίον του 15 ημέρας. Δε από τους Αποστόλους δεν είδων τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Κυρίου. Αυτά που σας γράφω αποδεικνύεται ότι το Αποστολικό αξίωμα και το Ευαγγέλιο δεν έλαβα από άνθρωπον, ούτε από άλλων Απόστολων. Είναι δε ταύτα αλήθεια. Και ειδού βεβαιώνω ενώπιον του Θεού ότι δεν ψεύδομαι. Διαμονή μου εις τα Ιεροσόλυμα, ήλθον εις τα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας. Ήμην δε άγνωστος προσωπικός εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας, που από τον Ιουδαϊσμόν επέστρεψαν εις Χριστόν και διατελούν εν κοινωνία του Χριστού. Μόνο οίκουαν συνεχώς οι χριστιανοί των εκκλησιών αυτών, ο οποίος άλλοτε μας κατεδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστην, την οποία προσεπάθη να αφανίσει, και δοξολόγουν τον Θεόν, βαστήν αυτήν μεταβολήν μου.

Κεφάλαιο δεύτερον. Στίχη 1. Το Ευαγγέλιο και η διακονία του Παύλου ενεκρίθησαν υπό των άλλων Αποστόλων. Κατόπιν από το Ισσυρίαν και Κιλικίαν τα μου, μετά 14 όλα έτη, ανέβην πάλι εις Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβαν και πήρα μαζί μου και τον Τίτον. Ανέβην δε σύμφωνα με αποκάλυψην που μου έκαμεν ο Θεός. Και ανεκκίνωσα εις τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων το Ευαγγέλιον που κηρύττω μεταξύ των εθνικών, ιδιαιτέρως δε εξέθεσα τούτο εις τους επισήμους και περηφανείς εκ των Αποστόλων, θυ μήπως ματέως κοπιάζω ή εκοπίασα. Όχι δε μόνον το Ευαγγέλιόν μου ευρέθη γνήσιον, Τίτος, ο οποίος ήτο μαζί μου, και τι ήτο Έλλην, και απερίθμητος, δεν είναι αγκάστη να περιτιμηθεί. Δεν είναι αγκάστην δε ουδέν εγώ να περιτιμηθεί εξαιτίας των εισχωρησάντων υπούλος εις την εκκλησίαν ψεύφων οι οποίοι εμβήκαν σαν καλύτεροι για να επιβουλευθούν την ελευθερία μας που μας έδωκεν η μετά του χρήσης και κοινωνία μας και να υποδουλώσουν εις την ανυπόφορον δουλεία των τυπικών διατάξεων του νόμου. Στους ψευδαδέλφους που δε επί στιγμήν υπέρχομεν και δεν υπετάχθημεν στην αξίωσή τους να περιτιμηθεί ο Τίτος. Και εκάμαμεν όλην αυτήν την αντίσταση για να διατηρηθεί εισάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Περί δε των επισήμων και θεωρουμένων μεγάλων δε με ενδιαφέρει ότι εφρώνουν άλλοτε. Ότε δεν εμπόδιζον την περιτομήν και την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Ο Θεός δεν αποβλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου και δεν μεροληπτεί. Και δεν ενδιαφέρει εφρώνουν άλλοτε, δεύτερον, όταν συνεντήθημεν και συνεζητήσαμεν, οι επίσημοι Απόστολοι δεν προσέθεσαν εις εμέ περισσότερον από όσα εγνώριζον και εκείρητο. Αλλά τον αντίον επίστησαν και είδαν ότι μου ανεπιστεύθη ο Θεός να κηρύττω το Ευαγγέλιον εις τους απεριτιμήτους εθνικούς καθώς και ο Πέτρος εις τους περιτιμημένους Ιουδαίους. Διότι ο αυτός Κύριος, ο οποίος έκαμεν άξιον τον Πέτρο να είναι Απόστολος εις τους περιτιμημένους Ιουδαίους, αξίωσε και εμέ να αποσταλώ εις τους εθνικούς. Και επειδή επληροφορήθησαν από αυτά τα πράγματα την χάριν η οποία μου εδόθη υπό του Θεού ο Ιάκωβος και ο Παπάς και ο Ιωάννης οι οποίοι θεωρούν ότι είναι στήλοι στηρίζονται στην Εκκλησία σε μέ και τον Βαρνάβαν ας χείραστον εις σημείων επικοινωνίας και ομονίας και συνεφώνησαν εμείς να κηρύττωμεν εις τους εθνικούς, αυτοί δεν ακηρύττουν εις τους περιτιμημένους. Μα συνέστησαν δε μόνον να ενθυμούμεθα τους πτωχούς της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και φροντίζομεν περί αυτών. Αυτό δε και επεμελήθην με ζήλον να το εκτελέσω επακριβώς.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και της σημερινής μας εκπομπής μελέτημα θα είναι ο μεγάλος αυτός καθηγητής της ερήμου, ο Όσιος Παΐσιος ο Μεγάλος.

Στην έρημο όπου ζούσε ο Όσιος, κοντά του ζούσε επίσης ένας γέροντας ασκητής. Αυτός είχε έναν υποτακτικό, αλλά στο όνομα μόνο, γιατί ο διάβολος τον είχε πλανέσει και ζούσε μια ζωή ανυπακοής. Βρισκόταν σε ένα συνεχές κρίμα απίθειας και παρακοής. Και επειδή η μία αμαρτία φέρνει την άλλη, έπεσε και σε πολλά άλλα. Και ξαφνικά, παρότι νέος, απέθανε. Ο γέροντάς του ήταν απαρηγόρητος, γιατί ήξερε ότι είχε πεθάνει αμετανόητος. Και έτσι έκλαιε πικρά και παρακαλούσε τον Κύριο να του φανερώσει που πήγε η ψυχή του. Και ο Θεός πράγματι του αποκάλυψε. Του έδειξε την ψυχή του υποτακτικού του στον Άδη. Και εκεί βασανιζόταν φρικτά. Καταλυπημένος ο γέροντας ασκητής έκλαψε πολύ πικρά. Και άρχισε να νηστεύει όσο πιο αυστηρά μπορούσε και να προσεύχεται ασταμάτητα. «Λυπήσου, Κύριε», παρακαλούσε, «την ψυχή ενός άμυαλου παιδιού». Και οι πέτρες ακόμη ράγιζαν ακούγοντας την προσευχή του. Και συνεχιζόταν 40 ολόκληρες ημέρες όλο και πιο θερμή. Και ο πολυεύσπλαχνος Θεός δεν τον άφησε. Και του είπε, «Η απόφαση έχει βγει. Η ψυχή αυτή θα μείνει στον Άδη και θα βασανίζεται μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας για την παρακοή του. Τότε θα κριθεί κατά τα έργα της». Ο γέροντας το κατάλαβε καλά το νόημα των λόγων του Χριστού, αλλά δεν απογοητεύτηκε. Αντίθετα, πολλαπλασίασε τις νηστείες του και τις προσευχές του, γιατί ήξερε ότι ο Κύριος είναι εκτήρμων και ελεήμων. Όμως δεν έγινε αυτό που περίμενε. Μετά 40 ημέρες του ξαναεμφανίστηκε ο Χριστός και του είπε, «Σου είπα, δεν είναι άξιος, έτσι του πρέπει και θα μείνει στην ίδια κατάσταση μέχρι που να έλθω πάλι». Τα λόγια αυτά του Κυρίου μας φαίνονται αδυσόπιτα, αλλά δεν είναι, είναι δίκαια, αλλά και γεμάτα έλεος και προαναγγέλουν ότι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας ο ανυπάκουος μοναχός θα κριθεί με εύσπλαχνη διάθεση. Το νόημα αυτό το κατάλαβε καλά ο Όσιος εκείνος ασκητής και έτρεξε αμέσως στον Όσιο Παΐσιο, βαδίζοντας ώρες πολλές μέσα στην έρημο.

Όταν ο Όσιος είδε τον συνασκητή του να έρχεται προς αυτόν, ευγήκε από το κελί του και τον προϋπάτησε. Το αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα ότι έρχεται. Τον ασπάστηκε αδελφικά και τον ερώτησε: «Ποιος λόγος έκαμε, Άγιε Πάτερ, να ξεκινήσεις να έλθεις σύ σε μένα τον αμαρτωλό? Γιατί υποβλήθηκε σε μια τέτοια ταλαιπωρία?» Εκείνος τότε του τα διηγήθηκε όλα με δάκρυα στα μάτια και μετά τον παρακάλεσε: «Λυπήσουμε, λυπήσου και αυτόν τον ταλέπορο. Οικέτευσε τον Κύριό μας, ζήτησέ του να τον ελεήσει. Κάμε μου τη χάρη, ό,τι του ζητάς σου το κάνει. Αν δεν μου το κάνεις, δεν φεύγω από εδώ. Λυπήσουμε, λυπήσου ένα άμυαλο παιδί που για τη σωτηρία του άφησε τα πάντα και ήλθε στην έρημο». Μα ο Όσιος Παΐσιος δεν ήθελε ούτε να ακούσει τέτοιο λογισμό. Του έλεγε με ταπείνωση: «Τι λόγια είναι αυτά που λες, Πάτερ? Ποιος είμαι εγώ, τι είμαι εγώ που θα τολμήσω να ανοίξω το ρυπαρό μου στόμα και να απαιτήσω από τον Κύριο να διορθώσει τις αποφάσεις του? Σύνελθε, Πάτερ. Τι είμαι εγώ, σκουλίκι της γης, πού θα τολμήσω να ζητήσω από το Θεό τέτοιο πράγμα?» Όμως, ό,τι και αν έλεγε, όσο και αν διαμαρτυρόταν, ο γέροντας εκείνος δεν έκαμε πίσω. Επέμενε και παρακαλούσε συνεχώς με δάκρυα: «Λυπήσουμε, οικέτευσε τον Κύριο». Και ο Όσιος ελίγησε και του λέγει: «Ποιος είμαι εγώ, αδελφέ μου, που θα τολμήσω να κάνω τέτοιο αίτημα? Σύ πονάς πιο πολύ από εμένα. Σύ τον αγαπούσες πιο πολύ από εμένα. Εσύ να προσευχηθείς. Είναι ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, και τα κρίματά του είναι άβυσσος. Ποιος ξέρει, μπορεί να σε ακούσει. Μείνε εδώ και προσευχήσου όσο πιο θερμά θέλεις. Εγώ θα πάω βαθιά μέσα στην έρημο και θα προσευχηθώ κι εγώ, όσο πιο θερμά μπορώ. Είναι φιλάνθρωπος, ίσως θα μας ακούσει». Και πράγματι επήγε, γονάτισε, ύψωσε χέρια και νου στον ουρανό και είπε: «Δημιουργέ των απάντων που δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού, εισάκουσε την προσευχή μου. Λυπήσου μια ταλέπορη ψυχή που βασανίζεται στον Άδη. Ελευθέρωσε την από το αδεινά. Το ξέρω, είμαστε ανάξιοι, μα εσύ είσαι πολυέλεος. Λυπήσου το πλάσμα σου. Δέξου τα δάκρυα του πατέρα του». Προσευχήθηκε ώρα πολύ και ο Χριστός τον άκουσε. Και πιστός στην υπόσχεσή του, ο πανταχού παρών, αοράτος, εφανερώθηκε στον Όσιο και του είπε: «Τι μου ζητείς, δούλε μου Παΐσια?» «Να ελεήσεις την ψυχή του ανυπάκου μοναχού που βασανίζεται στον Άδη. Ελέησε τον, Κύριε. Είσαι πιο σπλαχνικός από εμάς. Ελέησε τον». Και του απάντησε ο Κύριος: «Έχει βγει απόφαση. Πρέπει να μείνει στα βάσανα του Άδη μέχρι τη Δευτέρα μου παρουσία. Τότε θα κριθεί για την παρακοή του». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Όσιος Παΐσιος προσκύνησε βαθιά τον Κύριο της δόξης και του είπε ταπεινά: «Και τι σε εμποδίζει, εύσπλαχνε Κύριε, αν το θελήσεις, να κάνεις για αυτόν τον ταλέπορο τώρα την κρίση που για όλο τον άλλο κόσμο θα την κάνεις την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας σου?» Και λέγοντας τα λόγια αυτά, έσκυψε ακόμη πιο βαθιά. Τον κατέλαβε μια ανίποτη ταραχή. Άρχισε να τρέμει. Μια δυνατή φωνή μέσα του, δυνατή σαν σιρήνα, του έλεγε: «Ταλέπορε Παΐσια, σε ποιον μιλάς?» Αλλά να, τότε που εκείνος συνειδητοποιούσε πόσο ήταν ταπεινός, πόσο ήταν σκουλίκι της γης μπροστά στον Κύριο, είδε ένα παράξενο όραμα. Άγγελοι και αρχάγγελοι σάλπισαν και ο Υιός του ανθρώπου φάνηκε να έρχεται επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής, και εκάθισε επί θρόνου δόξης αυτού, περιστοιχισμένος από άπειρα τάγματα αγγέλων και αγίων. Και έφεραν μπροστά του την ψυχή του ανυπάκου υποτακτικού. Και διέταξε ο Χριστός και την έβαλαν πρώτα στην αγκαλιά του Οσίου Παϊσίου και μετά στην αγκαλιά του γεροντά του, που εκείνη τη στιγμή προσευχόταν χύνοντας τα πιο θερμά δάκρυα. Και είπε ο Κύριος: «Πάρε την ψυχή του μαθητού σου, σου την χαρίζω. Την ελευθέρωσε από τα δεσμά του Άδου η προσευχή του δούλου μου του Παϊσίου. Από τώρα και στο εξής θα βρίσκεται για πάντα στον τόπο των δικαίων». Μετά από λίγο οι δύο Άγιοι ευρέθηκαν πάλι μαζί. Έλαμπαν από χαρά και δοξολογούσαν γεμάτη συγκίνηση τον Κύριο για την απέραντη ευσπλαχνία του, που ελεεί ακόμη και εκείνους που έχουν καταδικαστεί να βασανίζονται αιώνια στον Άδη. «Σε ευχαριστώ, αδελφέ Παΐσια.
Με την προσευχή σου έσωσες όχι μόνο την ψυχή του ανυπάκου υποτακτικού μου, αλλά και τη δική μου. Δεν θα το άντεχα. Θα έπεφτα σε κατάθλιψη και θα έχανα τα πάντα.

Ένας μοναχός, ο πατήρ Ισακ, είχε κάνει τη σκέψη ότι η υπακοή είναι για τους αγραμμάτους και τους κουτούς, για να μην κάνουν λάθη. Ο ίδιος έβλεπε όμως ότι ήταν αρκετά έξυπνος και μυαλωμένος. Έβλεπε και ξεχώριζε άκοπα σε πόσα ζητήματα ο ηγούμενος είχε δίκιο και σε πόσα έκανε λάθος. Και έκανε υπακοή μόνο σε εκείνα που ήταν φανερό πως είχε δίκιο. Ό,τι δεν του άρεσε, ό,τι δεν το έβλεπε σωστό και λογικό, δεν το έκανε. Η τακτική του έγινε γρήγορα αισθητή στον στενό κύκλο του μοναστηριού του. Και οι άλλοι μοναχοί άρχισαν να τον μέμφονται. Η κατάσταση αυτή σιγά σιγά άρχισε να τον εξοργίζει. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ζωή στο μοναστήρι ήταν ανυπόφορη και τελικά έφυγε. Επήγε και βρήκε ένα ερημικό κελί κοντά σε μια πόλη. Ο λογισμός του του έλεγε ότι σώθηκε, αλλά βέβαια έκανε λάθος. Έχοντας εμπιστοσύνη στο λογισμό του, είχε γίνει η εύκολη λία του διαβόλου που πραγματικά του έστησε μια φοβερή παγίδα. Το έφερε κοντά του μια σατανική εβραία. Ο πατήρ Ισακ, γεμάτος αυτοπεποίθηση, έκανε στην αρχή χάζη. Ξεχνούσε ότι η πτώση δεν έρχεται ποτέ ακαριαία. Ότι είναι μια μακρή διαδικασία μέσα στην ψυχή. Και αυτό ακριβώς συνέβη και στον πατέρα Ισακ. Πρώτα αισθάνθηκε τη γλύκα του χαμογέλου της γυναίκας, που μέχρι τότε στο μοναστήρι που τάχα ήταν όλα βλοσιρά του έλειπε. Μετά διαπίστωσε σε αυτήν μια ασυνήθιστη καλοσύνη και προθυμία για εξυπηρέτηση. Μετά άρχισε μια ανιδιοτελής επικοινωνία που γινόταν όλο και πιο βαθιά. Μετά ζεστάθηκε η καρδιά και άναψαν τα συναισθήματα. Μετά ο μοναχός Ισακ κατάλαβε ότι είχε κάνει λάθος που είχε γίνει μοναχός και αποφάσισε έτσι να το διορθώσει και το διόρθωσε. Και τελικά υποδουλώθηκε με το σώμα και την ψυχή στην Εβραία τόσο, ώστε αρνήθηκε για χάρη της και τον Χριστό ακόμη. Τρία πράγματα, αγαπητοί ακροατές, φοβείται ο Σατανάς. Εκείνο που φοράμε στο στήθος μας, τον Τιμίο Σταυρό, εκείνο με το οποίο πλενόμαστε στην Εκκλησία, το Άγιο Βάπτισμα, εκείνο που τρώμε στην Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Ο ταλέπορος Ισακ, αφού αρνήθηκε το βάπτισμα, πέταξε με τα ίδια του τα χέρια από το στήθος του τον Τίμιο Σταυρό. Και η Θεία Κοινωνία έσκαζε πραγματικά η αντίχριστη Εβραία στη σκέψη ότι μπορούσε να σωζόταν κρυμμένο στα δόντια του συζύγου της κάποιο ελάχιστο μόριο από το σώμα του Χριστού. Και τι έκαμε, λέτε. Κρατώντας στα γόνατά της το κεφάλι του άθλιου Ισακ με το στόμα ανοιχτό, προσπαθούσε με ένα λεπτό ξυλαράκι με μια οδοντογλυφίδα να του τα καθαρίσει όσο πιο καλά μπορούσε, για να μην υπάρχει πια επάνω του τίποτε που να τον συνδέει με τον Χριστό. Έτσι ευάδιζε ο άθλιος αυτός αποστάτης και ημέρα με την ημέρα βυθιζόταν όλο και πιο πολύ στο πυκτό σκοτάδι. Αλλά ο εύσπλαχνος Θεός, που δεν θέλει ποτέ τον θάνατο του αμαρτωλού ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν, έδωκε και σε αυτόν μια ημέρα, μια ευκαιρία για μετάνοια και σωτηρία.

Έτυχε λοιπόν και κατέβηκαν στην πόλη εκείνη μερικοί μοναχοί. Και ο ταλέπορος Ισαάκ τους είδε και κατενήγη. Θυμήθηκε την ομορφιά της μοναχικής ζωής που είχε χάσει με την κρυφή της ελπίδα και χαρά. Επήγε κοντά τους. Άρχισαν συζήτηση και τους εξομολογήθηκε το τραγικό τους φάλμα. Και τους παρακάλεσε να προσεύχονται για αυτόν και προπαντός να παρακαλέσουν τον Όσιο Παΐσιο να προσευχηθεί και εκείνος να του δώσει ο Θεός την δύναμη να ελευθερωθεί από τα δεσμά του διαβόλου και της αμαρτίας. Όταν οι μοναχοί εκείνοι γύρισαν στην έρημο της Νητρίας, τα διηγήθηκαν όλα στον Όσιο. Και εκείνος τους είπε, «Δεν είναι ο μόνος. Πολλοί μεγάλοι άνδρες έπεσαν εξαιτίας γυναικών, γιατί η γυναίκα είναι το χειρότερο όπλο στα χέρια του διαβόλου. Θυμηθείτε την Εύα. Γι' αυτό, εμείς οι μοναχοί, δεν αρκεί να παρακαλούμε το Θεό να μας λυτρώνει από τις παγίδες του διαβόλου. Πρέπει και να αποφεύγουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τα πρόσωπα που μπορεί να γίνουν όργανά του». Από τότε ο Όσιος άρχισε να προσεύχεται θερμά για τον πατέρα Ισαάκ. Προσευχόταν όσο πιο θερμά μπορούσε και έλεγε, «Ελέησε Κύριε το πλάσμα σου». Και ο Κύριος, μπορούσε αυτός που έπλασε το αυτί του ανθρώπου να μην ακούσει? Παρουσιάστηκε λοιπόν στον Όσιο πάλι και του λέγει, «Ώστε Παΐσιε με παρακαλείς για έναν αποστάτη, για έναν που από μοναχός έγινε Εβραίος?» «Ναι Κύριε, ξέρω την αγαθότητά σου, ξέρω το μέγεθος της ευσπλαχνίας σου, γι' αυτό σε οικετεύω. Εσύ που σταυρώθηκες για μας, ελέησε το πλανεμένο προβατό σου και ξανά φερέ το στην πίμνη σου». Και του λέγει ο σωτήρας μας, «Θα τον ελεήσω, θα σωθεί, αλλά να το ξέρεις, ό,τι θα δώσω σε αυτόν θα το κόψω από τον δικό σου κόπο, από τον δικό σου μισθό». Και τότε είπε με προθυμία ο Όσιος, «Ναι Κύριε, κόψε από εμένα ό,τι θέλεις». Αυτός ήταν ο Όσιος Παΐσιος, ένας τέλειος μιμητής της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Χριστού. Γι' αυτό ο πολυέσπλαχνος σωτήρας μας του έδωκε αυτό το μέγα χάρισμα, να έχει δηλαδή τόση παρησία ενώπιόν του και να γίνονται εισακουστές όλες οι προσευχές του. Και φυσικά ο πατήρ Ισαάκ εσώθη και ξαναγύρισε στη μάνδρα του για να αγωνιστεί να φτάσει εκεί που είχε ποθήσει όταν έγινε μοναχός.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

ο σύγχρονος αγιορείτικος μοναχισμός. Του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Ο σύγχρονος αγιορείτικος μοναχισμός αγωνίζεται ταπεινά να προοδεύει πνευματικά μέσα στο φως της παραδόσεως και της ορθής πίστεως, προσφέροντας τη μαρτυρία του ορθόδοξου βιώματος. Ο πλούτος της παραδόσεως αυτής, που ανέδειξε πλήθος Αγίων, αποτελεί ακένο το θησαυρό του όλου πληρώματος της Εκκλησίας, που δεν φθήρεται και δεν εξαντλείται. Πρόκειται για μια υπερχιλιόχρονη ζωντανή παράδοση που διατηρεί μόνο ότι είναι αληθινό και γνήσιο και απορρίπτει κάθε τι το χλιαρό, το χαλαρό, το αμφίβολο και πρόχειρο. Η αγιοτρόφος αυτή παράδοση μεταφέρεται κυρίως δια σοφών και εναρέτων γερόντων που μιλά περισσότερο η ζωή τους παρά τα λόγια τους. Ένας γέροντας αντικαθιστά χιλιάδες σελίδων βιβλίων, έλεγε ο Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Πράγματι, ο αγιορείτικος μοναχισμός εδράζεται στη συμβουλή και παρατήρηση του γέροντα προς τον υποτακτικό. Μια σχέση όχι απλώς διδασκάλου και μαθητού, αλλά πατρός και τέκνου. Σχέση σεβάσμια, αγαπητική, ιερή και πνευματική. Έτσι μεταφέρεται άριστα το πνεύμα της παραδόσεως με το καθαρό, βιωμένο παράδειγμα και την απαραίτητη εμπειρία και όχι τη θεωρία και την υποκειμενική μελέτη. Η ζωντανή παρουσία των γερόντων και η πρόθυμη αναφορά και απεριόριστη υπακοή σε αυτούς αποτελεί ακρίβεια και ασφάλεια χρήσιμη. Η σωστή αφομοίωση του τρόπου ζωής των παλαιότερων από τους νεοτέρους φαίνεται από τον ασίγαστο πόθο για την κατάκτηση μιας ζωής αληθινής που μαρτυρείται από την ευωδία της διαβάσεως των ασκητικώς βιωσάντων προηγουμένων. Τα όσα ακολουθούν αποτελούν πενιχρή κατάθεση ενός αφουγκραστή του ισχυρού ρεύματος που δημιούργησαν και άφησαν οι αξιωμακάριστοι προκάτοχοί μας.

Η Ορθόδοξη χώρα μας με τα εκατοντάδες μοναστήρια έχει βαθιά τη μοναχική επίδραση στο λαό. Κύριο ρόλο παίζει αναμφισβήτητα το Άγιον Όρος. Είμεθα ευγνώμονες στην προσφορά του μοναχισμού και υποχρεωμένοι να ξεδιψάσουμε στα νάματά του. Καλούμεθα να τον διαφυλάξουμε αλόβητο από ξένες και νέες προσμίξεις και να τον κάνουμε γνωστό και στους άλλους και στους επομένους. Έχουμε μια πλούσια πνευματικότητα που βιώνεται και σήμερα. Αξίζει να την ανακαλύψουμε. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, ούτε να ασπαστούμε ξενόφερτους διδασκάλους με πολλές εύκολες υποσχέσεις. Υπάρχουν σήμερα πιστοί κι άλλοι που αναμένουν εκεί που ποτέ δεν θα το περίμενες, που περιμένουν να ακούσουν την αλήθεια, να λάβουν κομποσκίνη, όχι για φυλακτό ή διακόσμηση. Νέοι που προβληματίζονται όταν ακούνε ότι όταν αυτοί ξαγρυπνούν ανόητα, μοναχοί εκούσια αγρυπνούν, προσευχόμενοι και για αυτούς που δεν προσεύχονται, συμπάσχοντας και συναλγώντας. Μας διδάσκουν την ηλαρότητα της προσευχής, την χαρά της συγχωρήσεως, τον άθλο της υπομονής, την νίκη της ελπίδος, την πρόσκληση της τελειότητος. Δίχως την ακαμψία της εντολής, τη σκληρότητα του νόμου και την επιβολή που δημιουργεί τον φόβο εκείνο που απομακρύνει την αγάπη και την ελευθερία. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται τελικά από ένα συνεχή διάλογο με τον Θεό και τους φίλους του. Η καταστροφή έρχεται με την απομόνωση και τη συνακόλουθη απόγνωση. Ο μοναχισμός δεν γνωρίζει, δεν παραδέχεται και δεν ευλόγησε την πρωτοτυπία και το καινοφανές. Τα θεώρησε καινολογία, περιτά και πλανερά. Μέσα από την ταπεινή εξαγόρευση και την ελεημοσύνη προς τον συνάνθρωπο κινήθηκαν πάντα οι μοναχοί.

Όλα τα παραπάνω λεξέντα με προέτρεψαν να ενδυθώ το τίμιο του μοναχού ένδυμα, να ζήσω ως κοινοβιάτης και ως σκητιώτης, ως υποτακτικός και γέροντας, και με οδήγησαν σε συναξάρια, σε σπήλαια οσίων, σε ιερές μονές και σκήτες, σε γέροντες μακαριστούς και επιζώντες. Οι λόγοι των γερόντων με τη ζωντάνια της απλότητος, της ταπεινότητος και της αυθορμησίας καθρέφτιζαν τη θεία σοφία και την αρετή τους. Μένει κανείς να ευχαριστεί συνεχώς για τη μεγάλη δωρεά. Η ενεπιγνώση ακτιμοσύνη, η ολοπρόθυμη υπακοή, η χαρούμενη καθαρότητα, η διακριτική σιωπή, εγκράτεια και παινία, όταν ακολουθούνται για την αγάπη του Χριστού έχουν νόημα, σημασία και σκοπό. Καθαρή και ασκητική όσοι είναι, προοδεύουν πνευματικά και οριμάζουν και έτσι γίνονται ωφέλιμοι. Μια μοναχική τελείωση στις ακολουθίες του ναού και στην ησυχία του κελιού δεν υστερεί μιας ιεραποστολικής κινήσεως. Όσοι παραμυθούν τον λαό, έχοντας το χάρισμα και την ευλογία, έχουν το μισθό τους. Η υποχώρηση του νου σε επένους και τυχόν κολακίες τους στερεί ουρανίων δωρεών. Χρειάζεται λοιπόν αυστηρή προσοχή.

Οι Αγιορείτες αγωνίστηκαν πάντα για τη διάδοση, διατήρηση και προστασία της Ορθοδόξου πίστεως και κάποτε έχυσαν το αίμα τους για αυτή. Ο Άθωνας υπήρξε ακύμαντος λιμένας σωτηρίας που ανέπαυε πολλές ψυχές επιθυμούντων το βάλσαμο της λυτρώσεως. Οι γέροντες με την ενάρετη ζωή τους, τη γνώση της αγιοπατερικής παραδόσεως, τον ενστερνισμό του ασκητικο-μαρτυρικού φρονήματος, την αέναη προσευχή, την αγιογραφική και αγιολογική μελέτη θα αποτελούν φάρους λιμένων ψυχών ταλαιπωρημένων από τα πάθη, τα άγχη και τα λάθη. Οι αγιορείτικες αγιότεκνες μονές, με τους και σήμερα δεωμένους μοναχούς, αποτελούν κέντρα ζωηρής αναψυχής και ανατάσεως, χώρους παραμυθίας και ενισχύσεως, με τις νυχθήμερες ακολουθίες, τα σαρανταλίτουργα, τις παρακλήσεις, τα μνημόσυνα, τις εξομολογήσεις, τις ιδιαίτερες προσευχές, τις νουθεσίες, τις επιστολές, τις συγγραφές και τα κηρύγματα. Η καλής αγωνίας ενατένισης στην αιωνιότητα, η χαρμολύπη, το χαροποιόν πένθος, η μνήμη του θανάτου, η προσμονή της εκδημίας, η αίσθηση της ματαιότητος και παροδικότητας της παρούσης ζωής, τα αβίαστα δάκρυα αποτελούν για τον μοναχό ευχάριστη ενασχόληση σε αντίθεση με τον κοσμικό. Ο θάνατος δεν σημαίνει το τέλος το φοβερό και αξεπέραστο που προκαλεί συμφορά και απόγνωση. Ο θάνατος είναι ύπνος, γενέθλια ημέρα για τον ουρανό. Νικήθηκε η δύναμή του και πατήθηκε με τον θάνατο του νικητή Χριστού, του πρώτου μοναχού, του νυμφίου των ψυχών. Στα μοναστήρια οι προσκυνητές διδάσκονται την ανεπιτίδευτη ευλάβεια, θαυμάζουν τα προϊόντα της υπομονής και της αγάπης μοναχών που υπηρέτησαν το θείο με την τέχνη, εμπνέονται τη χάρη και την δρόσο της αληθινής πνευματικής.

0: Περιοδικό Τόλμη, τεύχος 59, διάβασε ο Γιάννης Φράγκος.
1: Ηχοληψία Μιχαήλ Χαντάς.

Τα Σμυρναϊκά Άνθη της Μάνας Γης Μαργής. Γράφει, διαβάζει η εγγονή της Μαρίτσα Σεριτζιώτου Σπύρου. Συνθεώ. Η μικρασιά της Αμάνα που έχει αφήσει πίσω της την κόλαση της φλεγόμενης και ματοβαμένης Μύρνης πατά στις κρύες πλάκες του Πειραιά και κρατά στα χέρια της ό,τι πολυτιμότερο της έχει απομείνει μαζί με την αξιοπρέπειά της. Ένα μπουκέτο Σμυρναϊκά Άνθη, τα παιδιά της. Άραγε, τα δύσκολα τέλειωσαν ή μόλις τώρα αρχίζουν. Τα Σμυρναϊκά Άνθη της Μαργής Κιούση είναι τα βλαστάρια που βγήκανε από τη Μάνα Γη Μαργή, που άλλα ανθίσανε μονάχα μια αυγή και άλλα αντέξανε μια ολόκληρη ζωή. Είμαι παιδί της τρίτης γενιάς και αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για την πρώτη και τη δεύτερη. Είμαι περήφανη για τους προγόνους μου, γιατί με δίδαξαν Ελλάδα και Ορθοδοξία.

Αναφορά στην Ελλάδα. Μάνα που τα παιδιά σου βρίσκονται απανταχού της γης, υπάκουα καλοπροαίρετα, στεριώνουν και αναπτύσσονται. Όταν όμως οι εχθροί θυμώσουν, όταν το μυαλό τους θολώσει και η καρδιά τους γεμίσει εμπάθεια, τότε τα παιδιά σου, μάνα, πού αλλού θα κουρνιάσουν. Οι Ίωνες, Έλληνες ως το κόκαλο, τη μάνα γύρεψαν να βρουν και το χώμα της να φιλήσουν. Μα η μάνα κουρασμένη, γερασμένη, τους απάντησε: «Κι εγώ, παιδιά μου, φτωχιά είμαι. Πώς να σας αναθρέψω? Δεν έχω το κουράγιο ούτε να σας κανακέψω. Να, εδώ καθίστε, αλλά τίποτε άλλο μη ζητήστε. Δεν έχω αντοχή, δύναμη, πλούτο. Δεν έχω μέσα μου τίποτα να βγάλω να σας δώσω». «Μην νοιάζεσαι, μάνα. Δεν μας βλέπεις εμάς. Κουτσουρεμένοι είμαστε.

εκεί και οι άλλοι θα γελούνε. Οι πραμάτιες μας, μάνα, είναι το χαμόγελο, η αισιοδοξία, η πίστη στο Θεό, η εργατικότητα, η καλλιτεχνία, η δημιουργία, η ευγένεια, η φιλοξενία. Τα έθιμά μας, μάνα, τα όμορφα και τόσα άλλα ακόμη που ψάχνοντας το σακούλι μας θα τα ανακαλύψεις, όπως την αγάπη για τον συνάνθρωπο και την τιμή της σημαίας της γαλανόλευκης, τον σεβασμό στον εθνικό μας ύμνο και την προσευχή πριν από κάθε μας δουλειά. Εσύ μας έδωσες τη γη και εμείς σου φέραμε ζωή.

στο Σεβδίκιοι της Σμύρνης. Ο παππούς ο Αγγελής ο Κιούσης, ο άντρας της γιαγιάς της Μαργής, λεβέντης, όμορφος, γαλανομάτης, τσακίρης, είχε καλές σχέσεις με τους Τούρκους, μα όταν ήρχονται αυτοί στο σπίτι, ειδοποιούσε την οικογένεια να κατεβάσει στο υπόγειο τα ιστορικά κάδρα του 1821 που στόλιζαν το αρχοντικό τους. Αυτό το υπόγειο το κουβέντιαζε πολύ η μητέρα, γιατί εκεί μέσα βάλανε ό,τι πολύτιμο είχαν πριν φύγουν. Ο παππούς δεχόταν στο σπίτι Τούρκους αξιωματικούς με τις χανούμισές τους, αλλά ποτέ δεν τους μιλούσε στα τουρκικά. Συνεννοεί το πάντα με διερμηνέα. Απαγόρευε δε αυστηρά στα παιδιά του να πούν έστω και μια λέξη τουρκική. Όσο ήταν εκεί ο παππούς ο Αγγελής, όλα στο αρχοντικό τους πήγαιναν καλά. Τα καπνά και τα αμπέλια, τα σιτάρια και ό,τι άλλο είχαν δικό τους άνθιζε και ήκμαζε. Είχαν έφορα ασπροχώματα και πολλά νερά. Τα σπίτια είχαν τα πηγάδια τους και το χωριό όλο είχε πηγές, μπουνάρια και κρύες βρύσες. Μία σε κάθε γειτονιά που όλες είχαν το όνομα της περιοχής τους. Κάθε χρόνο έβγαζαν 800 οκάδες μαύρο κρασί από τα καλύτερα σταφύλια τους. Γι' αυτό άκουγα τη μητέρα μου να μιλάει για τους παραγιούς που είχαν στη δούλεψή τους. Όλοι εσέβοντο και αγαπούσαν την κυρά τη Μαργή, που με πλήρη αυτοθυσία αγωνιζόταν και φρόντιζε τα παιδιά και τους εργάτες. Μέρα νύχτα να ζυμώνει, να φτιάχνει φαγητά και γλυκά και γιαούρτια και να φιλεύει όλο τον κόσμο. Ο Αγγελής ήταν φιλόξενος και οι μουσαφιρέοι δεν λείπανε από το σπίτι. «Κυρά, μη σηκώνεις βαριά», τις φώναζαν οι παραγιοί όταν φούσκωνε πάλι η κοιλιά και το σπίτι ετοιμαζόταν να δεχτεί μια καινούρια ζωή. Ο Θάνος πρώτος γεννήθηκε το 1900. Η Στάσα μετά, ο Κώστας, η Στελίτσα, η Δέσποινα, ο Νίκος, ο Δημητράκης, η Θέμης, η μητέρα μου. 8η ήλθε στον κόσμο και 8η έφυγε από αυτόν. Και ο Παντελάκης. Αιωνία του η μνήμη. Πολλές φορές η θεία Δέσποινα μας έλεγε την ιστορία των παιδικών της χρόνων και γελούσε. Δεν τα έπαιρνε τα γράμματα και ενώ όλα τα παιδιά πήγαιναν σχολείο, εκείνη κρυβόταν στις αποθήκες. Όταν σχολούσαν, έβγαινε και αυτή να πάει στο σπίτι. Μια-δυο όμως και την τζάκωσε η δασκάλα, η οποία την κατέβασε από την τρίτη τάξη στη Δευτέρα. Μα και πάλι το Δεσποινάκι μας δεν έβαζε τίποτα στο μυαλό του. Έτσι ο παππούς ο Αγγελής, ο πατέρας της, την πήρε από το σχολείο και την έβαλε στα καπνά να περνάει τα φύλλα με τη μεγάλη βελόνα. Και αυτό ήταν η χαρά της. Πρόλαβε όμως να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Στη ζωή της έχασε πολλά πράγματα. Τη γνώση όμως της γραφής και της ανάγνωσης τη χρησιμοποιούσε μέχρι τα 93 της χρόνια.

Όταν ο παππούς έφυγε για το εξωτερικό και αφού πήγαν καλά οι δουλειές του, έστειλε στη γιαγιά χρήματα και δυο μπαούλα ρούχα με ταξωτά και βελούδα για τις θυγατέρες και παρήγγειλε: «Μαργή, πιάσε χωράφια, βάλε εργάτες και έρχομαι». Μα δεν ήλθε ποτέ. Όσο έλειπε ο παππούς ο Αγγελής ο Κιούσης, μεγάλωνε η πρώτη κόρη του η Στάσα. Ένα δειλινό, τα μεγάλα αγόρια του Σογιού την πήραν στον καφενέο που γινόταν το γλέντι της νεολαίας. Ντροπαλή, συνεσταλμένη, μα όμορφη πολύ, πήγε μαζί τους και χόρεψε. «Έμορφη σε βδικελιά μου, σαν περνά στη γειτονιά, το σε βδίκιο η σηκώνεις και τρελαίνεις».

άλλη μέρα όλος ο Μαχαλάς μιλούσε για την όμορφη κιουσίτσα που χόρεψε καρσιλαμά και μπάλο και ξετρέλανε τα παλικάρια του χωριού. Δεν ξανάγινε όμως άλλη φορά, γιατί η οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα. Ο Θάνος, το πρώτο παιδί, παλικαράκι πριν το πάρουν στο στρατό, με άλλους δύο συγγενείς, πήγε στη Μυτιλίνη για να βρει τον πατέρα του, τον Αγγελή, που αργούσε να γυρίσει. Κάποιοι τους πληροφόρησαν ότι εκεί θα τον βρούνε. Μετά από πολλές αναζητήσεις μάθανε ότι ο παππούς πέθανε. Έπαθε, λέει, πνευμονία, γιατί έπεσε σε παγωμένη λίμνη κυνηγώντας πάπιες. Ο Θεός σας τον αναπάβει. Ήταν σούρουπο όταν γύρισε ο Θάνος στο χωριό, άπραγος και λυπημένος. Η μητερούλα μου τότε ήταν 5 χρονών. Έπαιζε στη γειτονιά αμέριμνη και αυτό που θυμόταν έντονα είναι ότι ρώτησε το μεγάλο αδελφό «Πού είναι ο πατέρας?». Αυτός την πήρε στην αγκαλιά του, τη σήκωσε ψηλά και με δακρυσμένα μάτια της είπε «Από σήμερα εγώ είμαι ο πατέρας σας». Μέσα στη μεγάλη πίκρα, οι θείοι, τα αδέλφια του παππού, πήραν τον Θάνο μαζί τους στο κυνήγι για το Αγριογούρουνο. Το βουνό Σέκη, μία ώρα από τη μικρή πόλη των 8.000 κατοίκων, είχε άγρια φύση και προσφερόταν για το κυνήγι όχι μόνο των Σευδί και Αλίδων, αλλά και της Μύρνης. Εκεί στο δάσος για πρώτη φορά, από ψηλά καθώς το βλέπανε οι κυνηγοί, για πλάκα είπαν στο Θάνο «Ρίξε κι εσύ μία και όπου πάει». Με την πρώτη σφαίρα έπεσε το άτυχο ζώο και όλοι τρέξανε κοντά του, μη πιστεύοντας τα μάτια τους. Το φορτώθηκαν στην πλάτη και όταν πλησίαζαν στο σπίτι φώναξαν τη μάνα του να βγει να καμαρώσει το σημάδι του γιού της και να τους φιλέψει. Από τότε ο θείος Θάνος έγινε κυνηγός με πολύ μεράκι. Έγραφε μάλιστα ποίηματα για το κυνήγι που δημοσιεύονταν σε σχετικό περιοδικό. Ένα από αυτά παραθέτω πιο κάτω. Το τραγούδι του κυνηγού. Όποιος δεν σηκώθηκε 2 ώρες πριν να φέξει, να πάρει το τουφέκι του στην εξοχή να τρέξει, να ακούσει κοκόρια να λαλούν, να δει τις αυγή στα στέρι, σας βεβαιώνω φίλοι μου, τον κόσμο δεν τον ξέρει. Θάνος 1924, από το ημερολόγιο κυνηγίου.

το 1922. Αρχές του Σεπτέμβρη στο πατρικό τους, έλεγε η μητέρα, 7 χρονών κοριτσάκι τότε, έπαιζε στο δρόμο μόνη της. Έφτιαχνε σπιτάκια με τις πέτρες που είχε μαζέψει. Ξαφνικά βλέπει δύο μπότες να στέκονται δίπλα της. Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει έναν Τούρκο. Δεν πρόλαβε να κάνει κάτι και ο Τούρκος της χαλάει με την μπότα του όλη την αρχιτεκτονική της. Τρομαγμένη τρέχει στο σπίτι. Εκείνη τη χρονιά είχαν μεγάλη σοδιάσταση τυρά. Η αποθήκη τους ήταν κατάμεστη. Ο τρίγος είχε τελειώσει και τα βαρέλια ήταν έτοιμα να δεχτούν το καινούριο κρασί. Τα αγόρια ζητούσαν από τη χείρα μάνα τους μουσταλευριά. «Άντε μάνα, φτιάξε μας να φάμε». Και η μάνα καθυστερούσε, γιατί κάποια ανησυχία λες και την τριγύρναγε και δεν τη διέψευσε. Λίγες μέρες πριν διαδίδονταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και το λεβέντικο σεβδίκιοι γέμισε κόσμο από τα γύρω χωριά. Είχε παλικάρια που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Ο παππούς ο Αγγελής, όταν ζούσε, έκανε εμπόριο όπλων και προμήθευε τους συμπατριώτες του. Και αυτό γιατί οι Τούρκοι είχαν αρχίσει διωγμούς από το 1914. Το Σεβδίκιοι είχε 4.000 όπλα. Παρά τα αυτά, τίποτα δεν μπόρεσε να σταματήσει τη μανία και την αγριότητα των απαίδευτων Τούρκων από τη μια, και από την άλλη, ο ύπατος αρμοστής δεν επέτρεπε στους Μυρνιούς αρχικώς ούτε τη μετακίνησή τους. Ο Νικόλαος Πλαστήρας, αρχηγός του Ιππικού, πέρασε από το Σεβδίκιο, του οποίου τη Λεβεντιά εγνώριζε. Οι Σεβδικελίδες άνοιξαν τις αποθήκες τους και προμήθευσαν το γενναίο Ιππικό με ό,τι είχαν. Φεύγοντας, ο μαύρος καβαλάρης του συμβούλευσε να φύγουν κι αυτοί. Ακόμα θυμάμαι τη φωνή της μητέρας όταν μου έλεγε πώς ξεκίνησε το κακό.

Τσέτες, τσέτες στο χωριό μας. Αρχές του Σεπτέμβρη μπήκαν οι τσέτες και βάλανε φωτιές παντού. Ο κόσμος έτρεχε από εδώ και από εκεί φορτωμένοι όλοι τους με τα πολυτιμά τους, που όμως λίγα-λίγα τα παρατούσαν στους δρόμους και προχωρούσαν για να σώσουν την υπόστασή τους, την ψυχή και το σώμα τους. Η μια γιαγιά, η Παναγιώτα, το γένος Κανελάκη, με τον παππού το Μανώλη Σαριτζιώτη και το γιο τους, τον πατέρα μου Γιώργο, πήρε μαζί της και την εικόνα της Αγίας Βαρβάρας με το ασημένιο φωτοστέφανο. Κάθε φορά που εμείς τα εγγόνια αρρωσταίναμε από τις παιδικές αρρώστιες, η μητέρα την κατέβαζε από το εικονοστάσι και την τοποθετούσε πλάι στο προσκεφάλι μας. Η άλλη γιαγιά, η Μαργή, με τα πολλά παιδιά, ζώστηκε στη μέση ένα σκηνί με τρεις ακτίνες και έδεσε τα τρία μικρά παιδιά για να μην τα χάσει μέσα στον κόσμο. Τα άλλα προχωρούσαν κοντά της. Πατούσαν όλοι σε πτώματα που δεν είχε βγει ακόμα η ψυχή τους και βογκούσαν ζητώντας βοήθεια. Κανείς όμως δεν μπορούσε να βοηθήσει κανέναν. Ο δρόμος, τρεις ώρες με τα πόδια, ήταν μαρτυρικός. Δεξιά και αριστερά οι τσέτες να σφάζουν, να κακοποιούν. Οι φωτιές να σκεπάζουν τον ουρανό και η μια της κόρη, η Στελίτσα, 14 χρόνων, φιλάσθενη και όμορφη, κάθε τόσο έκλαιγε. «Πάμε πίσω, καλεμάνα, πάμε σπίτι μας». «Σώπαινε κόρη μου και προχώρα», ήταν η απάντηση της φουρτουνιασμένης της μάνας. Μα δεν ήταν μονάχα η Στελίτσα που ζητούσε να μείνει. Ήταν και η γιαγιά της μητέρας μου, η προγιαγιά μου, η Νενέ η Ελενίτσα. Ευτραφής καθώς ήταν, δυσκολευόταν η καημένη να περπατήσει και ζητούσε από τα αγόρια της να την αφήσουν στη γωνιά του δρόμου. «Τι λες, μάνα», της έλεγαν εκείνα τα καμάρια της και τις σήκωναν στην πλάτη τους, πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Έμειναν στην αρχή σε κάποιο γνωστό σπίτι και μετά σε κάτι αποθήκες, όλοι μαζί, πεινασμένοι, διψασμένοι. Και όσο ξέραν ότι λίγες ώρες πιο πέρα βρισκόταν το χωριό τους, πλούσιο σε τροφές και δροσερά νερά, τόσο η πείνα και η δίψα φούντωναν. Στις 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Σταυρού, πλησίασαν στα καράβια και τα παλικάρια σήκωσαν τη μάνα τους και την βοήθησαν να ανέβει τη σχοινένια σκάλα την κατακόρυφη. Και όπως έλεγε η μητέρα, ήταν και για γέλια και για κλάματα. Ευτραφής καθώς ήταν, πέντε σκαλιά ανέβαινε, τρία γλιστρούσε. Από κοντά ερχόταν και η μάνα Μαργή με τα 8 παιδιά της. Το πρώτο της παιδί, ο θείος Θάνος, υπηρετούσε. Αυτός πέρασε το σαγκάριο και έφτασε ως τα υψώματα της Άγκυρας. Τα κατάφερε όμως παρά την άτακτον των φυγήν να γυρίσει ζωντανός και να τους ανταμώσει στο λιμάνι της Μύρνης. Μαζί με τη γιαγιά Μαργή ήρχονται και άλλοι συγγενείς. Εκτός από τη μάνα της την Ελενίτσα ήταν τα δυο της αδέλφια Γιώργης και Παντελής και μία αδελφή η θεία Παράσχο. Ήταν σοβαρή και μορφωμένη γυναίκα, δασκάλα στο Σεβδίκιο ή το χωριό μας. Ο άλλος αδελφός της γιαγιάς, ο θείος Ανδρέας, είχε ήδη φύγει από τη Σμύρνη νεαρό παιδί τότε. Τον πήραν μαζί τους κάποιοι πλούσιοι έμποροι που τον αγάπησαν γιατί ήταν, λέει, καλοβαλμένο παλικάρι σε όλα του και τον πάντρεψαν με μια χιώτισσα κοπέλα τη Φρόσο. Η θεία Φρόσο είχε ξενοδοχείο από τα πρώτα της παλαιάς Αθήνας. Όμως με το θείο έζησαν πολλά χρόνια στην Αβυσσινία και απέκτησαν συνεταιρικά το μεγάλο σαπουντζίδικο της Αντίσα Μπέπα.

Εδώ παραθέτουμε μία χειρόγραφη επιστολή του Θάνου όταν υπηρετούσε στον στρατό της Μικράς Ασίας. Σευδίκιο Ισμύρνης, 1921 Μάρτιος. Το Μάρτιο του 1921 κατετάγειν στρατιώτης εθελουσίως εις τα έμπεδα Μπαλντόβα, κατόπιν μετεφέρθη εις Μουδανιά Κίου και Προύσα και μετά τρίμηνων εκγύμνασιν έλαβα μέρος εις την εκστρατεία Σαγκαρίου εις Αλμυράν Έρημον. Από την Προύσα, όπιστην του Ολύμπου κατελάβαμεν την Κιουταχίαν και το Εσκύρ Σεχίρ και μετά ολίγων ημερών ανάπαυσιν εκστρατεύσαμεν δια την Άγκυραν μέσω της Αλμυράς Ερήμου, αλλά δυστυχώς δεν την επήραμεν την Άγκυραν. Εκτός από την Δίψαν και Πίναν δεν είχαμε και πυρομαχικά και φτάσαμε μέχρι των γόρδιων δεσμών το περίφημον Καλέ Κρότο, το οποίον και καταλάβαμεν με μεγάλες απώλειες. Εκεί και το τέλος της εκστρατείας του Σαγκαρίου. Κατόπιν επιστρέψαμεν εις Εσκή Σεχίρ και κατόπιν επήλθε η κατάρρευση της Μικράς Ασίας. Φάνος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις.
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεώς μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και φάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Στη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

22 Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συναυτό ζωτικού Ζήνωνος Θεοπρεπίου, Ακινδίνου και Σεβυριανού. Ο μάρτυρος του Χριστού Αγαθόνικος, αγαπητοί ακροατές, έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, το 286 με 305 μετά Χριστόν. Τον συνέλαβε κάποιος κόμις, αυτοκρατορικός αξιωματούχος, ονόματι Ευτόλμιος. Αυτόν τον απέστειλε ο βασιλιάς στην χώρα του Πόντου για να συλλάβει και να θανατώσει τους εκεί χριστιανούς. Επιβαβάστηκε λοιπόν ο Ευτόλμιος σε διερχόμενο πλοίο και έφτασε στο εμπόριο, τόπο εμπορικό αγορά, που ονομαζόταν Κάρπης. Εκεί βρήκε τον Άγιο Ζωτικό μαζί με τους μαθητές του, οι οποίοι κήρυταν την πίστη του Χριστό και τους καταδίκασε σε σταυρικό θάνατο. Έπειτα, ο Ευτόλμιος επέστρεψε στην Οικομίδια. Εκεί πληροφορήθηκε ότι ένας σημαίνων ειδωλολάτρης, ονομαζόμενος Πρίγκιπς, πίστευσε στο Χριστό πιστής από κάποιον ονόματι Αγαθόνικο, ο οποίος με τη διδασκαλία του και το παράδειγμά του αποσπούσε τους ειδωλολάτρες από τη θρησκεία των ειδώλων και τους οδηγούσε στην πίστη του Χριστού. Αμέσως τότε έστειλε στρατιώτες και τους συνέλαβαν και τους δύο. Και τον μεν Αγαθόνικο τον έδιρε με απερίγραπτη βαναυσότητα, τον δε πρίγκιπα μαζί με άλλους χριστιανούς συνάμα και τον Αγαθόνικο τους πήρε δέσμιους να τους πάει στη Θράκη, όπου τότε διέμενε ο βασιλιάς για να τους κρίνει εκείνος. Μόλις όμως έφτασε στην Κωμόπολη που ονομαζόταν Ποταμός, θανάτωσε με καταπέλτες ακόντια τον Άγιο Ζήνωνα, τον Άγιο Θεοπρέπιο και τον Άγιο Ακίνδυνο, επειδή δεν μπορούσαν πλέον να βαδίσουν εξαιτίας των πληγών που τους είχε προκαλέσει προηγουμένως το μαρτύριο του ξυλοδαρμού. Εν συνεχεία δε, ο Ευτόλμιος, μόλις έφτασε κοντά στην Χαλκιδόνα, αποκεφάλισε τον Άγιο Σεβυριανό, ο οποίος κήρυται με παρησία την πίστη στο Χριστό. Όταν έφτασε στο Βυζάντιο, παρουσιάστηκε ενώπιον του ο Αγαθόνικος μαζί με τους άλλους συνδέσμιους χριστιανούς και τον πρίγκιπα. Αμέσως τότε ο κόμις έβγαλε τον Αγαθόνικο έξω από την πόλη και τον έδιρε σκληρά. Συνέχισε κατόπιν την πορεία του και έφτασε στη Σιλιβρία, στην τοποθεσία την ονομαζόμενη Άμμους, όπου διέμενε ο Μαξιμιανός. Εκεί λοιπόν ο Άγιος Μάρτυς Αγαθόνικος αποκεφαλίστηκε μαζί με τον πρίγκιπα και τους άλλους χριστιανούς που ο κόμις είχε πάρει δέσμιους από την Οικομίδια, και όλοι τους κοσμήθηκαν με τους στεφάνους του μαρτυρίου.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Αγία Ευλαλία, η ένδοξος μάρτης και πολιούχος της Βαρκελόνης της Ισπανίας. Η μνήμη της εορτάζεται στις 22 Αυγούστου. Τρίτος αιώνας μετά Χριστόν. Βρισκόμαστε στην Ιβηρική Χερσόνησο, η οποία στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται με το όνομα Σπανία. Στην περιοχή των Αποστολικών Παραλίων της Ισπανίας, την Καταλωνία και μάλιστα στην πόλη της Βαρκελόνης, είδε το φως η μελλοντική προστάτης και πολιούχος της σημερινής Μεγαλούπολης, η Ευλαλία, ένα παιδί χριστιανικής ευσεβούς οικογένειας. Η ανατροφή της γίνεται εν ουθεσία και παιδεία Κυρίου. Ο νεοφυτευμένος παράδεισος στην Ισπανική γη, η Ισπανική δηλαδή Εκκλησία, αποκτά ένα σπάνιας φυσικής και πνευματικής ομορφιάς άνθος που φτάνει ήδη τα 12 του χρόνια, την Ευλαλία. Στην απέραντη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βασίλευαν οι συναυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός, οι οποίοι κήρυξαν διωγμό κατά των χριστιανών σε ολόκληρη την αχανή επικράτειά τους. Οι διαταγές ήταν αυστηρές. Το αίμα των μαρτύρων κάλυψε σαν πορφυρός βασιλικός μανδύας το σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία.

Ιαρής απεσταλμένος στον τυράννο Δακιανός έφτασε στην Ισπανία για να εφαρμόσει εκεί τα διατάγματα του μεγάλου διωγμού, ώστε να τελειώνει πια αυτό το ενοχλητικό ζυζάνιο της παντοδύναμης και θεοποιημένης Ρώμης. Όλοι φοβούνταν, όλοι κρύβονταν για να μην δώσουν στόχο, από φόβο μήπως και δεν αντέξουν στον πειρασμό. Όμως μια τρυφερή παιδική σχεδόν καρδιά αγαλόταν και έχερε με θεία εσωτερική χαρά. Ήταν το κορίτσι της Βαρκελόνης, η Ευλαλία, που σκυρτούσε από αγάπη για τον Χριστό. Ήθελε να διαλαλήσει παντού τον ερχομό του. Αποφάσισε και έφυγε μυστικά από την πατρική στέγη. Ακολούθησε τις επιθυμίες της αγνής της ψυχής και έτρεξε προς τη συνάντηση του νυμφίου. Στο δικαστήριο εμφανίστηκε με θάρρος μπροστά στον Δακιανό. Το θάρρος της εκούσιας ομολογίας της άφησε έκπληκτο στην αρχή τον άρχοντα. Έπειτα παρατήρησε πως είχε μπροστά του ένα μικρό παιδί και νόμισε πως ήταν αρκετή μια μικρή τιμωρία για να το επαναφέρει στα συγκαλά του. Διέταξε λοιπόν τους στρατιώτες του να παραλάβουν την Ευλαλία και περιφέροντάς την πάνω στους ώμους τους μέσα στους πολυσύχναστους δρόμους της Βαρκελόνης να την μαστιγώνουν. Έτσι, γελιοποιώντας την μικρή χριστιανή, ο Δακιανός ήταν σίγουρος ότι θα την έκανε να αλλάξει μυαλά. Όμως συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Χωρίς να νιώθει την παραμικρή ντροπή, αντιθέτως περήφανη που έπασχε για το όνομα του Χριστού, η Ευλαλία έλαμπε από υπερκόσμιο φως που την περιέβαλε ολόγυρα και έκανε τους πεζούς που την έβλεπαν να θαυμάζουν τη δύναμη και την επιμονή στην πίστη που ο Χριστός της χάριζε. Η εξευτελιστική πορεία για τους άπιστους έγινε θρίαμβος νίκης του Χριστού δια της Ευλαλίας και πολλών τα μάτια της ψυχής άνοιξαν στο φως και πίστεψαν και προσετέθηκαν στην Εκκλησία της Ισπανίας.

Τότε ο θηριώδης Δακιανός διατάζει να απαλλάξουν την παιδομάρτυρα από όλα τις τα ενδύματα, να τη δέσουν σε πάσαλο και να τις ξεσκίσουν τις σάρκες με σιδερένια πυρούνια. Μετά από αυτό το βασανιστήριο άναψαν δαυλούς από στουπί βρεγμένο σε έφλεκτο υλικό και άρχισαν να την κατακαίουν. Η μάρτης της Βαρκελόνης χαμογελούσε συγκαταβατικά και κορόιδευε τους δήμιους της για την ανυμποριά τους να τη μεταπίσουν ή καλύτερα για την ανοησία και την τύφλωση αυτών που τα έβαζαν με τη δύναμη του ενδυναμούντος το αδύναμο 12χρονο κορίτσι. Το επόμενο στάδιο μετά την αποτυχία όλων των προηγουμένων ήταν να ρίξουν το παιδί σε λάκκο με άσβεστο στην οποία πρόσθεσαν ζεματιστό λάδι και λιωμένο μολύβι. Ο Κύριος όμως, όπως τότε με τους τρεις πέδας εν καμίνο, δρόσιζε την ευλαλία και την έκανε να ξεχνά τους πόνους του σώματος και να χαίρεται εν της παθήμαση. Τότε, αφού είδαν και απόειδαν οι δήμοι, έδεσαν την ευλαλία σε ένα σταυρό. Άγγελοι κατέβηκαν να παραλάβουν τότε τη γενναία παιδική ψυχή της Παρθένου της Βαρκελόνης. Οι πιστοί που παρίσταντο στην έξοδό της είδαν την ψυχή της υπομορφήν λευκού περιστεριού να ανεβαίνει μέσα σε φωτεινή δόξα προς τα ουράνια.

Και εμείς, όλη η Εκκλησία του Χριστού, που δεν άλλαξε τίποτα από όσα οι Απόστολοι παρέδωσαν και οι πατέρες εδίδαξαν, δεόμεθα. Αγία Πρωτομάρτης της Χερσονήσου των Ιβύρων, πρέσβευε Χριστό το Θεό, διόν έπαθες, όπως επαναφέρει στους κόλπους της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας όλους τους λαούς της γυρεάς ημών Υπήρου Ευρώπης. Αμήν.

Από το βιβλίο «Ισπανικό Ορθόδοξο Συναξάρι» Γεωργίου Εμμανουήλ Πιπεράκη, αναπληρωτού καθηγητού Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκδοσης Αποστολικής Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος, Γραφείων Εξωτερικής Ιεραποστολής. Έκδοσης πρώτη 2003.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό, ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης. Και κατά το προφητικό άσμα, μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό, συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματός του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια, που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβη και προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτη τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζομένοι και υμνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλουκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες.

Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία του τον γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου. Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων. Τι καλή η πλησίων. Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μη σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μη σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο τούτο αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένισες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια, ενώ ύμνη μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν μελής εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενώ δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξει τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

και ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κατηγητής της Μητροπόλεως μας, κύριος Εμμανουήλ Καρδάκης.

εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μου και των μακαρίων σου εντολών φόβων, είναι τα σαρκικάς επιθυμίας πάντα πατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν, και πράγματος, σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και εσύ το ξαναναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατή και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα.

0: απόψε.
1: Λάμψε στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε δέσποτα, το καθαρό φως της θεογνωσίας σου και άνοιξε τα μάτια του νου μας για να κατανοήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σου. Φύτεψε μέσα μας σεβασμό προς τις εντολές σου για να απαλλαγούμε από κάθε σαρκική επιθυμία και να αγωνιστούμε στο πνευματικό στάδιο, κάνοντας πράξεις και έχοντας στο νου μόνο αυτά που εσένα ευχαριστούν. Γιατί εσύ είσαι που φωτίζεις σώμα και ψυχή, Χριστέ, και σένα δοξάζω μαζί με τον Άγιο Πατέρα και το ζωοποιό σου πνεύμα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής είναι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 15, στίχοι 1 έως 11 και αναφέρεται στην Ανάσταση του Χριστού. Αδελφοί, γνωρίζω ημίν το Ευαγγέλιον, ο ευυγγελισάμιν ημίν, όχι παρελάβετε ενώ και ειστήκατε, διού και σώζεστε, την ηλόγω ευυγγελισάμιν ημίν ικατέχετε, εκτός ημί οικεί επιστεύσατε. Παρέδοκα γάρ ημίν εν πρώτης, όχι παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι εγίγερτε την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι όχθη κυφά ήταν τις 12, έπειτα όχθη επάνω 500 αδελφείς εφάπαξ, εξώνει πλοίους μένους είναι ως άρτη, την έσδε και εκοιμήθησαν. Έπειτα όφθη Ιακώβου, ήτα της Αποστόλης πάση. Έσχατον δε πάντων, ως περί το εκτρώματι, όφθη καμή. Εγώ γαριμί ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ούκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού. Χάριτι δε Θεού ημί, ο ημί. Και η χάρη σ' αυτού είσαι με, ουκενή εγεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα, ουκ εγώ δε, αλλη χάρη του Θεού είσαι εμή. Είτε ουν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύσομεν και ούτως επιστεύσατε.

Αδελφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε. Σε αυτό παραμείνατε στέρεα πιστοί. Μ' αυτό και σώζεστε. Αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό, με το νόημα που σας το κήρυξα. Αλλιώς δεν έχει αξία που πιστεύσατε. Σας παρέδωσα την διδασκαλία που είχα κι εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία. Ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε σύμφωνα με τις γραφές για τις αμαρτίες μας. Ότι ενταφιάστηκε και ότι σύμφωνα με τις γραφές αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά και έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε μία μόνον φορά σε περισσότερους από 500 αδελφούς, από τους οποίους μερικοί πέθαναν, οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους και στο τέλος, μετά από όλους, εμφανίστηκε και σε μένα, όπως ταιριάζει σε ένα έκτρωμα, γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με την χάρη όμως του Θεού αυτό που έγινα, και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους μαζί. Όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνοι, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστεύσατε.

γνωστό ότι όλοι ανεξαιρέτως οι αιρετικοί την παράδοση της Εκκλησίας με τον ισχυρισμό ότι αποτελεί λόγια ανθρώπων. Όμως η Εκκλησία γνωρίζει, πιστεύει και κηρύττει την αλήθεια ότι δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, γιατί και η Γραφή και η Παράδοση συνιστούν την μία και ενιαία αποκάλυψη του Θεού. Πιο συγκεκριμένα, οι διάφοροι αιρετικοί αναφέρουν το σύμβολο της πίστεως με τον ισχυρισμό ότι δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή, μεταβάλλοντας έτσι με την άποψή τους αυτή την Αγία Γραφή σε μαγικό βιβλίο ή σε κάτι σαν τον αστικό κώδικα, ας πούμε. Το ουσιαστικό όμως δεν είναι αν περιέχει η Αγία Γραφή αυτολεξεί το σύμβολο της πίστεως, αλλά αν εκφράζεται σε αυτό η πίστη της Εκκλησίας. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της αλήθειας μας παρέχει το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε. Ας θυμηθούμε από τη μια πλευρά το σχετικό άρθρο του συμβόλου της πίστεώς μας, το οποίο αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. «Σταυρό θέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς». Και από την άλλη, τα όσα ακούσαμε από τον Απόστολο Παύλο στο σημερινό ανάγνωσμα. «Παρέδω καγάρι μην, ο και παρέλαβον, ότι Χριστός απέστη υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη και ότι εγίγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς». Η σχέση και η κοινή αλήθεια των δύο κειμένων είναι ολοφάνερη. Αυτό δε που ισχύει για το συγκεκριμένο άρθρο για όλο το σύμβολο της πίστεώς μας, γιατί είναι και αυτό μαζί με όλη την Αγία Γραφή λόγος Θεού και όχι λόγια ανθρώπων. Ας μένουμε λοιπόν σταθεροί και εδραίοι στην πίστη της Εκκλησίας. Και όταν οι καθοδηγούμενοι από εκτός Ελλάδος κέντρα αιρετικοί, σκοπεύοντας να αλλοιώσουν την πίστη μας, ισχυρίζονται ότι μόνο ό,τι αναφέρει η Γραφή είναι λόγος Θεού, εμείς ας θυμόμαστε τα λόγια του Παύλου που αναφέρει στην προστή των επιστολή. «Έχουν άνθρωπον με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος».

Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που θίγεται στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι το περιεχόμενο της παραδόσεώς μας. Για τους αιρετικούς παράδοση είναι ίσως κάποια κείμενα που ισχυρίζονται ότι δεν περιέχονται στην Αγία Γραφή. Για την Εκκλησία όμως, παράδοση είναι όχι κάτι άλλο, αλλά κάποιος άλλος. Η Εκκλησία παραδίδει στον κόσμο αυτό που παρέλαβε, τον Ιησού Χριστό εσταυρωμένο και αναστημένο. Η αλήθεια της Εκκλησίας δεν είναι ιδέες, αλλά πρόσωπο. Το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού και οι πράξεις του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που παρέλαβε ο Απόστολος Παύλος, ότι δηλαδή ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας, ετάφη, ανέστη την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, ότι φανερώθηκε μετά την Ανάστασή Του στον Πέτρο, έπειτα στους 12, αργότερα σε 500 μαθητές, έπειτα στον Ιάκωβο και σε όλους τους Αποστόλους και τελικά στον ίδιο. Ο Χριστός και η Ανάστασή Του είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της Εκκλησίας στον κόσμο, είναι η αλήθεια και η ζωή, στην οποία καλείται να γίνει συμμέτοχος ο κάθε άνθρωπος. Τον Χριστό λοιπόν παραδίδει η Εκκλησία στον κόσμο. Όχι απλώς αλήθειες και ιδέες για τον Χριστό, αλλά τον ίδιο τον Χριστό, ζώντα και αναστημένο προσφέρει στον κάθε άνθρωπο και στον λαό του Θεού, εντάσσοντας με το Άγιο Βάπτισμα τον κάθε ένα από μας στο αγιασμένο σώμα Του.

μια ωραία απάντηση στις ποικίλες δικαιολογίες που προβάλλουν οι αιρετικοί για να απορρίψουν την ιερά μας παράδοση βρίσκεται στον περί του Αγίου Πνεύματος λόγο του Μεγάλου Βασιλείου. Ας προσέξουμε τι αναφέρει ο Άγιος στο σχετικό απόσπασμα. Από τα δόγματα και τα διδάγματα που τα έταξε ακέραια και αμετάβλητα η Εκκλησία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, άλλα τα έχουμε παραλάβει γραπτά και άλλα τα δεχθήκαμε από την προφορική παράδοση των Αποστόλων, εφόσον μας μεταδόθηκαν με μυστικό τρόπο. Γνωρίζετε βέβαια ότι και τα δύο αυτά έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια δύναμη για την πίστη μας. Και σε αυτά ασφαλώς κανένας δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση από εκείνους που έχουν αποκτήσει έστω και μικρή πείρα των εκκλησιαστικών πραγμάτων.

για να μνημονεύσω πρώτα το πιο απλό και γνωστό σε όλους παράδειγμα. Ποιος μας δίδαξε γραπτά ότι είναι υποχρεωμένοι να σφραγίζονται με το σημείο του Σταυρού όσοι έχουν πιστεύσει στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Ποιος μας δίδαξε ότι κατά τη διάρκεια της προσευχής και της λατρείας πρέπει να είμαστε γυρισμένοι προς την Ανατολή? Ποιος Άγιος μας κληροδότησε γραπτά τα λόγια που προφέρουμε κατά τη στιγμή που επικαλούμεθα την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος για τον καθαγιασμό του άρτου της Θείας Ευχαριστίας και του ποτηρίου της Ευλογίας? Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια παρένθεση δική μας και να σημειώσουμε ότι ο Άγιος τα λέει αυτά επειδή τότε δεν είχαν ακόμη δημιουργηθεί τα γνωστά στερεότυπα λειτουργικά κείμενα. Και ο Μέγας Βασίλειος συνεχίζει: όπως γνωρίζετε, αυτή την ώρα δεν αρκούμεθα σε όσα υπενθυμίζει ο Απόστολος ή το Ευαγγέλιο, αλλά πριν και μετά από αυτά λέμε και άλλα λόγια τα οποία είναι απαραίτητα και έχουν μεγάλη δύναμη για την ολοκλήρωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και τα οποία παραλάβαμε από την άγραφη διδασκαλία της παραδόσεως. Επιπλέον, ευλογούμε τόσο το είδωρ του βαπτίσματος όσο και το λάδι του χρίσματος και τον ίδιο τον βαπτιζόμενο. Από ποια γραπτά κείμενα τα έχουμε παραλάβει? Δεν τα έχουμε από την μη δημοσιευμένη μυστική παράδοση. Από πού προέρχεται η τριπλή κατάδυση στο είδωρ κατά το βάπτισμα? Δεν προέρχεται από την άγραφη και απόρριτη αυτή διδασκαλία που την διαφύλαξαν ακέραια οι πατέρες μας, χωρίς να την διατυμπανίζουν, χωρίς να πολυπραγμονούν και χωρίς να την περιεργάζονται? Γιατί, καταλήγει ο Μέγας Βασίλειος, είχαν διδαχθεί σωστά ότι πρέπει να διαφυλάσσουν με την σιωπή, την σεμνότητα και σοβαρότητα των μυστηρίων.

Μετά από όλα όσα αναφέραμε σήμερα για την ιερά μας παράδοση, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε πλέον πόσο απατηλή είναι η απέτηση των προτεσταντικών παραφιάδων και τόσων άλλων αιρετικών όπως οι χιλιαστές να θέλουν να κρίνουν την εκκλησιαστική ζωή με βάση το γράμμα της Αγίας Γραφής, που τελικά αποτελεί και αυτή ένα τμήμα της αγράφου αποστολικής παραδόσεως. Άλλωστε, η Γραφή δεν λέει να στέκεστε σταθεροί και να κρατάτε τις διδασκαλίες που σας δίδαξα είτε με τον προφορικό λόγο είτε με επιστολή. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2 στίχος 15 ή ακόμα στην πρώτη προς Κορινθίους 10 κεφάλαιο 2 στίχος να κρατάτε τις παραδόσεις όπως σας τις παρέδωσα, ή ακόμη και στο 4 κεφάλαιο της προς Φιλιππισίους επιστολής στίχος 9, αυτά που μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε. Δεν χωράει λοιπόν καμιά αμφιβολία ότι η ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή μας παραδόθηκε διαμέσου των Πατέρων και των Αποστόλων από τον Κύριο. Ο Κύριος και η Εκκλησία Του, όπως παρατηρεί ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, είναι η ζωντανή και συνεχιζόμενη ιερά μας παράδοση.

Αγαπητοί ακροατές, μετά την ανάλυση του Αποστολικού Αναγνώσματος, συνεχίζουμε τώρα με το Ευαγγέλιο της Κυριακής που αναφέρεται στη συνομιλία του Κυρίου μας με τον πλούσιο νέο και βρίσκεται στους στίχους 16 έως 26 του 19ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου. Το καιρό εκείνο, νεανίσκος της προσήλθε το Ιησού, ον υπετών αυτό και λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω, ή να έχω ζωή αιώνιον. Ο δε είπεν αυτό, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημιείς, ο Θεός. Η δε θέληση ελθύνη στην ζωή, τήρησον τα εντολάς. Λέγει αυτό, πίας. Ο δε Ιησούς είπε, το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Λέγει αυτό ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Τι έτι ύστερο, έφυ αυτό ο Ιησούς, η θέλης τέλειος είναι, είπαγε, που σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, απήλθε λυπούμενος, ειν γαρέχων κτήματα πολλά. Ο δε Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού, αμήν λέγω ημίν, ότι πλούσιος δυσκόλως εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών. Πάλιν δε λέγω ημίν, ευκοπότερον εστί κάμιλον, διατρυπήματος δραφίδος διελθύν, η πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθύν. Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού, εξεπλήσοντος φόδρα λέγοντες, τις άρα δύνατε σωθήνε. Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπεν αυτής, παρά ανθρώπης τούτο τον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί.

καιρό εκείνο κάποιος νέος πλησίασε τον Ιησού και του είπε: «Διδάσκαλε καλέ, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?» Και αυτός του είπε: «Γιατί με ονομάζεις καλό? Ένας είναι ο καλός, ο Θεός. Αν θέλεις πάντως να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές.» Ο νέος του λέει τότε: «Ποιες?» Και ο Ιησούς είπε: «Το μη σκοτώσεις, μη μοιχεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, τιμά τον πατέρα και την μητέρα σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου.» Του λέει τότε ο νεαρός: «Όλα αυτά τα τηρώ, σε τι ακόμα υστερώ?» Και ο Ιησούς του είπε: «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό, και έλα να με ακολουθήσεις.» Μόλις άκουσε την απάντηση, ο νεαρός έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Και ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Σας διαβεβαιώνω πως δύσκολα θα μπει πλούσιος στον καινούργιο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Και σας το επαναλαμβάνω, είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στον καινούργιο κόσμο της Βασιλείας του Θεού.» Όταν τ' άκουσαν οι μαθητές, ένιωσαν μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε: «Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, όμως για τον Θεό όλα είναι δυνατά.»

ευαγγελικό ανάγνωσμα ως βασική προϋπόθεση απόκτησης της τελειότητας προβάλλεται από τον Θεάνθρωπο Χριστό η τήρηση των εντολών. Και όταν ο Χριστός μιλάει για τήρηση των εντολών στο Ευαγγέλιο του, δεν εννοεί ασφαλώς την τυπική και χωρίς εσωτερικό άγγιγμα συμμόρφωση στον νόμο του, αλλά το ολοκληρωτικό δόσιμο, την εξόλυση της ψυχής, εξόλυση της διανοίας και εξόλυση της ισχύως από μέρους του ανθρώπου βίωσή του. Οι εντολές, όπως καλά το γνωρίζουμε όλοι οι χριστιανοί, δηλώνουν την διάρκεια και την μορφή της σχέσεως που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Συνεπώς, εκείνος που τις τηρεί με συνέπεια ζει συνεχώς μέσα στην αλήθεια του Θεού, ενώ εκείνος που τις αρνείται βρίσκεται σε διαρκή διάσταση μαζί του. Στο σημείο αυτό ίσως κάποιος διαρωτηθεί δικαιολογημένα. Ο νέος που πλησίασε τον Κύριο για να πληροφορηθεί αυθεντικά για τη σωτηρία του τήρησε τις εντολές εκ νεότητος. Όμως μέσα του είχε μια ανησυχία γύρω από την όλη κατάστασή του. Γιατί άραγε? Γιατί ο Θεός, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, έχει δώσει στα χέρια του ανθρώπου την ζωή και τον θάνατο. Και ο άνθρωπος, όπως είναι φυσικό, λαχταράει την ζωή, την επίγεια και την ουράνια. Γι' αυτό και όταν είναι καλός στις σχέσεις του με τον Θεό και τον συνάνθρωπο, θέλει να γίνει ακόμα καλύτερος, δηλαδή τέλειος. Και δεν υπάρχει ούτε όριο, ούτε τέρμα στο σημείο αυτό. Υπάρχουν όμως εμπόδια. Είναι τα εμπόδια που θέτει στον άνθρωπο ο πρώτος του εχθρός, ο διάβολος. Όμως από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός, ο διάβολος νικήθηκε, και γι' αυτό και νικέται και από εκείνους που θέλουν να ζουν με τον Θεάνθρωπο και για τον Θεάνθρωπο. Η ανησυχία του ανθρώπου για την ακεραιότητά του, την τελειότητά του, είναι δικαιολογημένη, και αλίμονο στον άνθρωπο εκείνον που δεν προβληματίζεται, δεν ρωτάει τον εαυτό του αν ζει αληθινά. Αλίμονο σε εκείνον που αυτοαξιολογείται χωρίς να διαρωτάται για το πόσο αντικειμενική είναι η αυτοαξιολόγησή του. Στο σημείο αυτό πρέπει βέβαια να πούμε πως η συνέστηση αυτή είναι απόρρια των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό διαμέσου των εντολών του. Βέβαια ο Ιησούς Χριστός, το νέο του σημερινού ευαγγελικού αναγνώσματος, δεν το ρώτησε αν πιστεύει στο Θεό και γενικά στις πρώτες εντολές του Δεκαλόγου που αναφέρονται σε εκείνον, αλλά στις υπόλοιπες που έχουν σχέση με τις ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις. Και αυτό όχι χωρίς νόημα, γιατί όταν ο άνθρωπος κατευθύνει σωστά τη ζωή του μέσα από τις σχέσεις αυτές, τότε οδηγείται στον κύριο στόχο, στην καθαρότητα της καρδιάς, στην ομοίωση με τον Θεό, στην αγάπη, γιατί πάνω απ' όλα ο Θεός είναι αγάπη.

όταν η συνομιλία που είχε στην Ευαγγελική Περικοπή ο Χριστός τελείωσε, ο συνομιλητής του, όπως ακούσαμε προηγουμένως, απήλθε λυπούμενος. Δηλαδή έφυγε στενοχωρημένος. Και τούτο όχι βέβαια χωρίς αιτία. Ειν γαρ έχουν κτήματα πολλά. Τι μας δείχνει αυτό? Αυτό, αγαπητοί ακροατές, μας δείχνει ότι δεν είναι μόνο ο διάβολος που εμποδίζει τον άνθρωπο να προχωρήσει από δόξα σε δόξα. Δεν είναι μόνο ο διάβολος που μισεί την τελειότητα και την ομοίωση του ανθρώπου με το Θεό, αλλά και η αυτονομία μας, δηλαδή η επανάπαυσή μας σε αυτά που έχουμε ή σε αυτό που είμαστε. Μια τέτοια όμως επανάπαυση δεν βοηθάει ποτέ τον άνθρωπο να ξεπεράσει τον εαυτό του και να αφαιθεί με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό και ως πρωταρχικό μέλημα του ανθρώπου προτείνεται από τον Θεάνθρωπο η πράξη της αγάπης. Γιατί η αγάπη μπορεί να σπάσει κάθε κλοιό, κάθε κόλαση, κάθε εμπόδιο, προκειμένου να ανυψώσει τον άνθρωπο στην τελειότητα και την ομοίωσή του με την δημιουργική του αρχή, τον Θεό. Μόνον όταν ο άνθρωπος εγκαταλείψει την αυτονομία του και τον εγωκεντρισμό του, μόνον όταν βγει από το καβούκι του για να συναντήσει το Θεό στο πρόσωπο του αδελφού του, μόνον τότε περνάει από το σκοτάδι στο φως, από το ψέμα στην αλήθεια, και δίνει στη ζωή του ζωή με κεφαλαίο ζήτα. Μόνον τότε κερδίζει και την παρούσα και την αιώνια ζωή. Μόνον τότε ο Χριστός, σαν παράξενος εισβολέας, εισδύει μέσα του και ο άνθρωπος παίρνει τη θέση που του ανήκει στο γαμήλιο δείπνο του Κυρίου του. Μια τέτοια θέση θέλω κι εγώ. Θέλεις κι εσύ, αδελφέ, να κερδίσεις? Γιατί για μια τέτοια θέση πλαστήκαμε και σε μια τέτοια θέση πρέπει κάποτε να σταθούμε. Ο πόθος μας όμως αυτός συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Και ξέρεις ποιες είναι αυτές? Τις είπε το Ευαγγέλιο. Η τήρηση των εντολών του Θεού. Θέλεις λοιπόν, αδελφέ, να κερδίσεις τη ζωή? Τότε, όπως είπε ο Χριστός στον Ιαννίσκο, τήρησον τας εντολάς.

μας, θα κλείσει με λίγες σκέψεις πάνω στις εντολές του Θεού, παρμένες από τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Ας τις προσέξουμε ιδιαίτερα, όχι μόνο γιατί η τήρηση των εντολών του Θεού αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα είδος εισιτηρίου για τη μετοχή μας στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού, αλλά και γιατί προέρχονται από έναν Άγιο που πριν τις καταγράψει τις έκανε πρώτα καθημερινή του πράξη. Όλες τις εντολές του Θεού, λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, πρέπει να τις εφαρμόζει ο χριστιανός και να μην κάνει διακρίσεις σε μικρές και σε μεγάλες. Γιατί όλες μας τις έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Αν μερικές ήσαν περιττές, δεν θα μας τις έδινε καθόλου. Για να μας τις δώσει, σημαίνει ότι πρέπει να τις εφαρμόζουμε όλες, χωρίς εξαίρεση. Και να μην λέμε «αυτή ή εκείνη δεν είναι και τόσο σπουδαία». Λένε μερικοί, παραδείγματος χάρη, ένα ψεματάκι δεν είναι μεγάλη αμαρτία. Όχι, είναι αμαρτία όπως και οι άλλες. Γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτός είναι η αλήθεια. Επομένως, απαγορεύεται σε αυτούς που θέλουν να του μοιάσουν κάθε ψέμα.

Ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι να μας σώσει, αφού πρώτα καθαρίσει την ψυχή μας από κάθε αμαρτία και βγάλει από μέσα μας την κακία που κατατρώει την ψυχή και της αφαιρεί την ουράνια ομορφιά. Με τις εντολές του ο Θεός θέλει να επαναφέρει την ψυχή μας στην αρχαία κατάστασή της, τότε που ήταν αγνή και καθαρή, όπως βγήκε από τα χέρια του κατά την ώρα της δημιουργίας. Όποιος προσπαθεί να εφαρμόζει στη ζωή του τις εντολές του Χριστού, αυτός πραγματικά τον αγαπάει. Όπως είπε και ο ίδιος, που έχουν τα εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνους εστίνω αγαπών και θα τον δοξάσω μια μέρα στην δεύτερη παρουσία μου. Τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζουμε όχι για τον φόβο της κολάσεως, ούτε περιμένοντας κάποια αμοιβή, αλλά μόνον από αγάπη προς τον ίδιο το Θεό. Αν εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις εντολές του Κυρίου, θα βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και θα δοξάζεται ο επουράνιος Πατέρας μας. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές για αυτούς που αγαπούν το Θεό, όπως βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας: «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρόν εστί».

αυτούς που καταργεί και την παραμικρή εντολή του Χριστού θα ονομαστεί ελάχιστος στην Βασιλεία των Ουρανών. Οι εντολές του Θεού είναι γιατρικά που δόθηκαν από Αυτόν για να θεραπεύσουν τα πάθη της ψυχής μας. Και όταν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα των εντολών του Κυρίου, αποκτούμε πάλι την ψυχική μας υγεία. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς την εργασία των εντολών δεν επέρχεται μέσα μας ψυχική κάθαρση. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Επομένως, ας μη ζητάμε άλλο τρόπο για να προσεγγίσουμε το Θεό παρά αυτόν μόνο που μας παρέδωσε ο ίδιος με τις θείες και άγιες ψυχές.

και ο αβάς Ισαάκος Ήρος καταλήγει. Ας μισήσουμε λοιπόν την αμαρτία και ας προσπαθούμε σ' ολόκληρη τη ζωή μας να εφαρμόζουμε τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το ψυχικό μας συμφέρον και το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών. Γι' αυτό και στον πλούσιο εκείνο που ρώτησε πώς θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή, ο Κύριος απάντησε: τήρησον τας εντολάς.

αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Επιμελείται και παρουσιάζει της Μητροπόλεως μας

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξη Παράδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο μοναχός της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, πατήρ Παλάμας.

Ο Κύριος Ιησούς, πέρα από την τιμή και τη δόξα που χάρισε στην Θεομήτωρα, της εμπιστεύθηκε και ένα ύψιστο λειτουργήμα. Το πρεσβευτικό ή αλλιώς μεσητικό λειτουργήμα. Την ανέδειξε δηλαδή πρεσβευτή και μεσήτρια, πρώτη και εδώ ανάμεσα σε όλους τους πρεσβευτές, τους Αγίους δηλαδή, που είναι διαπιστευμένοι στον ουράνιο θρόνο. Διότι ανάμεσα σε όλους αυτούς η Παναγία προείσταται πρεσβεύουσα. Η Παναγία Θεοτόκος πρεσβεύει γενικά υπέρ των ανθρώπων και του κόσμου. Οι πρεσβείες της όμως αναφέρονται και σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της ατομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και ιστορίας των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή και η δόξα του ουρανού δεν είναι μια στατιστική κατάσταση, αλλά συνδέεται απόλυτα με κάποιο ενεργητικό και δραστήριο λειτουργήμα. Ο Ιησούς αποκαθίσταται και πάλι στη δόξα του ουρανού και ο Θεός Πατέρας του αναθέτει το λειτουργήμα του Μεσίτου και Λυτρωτού των ανθρώπων. Η δόξα της Παναγίας και των Αγίων συνδυάζεται με το πρεσβευτικό λειτουργήμα. Ο Κύριος δήλωσε ότι «Ο Πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Τώρα βλέπουμε ότι και οι εκλεκτοί του ουρανού, η Παναγία, οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι της Θριαμβευούσης Εκκλησίας εργάζονται, πρεσβεύουν. Βασικό τους έργο είναι η πρεσβεία, η θερμή οικεσία του Θεό Πατέρα για τους επιγείς ανθρώπους. Εμείς ακόμα αγωνιζόμαστε, θαλασσοπνιγόμαστε στο πέλαγος της ζωής. Γι' αυτό και καταφεύγουμε συνέχεια στους Αγίους που είναι σάρξ εκ της σαρκός μας, αδελφοί μας που έφτασαν στην αντίπερα όχθη πριν από μας. Και τους παρακαλούμε διότι αυτοί εκεί που βρίσκονται τώρα μπορούν κάτι περισσότερο να κάνουν. Οι δυνατότητές τους έχουν αυξηθεί, οι διαστάσεις τους έχουν μεγαλώσει. Οι Άγιοι δεν αισθάνονται καλά, μέσα σε εισαγωγικά, δεν αισθάνονται ήσυχοι και ευδαίμονες, διότι ακριβώς εμείς δεν είμεθα ήσυχοι και ευτυχείς, διότι ζούμε στην αμαρτία και στον πόνο. Η Παναγία μοιάζει με την μητέρα εκείνων, η οποία στην καταστροφή του πολέμου κατόρθωσε να φτάσει μέχρι το φρούριο και να ασφαλιστεί μέσα σε αυτό. Εν τούτης όμως είναι ανήσυχη και κλαίει και οδύρεται, διότι τα τέκνα της, τα οποία έχασε στη σύγχυση και τη συμφορά του πολέμου, δεν έφτασαν ακόμη ως εκεί. Γι' αυτό και παρακαλεί φορτικά τον Κύριο του φρουρίου να φροντίσει τα τέκνα της. Και ο Κύριος εισακούει τις παρακλήσεις της. Η καθιέρωση της Παναγίας και των Αγίων στο πρεσβευτικό έργο είναι δεδομένη, καθώς επίσης και η θέλησή τους να μας βοηθήσουν. Ό,τι απομένει για μας είναι η καταφυγή και η υποκίνησή τους. Ένα γράμμα, ένα τηλεφώνημα, ένα επίγον τηλεγράφημα, όλα αυτά μέσα σε εισαγωγικά, και η πρεσβευτική διαδικασία του ουρανού θα κινηθεί αμέσως, θα λειτουργήσει δραστήρια, με επικεφαλής την προϊσταμένη της πρεσβείας μας, την Παναγία Θεοτόκο, και με τη συμμετοχή όλων των πρεσβευτών της Εκκλησίας μας. Και όλα αυτά αθόρυβα, άμεσα και ταχύτατα, μέρα και νύχτα, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές. Η πρεσβεία μας στον ουρανό είναι η πιο καλά οργανωμένη υπηρεσία. Μια υπηρεσία που ποτέ και κανέναν δεν απογοητεύει.

η Ορθόδοξη Παράδοση αποδίδει στην Παναγία και τον τίτλο της Μεσητρίας. Στην πραγματικότητα όμως ένας είναι ο Μεσίτης, ο Θεοβητής και συμφιλιωτής ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός. Εις Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, μας λέει και ο Παύλος στις επιστολές του. Το μεσολαβητικό και λυτρωτικό λειτουργήμα δεχόμαστε ότι ανήκει απόλυτα στον Θεάνθρωπο Κύριο. Στην Παναγία αποδίδουμε τον τίτλο της Μεσητρίας επειδή είναι μητέρα του Μεσίτου και πάντοτε με την έννοια της πρεσβευτρίας. Η Θεοτόκος είναι Μεσήτρια υπό την έννοια ότι δεν πάβει να πρεσβεύει και να οικετεύει για μας. Και η συνεχής αυτή πρεσβεία της ονομάζεται και Μεσητεία, η οποία βέβαια δεν είναι ανεξάρτητη από την Μεσητεία του Ιησού, αλλά εντάσσεται σε αυτή και εξαρτάται από αυτή. Με το μεσητικό έργο του Θεανθρώπου Ιησού έχουμε την πιο δυνατή έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός δεν αρκείται σε αυτό και προχωρεί και σε νέα έκφραση της αγάπης του. Αναδεικνύει την Παναγία, έναν άνθρωπο δηλαδή από εμάς τους ιδίους, στο λειτουργήμα του ουρανίου πρεσβευτή, ώστε να μην έχουμε πια καμιά αμφιβολία, αλλά απόλυτη βεβαιότητα για την σώζουσα αγάπη του. Η πρεσβεία και η μεσητεία της Θεοτόκου, καθώς και οι πρεσβείες των Αγίων, θεολογικά, βασίζονται στην διδασκαλία της Εκκλησίας περί της κοινωνίας των Αγίων. Στο γεγονός δηλαδή ότι ανάμεσα στα μέλη της μιας Εκκλησίας υπάρχει αλληλεπικοινωνία, κυρίως δια της προσευχής του ενός υπέρ του άλλου και των μεν υπέρ των δε. Για την κοινωνία αυτή και τα αποτελέσματά της γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος τα εξής: «Εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει η δέηση δικαίου ενεργουμένη». Αν τώρα η δέηση των απλών χριστιανών υπεραλλήλων έχει τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα, πολύ μεγαλύτερη θα έχει η δέηση και οι πρεσβείες των Αγίων μελών της Θριαμβευούσης Εκκλησίας και μάλιστα της Παναγίας. Γι' αυτό και η πεποίθηση περί της κοινωνίας των Αγίων έχει βαθιά επηρεάσει την ζωή και την πράξη της Εκκλησίας μας. Κάθε ακολουθία που τελείται, κάθε δέηση που αναπέμπεται, κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται βασίζεται στις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Σε κάθε γωνιά του Ορθοδόξου Ναού υπάρχει και η εικόνα ενός Αγίου σε στάση ηκεσίας υπέρ των πιστών. Η Θεοτόκος και οι Άγιοι αποτελούν την προπομπή της Εκκλησίας. Είναι οι απαρχές της καινούργιας δηλαδή ανθρωπότητος που η Εκκλησία προσφέρει συνεχώς σαν δώρο στο Θεό. Είναι οι πιο εκλεκτοί πολίτες της Ουρανίου Βασιλείας, τους οποίους η Εκκλησία έχει διαπιστευμένους στον θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι πρεσβευτές μας θεωρούν χρέος τους να πρεσβεύουν για όλους εμάς που βρισκόμαστε ακόμη στην κοιλάδα του κλαθμόνος και στην εξορία.

Το πρεσβευτικό λειτουργήμα είναι αποτέλεσμα και καρπός της παρησίας, δηλαδή του θάρρους, που έχει η Παναγία καθώς και όλοι οι Άγιοι μπροστά στο Θεό. Για το χάρισμα αυτό της παρησίας γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής: «Ενώ έχουμε την παρησίαν και την προσαγωγήν προς τον Θεόν εν πεπιθήσει δια πίστεως αυτού». Δηλαδή, με την πίστη μας στο Χριστό εξασφαλίζουμε το θάρρος και το πλησίασμά μας κοντά στο Θεό. Για τη σχέση ειδικότερα της παρησίας των Αγίων και της προσευχής τους υπέρ μας, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Αυτή εστίν η παρησία είναι έχουμεν προς Αυτόν, τον Θεόν δηλαδή, ότι εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα Αυτού, ακούει ημών». Δηλαδή, αυτό είναι το θάρρος που έχουμε στο Θεό, ότι δηλαδή, εάν κάτι ζητάμε σύμφωνο με το θέλημά Του, μας ακούει. Η πίστη και η αγάπη προς τον Χριστό εξασφαλίζει στους Αγίους το θάρρος και τους δίνει τη δυνατότητα να πλησιάζουν άφοβα το Θεό, προς τον οποίο μιλάνε με οικειότητα και ελευθερία. Απόδειξης δε ότι έχουν την παρησία και το θάρρος αυτό είναι το γεγονός ότι ο Θεός ακούει τα αιτήματά τους. Εφόσον λοιπόν ακούει ο Θεός όλους τους Αγίους, ισχύει σε μέγιστο βαθμό αυτό και για την Παναγία και Μητέρα του Χριστού. Η Παναγία επομένως έχει μεγαλύτερη παρησία προς τον τεχθέντα εξ αυτής. Γι' αυτό και η καταφυγή της Εκκλησίας στις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι μεγαλύτερη και συχνότερη. Γιατί κανείς άλλος, ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος, έχει τόση παρησία προς τον Θεό όσο έχει η Παναγία. Μάλιστα, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, βασιζόμενος στην σχετική ευαγγελική περικοπή του γάμου στην Κανά, λέγει τα εξής αξιοσημείωτα: «Η Παρθένος, κινουμένη από την υπερβολική φιλανθρωπία της, πρώτη αυτή παρότρινε τον Υιό της προς τις ευεργεσίες, και αυτό πριν ακόμη να έλθει η ώρα του. Ούπο οίκη η ώρα μου», είπε ο Χριστός. Πράγμα που φανερώνει καθαρά πόση παρησία έδωσε στη μητέρα του, ώστε να μπορεί να αλλάζει ακόμα και τα χρονικά όρια που αυτός είχε καθορίσει.

Λιτανεύσουσι το σώ προσώπο οικεκτημένη των πλούτων της χάριτος. Βρίσκομαι γραμμένος στο βιβλίο της παρακλητικής. Ο ύμνος αυτός είναι εμπνευσμένος από τον 44ο ψαλμό. Το πρόσωπον σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Ο προφητικός αυτός στίχος που αναφέρεται στο μεσητικό έργο της Θεοτόκου εφαρμόστηκε κατά γράμμα. Οι πλούσιοι της χάριτος του Θεού, οι άνθρωποι της πίστεως και της αγάπης προς την Παναγία, την οικετεύουν κάθε στιγμή και ζητούν την ευμένεια και την εύνοια του προσώπου της. Ιδιαίτερα όμως λιτανεύουν το Πανάγιο πρόσωπο της Θεομήτωρος όσοι από τους πιστούς έχουν το μεγάλο χάρισμα της ιεροσύνης και το θεομητορικό χάρισμα της παρθενίας. Οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας, οι κεκτημένοι των πλούτων της χάριτος της ιεροσύνης, καταφεύγουν συνεχώς στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Για τους κληρικούς της Εκκλησίας μας, η Θεοτόκος είναι το πιο οικείο πρόσωπο. Την βλέπουν συνεχώς μπροστά τους. Προφέρουν αδιάκοπα το όνομά της. Την μνημονεύουν σε κάθετος προσευχή προς το Θεό. Οι καταφυγίες στις πρεσβείες της είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο, το πιο πρόχειρο αμυντικό και επιθετικό όπλο τους. Ο μοναχός της Εκκλησίας μας, η Θεοτόκος είναι κάτι παραπάνω. Παρθένος και μοναχοί ανήκουν στο ίδιο γένος. Οι μοναχοί στο πρόσωπο της Παρθένου αντικρίζουν το δικό τους πρόσωπο. Είναι το ιδανικό τους. Θέλουν να τις μοιάσουν. Ο δρόμος και οι κλήσεις των μοναχών είναι πιο συνδεδεμένα με το θεομητορικό πρόσωπο. Ο δρόμος του μοναχού για τον ουρανό περνάει οπωσδήποτε από τη Θεοτόκο. Κανείς μοναχός δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό χωρίς την απόλυτη προσήλωσή του στο πρόσωπο της Παναγίας. Για τους Παρθένους, η μοναδική κλίμαξ που ακουμπάει και φτάνει στον ουρανό είναι η Παρθένος.

Οι πρεσβείες της Θεοτόκου καλύπτουν γενικά μεγάλο φάσμα της ζωής, των αναγκών και των ψυχοσωματικών προβλημάτων των ανθρώπων. Γι' αυτό και οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου για τους πάσης φύσεως πειρασμούς,

οι οικονομικές δυσχέρειες, οι αποτυχίες στην εργασία, την οικογένεια, τις σπουδές κλπ. Όλες αυτές οι καταστάσεις κυκλώνουν τη ζωή του ανθρώπου και την οδηγούν σε αληθινά αδιέξοδα. Εκτός όμως από τους σωματικούς πειρασμούς υπάρχουν και οι πνευματικοί, εκείνοι δηλαδή που αναφέρονται στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Οι πειρασμοί αυτοί είναι είτε εξωτερικοί, προέρχονται δηλαδή από το κακό περιβάλλον, κακά παραδείγματα, όθησης και προαγωγή στο κακό, πρόκλησης και σκανδαλισμός, ή τον διάβολο, σκέψεις, φαντασίες, επιθυμίες, κακές, είτε εσωτερικοί και οφείλονται στην ηθική αδυναμία και την οροπή προς το κακό που υπάρχει μέσα στη φύση κάθε απογόνου του Αδάμ. Η Παναγία καλύπτει με τις πρεσβείες της τους πάσης φύσεως πειρασμούς των ανθρώπων που καταφεύγουν σε αυτήν. Η Εκκλησία έχει δύο ειδικές ακολουθίες για τις περιπτώσεις αυτές, τη μικρή και μεγάλη παράκληση προς τη Θεομήτωρα. Αλλά και ολόκληρη η λατρεία της είναι κατάσπαρτη από υπέροχες προσευχές που συνέθεσαν άνθρωποι που δοκίμασαν τους πειρασμούς της ζωής, αλλά και την ακαταμάχητη προστασία της Παναγίας.

Η θαυματουργική παρουσία της Παναγίας διαπιστώνεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σωματικών κινδύνων. Τέτοιους κινδύνους αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και μάλιστα όσοι από αυτούς εργάζονται σε επικίνδυνες εργασίες και όσοι χρησιμοποιούν μηχανικά εργαλεία ή μέσα. Κινδύνους αντιμετωπίζουν συχνά οι ναυτικοί και οι ταξιδεύοντες γενικά στη θάλασσα, τον αέρα και την ξηρά. Γενικά όμως όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κάποιου αμέσου κινδύνου από την κίνηση των οχημάτων, την πτώση των αντικειμένων, κάποιο γλίστριμα, δηλητηρίαση, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό κλπ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε συνεχώς κάτω από την απειλή διαφόρων κινδύνων και ότι η ζωή μας κρέμεται σε μια κλωστή που υπάρχει το ενδεχόμενο να την κόψει σε κάθε στιγμή η δαμόκλειο σπάθη κάποιου αμέσου και απροσδοκήτου κινδύνου. Όλες αυτές, τις πέρα και πάνω από τις δυνάμεις μας περιπτώσεις κινδύνων, τις καλύπτει η πρεσβεία της Θεοτόκου. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν οι αναρρύθμιτες περιπτώσεις θαυματουργικής σωτηρίας διαφόρων ανθρώπων που σε ώρα κινδύνου κατέφυγαν στις πρεσβείες της Παναγίας. Στο μακρύ κατάλογο των περιπτώσεων αυτών, ο καθένας μας θα είχε να προσθέσει ένα, δύο ή και περισσότερα προσωπικά περιστατικά. Οι εικόνες και οι ναοί της Παναγίας είναι κατάφορτοι από αναθήματα, από αφιερώματα, αφιερωμένα από πιστούς που πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο επικίνδυνο περιστατικό της ζωής τους γνώρισαν την ακαταμάχητη ισχύ της θεομητορικής πρεσβείας. Στο ναό της Παναγίας της Τίνου λόγου χάριν βρίσκονται κρεμασμένα πολλά τέτοια αφιερώματα όπως γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι και το πλοίο με το ψάρι. Πρόκειται για αφιέρωμα κάποιου ναυτικού τον οποίο έσωσε η Παναγία κατά τον εξής θαυμαστό τρόπο. Στα ύφαλα του πλοίου του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα και τα νερά άρχισαν να μπαίνουν ορμητικά. Εκείνος τότε ζήτησε την προστασία της και το θαύμα έγινε. Ένα μεγάλο ψάρι μπήκε και σφινώθηκε μέσα στην ανοιχτή τρύπα. Έτσι το πλοίο σταμάτησε να βάζει νερά και οι άνθρωποι σώθηκαν. Γι' αυτό και η εικόνα της Παναγίας του Αγίου Νικολάου και άλλων Αγίων δεν λείπουν από κανένα ελληνικό πλοίο. Ζωντανή και αδιάψευστη μαρτυρία για τα όσα είπαμε εδώ και όσα πιστεύουμε για τις πρεσβείες των Αγίων μας και ιδιαίτερα τις πρεσβείες της Θεοτόκου.

Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξη Παράδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο μοναχός της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως, του Σωτήρος Ναυπάκτου, Πατήρ Παλαμάς.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματός του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και υμνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλουκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτον γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Σώσον με Κύριε ότι η κλέλη πενώσεως, ότι ολιγώθησαν ενδύθια από τον αιών των ανθρώπων. Μάται ελάλησαν έκαστος προς το πλησίον αυτού. Κύλη δόλια εν καρδία και η καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρέευσε Κύριος πάντα τα κύπητα δόλια και η γλώσσα μεγαλορήμωνα. Τους υπότες η γλώσσα ημών μεγαλορήμωνα. Τα χείλη ημών παρεμήν εστί, τις ημών Κύριος εστίν. Από τις αλλοπορίες πλεχών και του στεναγμού των Βενήτων, νύν αναστήσουμε, λέει Κύριος. Θύσομαι σωτηρίο, παρησιάσουμε εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύρων, πεπειρωμένων, δοκίμιων, τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Σιγή φυλάξε εμά και διατηρήσει εμά από τη γενναία ταύτη και ει τον αιώνα. Κύκλο η ασεβή περιπατούσε κατά το ύψο σου, επολιόρισα στου ιού ανθρώπων. Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος. Έως πότε αποστρέψει το πρόσωπο σου εμού. Έως τι να θύσουμε πουλά σε ψυχή μου, οδύνασε καρδία μου ημέρες και νυχτός. Έως πότε υψωθήσετε ο εχθρός μου επ' εμέ. Επίβλεψε με σάκου σώνου, Κύριε Θεός μου. Πότσον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσεις θάνατα. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσε προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλεάστονται ένα σαν λεπτό. Εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλεάστη καρδία μου και το σωτήριό σου. Άσο το Κυρίο του ευεργετής αντίμη και ψαλό το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Είπε να άφρονε καρδία αυτού ουκ έστι Θεός. Διεθάρισαν και ευδελήθησαν επί τη δέμαση. Ουκ έστι ποιόν Χριστότητα ουκ έστι Υιός ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων του ειδήν ή εστί συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλαιναν άμα εχρεώθησαν ουκ έστι ποιόν Χριστότητα ουκ έστι Υιός ενός. Ουχή γνώσετε πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Διεστί όλοι στον λαό μου, εμβρός η άρτη των Κύριων, ούκ επεκαλέσατε. Εκεί δίλησαν φόβο ούκ, η φόβος, ότι Κύριος εν γενναία δικαίω. Βουλήν το χού κατεσχύνατε, ο δε Κύριος επίσης αυτού εστί. Της δώσει εξίων το σωτήριο του Ισραήλ. Εν το επιστρέψει Κύριον την αιχμαλωσία του λέω αυτά γαλιάστη Ιακώβ για εφραθή στη Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα.
1: Και νυν και αιν και ίσω σε αγώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
0: Και νυν και αιν και στου αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε, τι παρκίσει του κοινοματί σου. Ή τη κατασκηνώσει όρια Αγίω. Πορευόμενο άμαμο και εργαζόμενο δικαιοσύνη, λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού. Όσο και δόλο εν γλώσσα αυτού, και ούτε ποιήσε το πλησίον αυτού κακών και μυρισμών, ούτε έλαβε επί τη έγκυστα αυτού. Που ξουδένονται ενώπιον αυτού πονηρευόμενο, του δε φοβούμενο τον Κύριο δοξάζει. Το ομνίον των πλησίων αυτού και ούτε καρδετών. Το αργύριον αυτού ούτε έδεκεν επί τόπο και δώρα, επαθώ ει ούτε έλαβε. Οποίον ταύτα ούσα ελευθίσετε εις τον αιώνα. Φυλάξον με Κύριε τη ψήψα, είπα το Κύριο. Κυρίως μου εσύ, ότι τον αγαθόν μου ού χρειαν έχεις. Της αγίης της εν τη γη αυτό, εθαμάστουσαν ο Κύριος πάντα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθήθησαν ασθένεια αυτών με τα ταύτα ετάχυνα. Ου μη συναγάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ου δου μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων. Κύριος με ρίσει της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Σύριο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμεί. Σχοινή επέπεσα εμεί τη κρατήστη και γάρη κληρονομία μου κρατήστη ή μη εστί. Ευλογήσου τον Κύριο το συνετή αντάμε, έτη δε και ω νυχτό επέδευσα με η ενεφρή μου. Προορίμην τον Κύριο ενώπιον με διαπαντό ότι εκ δεξιών με εστί να μη σαλευθώ. Δια τούτο εθράνθη καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτη δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Ότι ούτε κατέληψε την ψυχή μου η σάρτη, ουδέ δώσει τον όσιο σου η δίν διαφθορά. Εγνώρισά με ότι ούτε ζωή πληρώσει με ευθοσύνη μετά του προσώπου σου. Τεθνότητε εν τη δεξιά σου ει τέλο. Τη άκουσα, Κύριε, τη δικαιοσύνη μου, πρόσχη τη δεήση μου ενώ τη συντροσοχή μου και χείλε συντολή. Εκ προσώπου στο κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέδωσαν ευθύτητα. Τη δική μα την καρδία μου πεσκέψουν εκτό. Πύρωσά μου και ούχα βρέθη είναι μια αδικία. Όπω αν μη λαλήσει το σώμα μου τα έργα των ανθρώπων δια του λόγου, το χειλέω εγώ, η φύλαξα οδού σκληρά. Κατά τη τα διαβήματά μου εν τεστρίβη σου, ή να μη σε λεφτώ στα διαβήματά μου. Εγώ εκέκρεξα ότι

0: Ιησούς ο Θεός, δύνατο ούς εμή και εισάρξον των αιμάτων, θαυμάστουσαν τα ηλία σου, σώζον τους ελπίζοντας. Επισέ εκ των αθεστικότων διεξιά σου φυλαξώμε, Κύριε, ως κόρυνα θανού. Η σκέπη του πτερήμου σου και πάσμα προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάτων με. Η εχθρή μου ψυχή μου περιέσχω. Το στέαρ αυτό συνέκλεισαν, το στόμα αυτόν ελάλησαν υπερηφανία. Οι φάλτες με νύοι περικύκλωσαν με, τους οφθαλμούς αυτών έφυγε, εκλείνε τη γη. Η φέλαβόν με ως ήλαιον έτοιμος στήραν και ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστη Κύριε πρόφθωσον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσεις ψυχή μου από ασεβούς, ρορφαίος από εχθρών της χειρός. Κύριε, από λίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον κεκριμένο σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εφορτάστησαν οι ίων και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε δικαιοσύνη οφθήσω με το πρόσωπό σου, φορταστήσω με το οφθήνε με τη δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύ και έγκαιος Θεόν, αμήν, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Και νύ και έγκαι σε όλου του να μην αγαπήσει ο Κύριο Ισχύ μου, Κύριο Στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίση μου. Ο Θεό μου, βοηθό μου και ελπιώ υπ' αυτόν υπερασπιστή μου και κέρα σωτηρία μου και αντιλήπτωρ μου. Ενώ αν επικαλέσουμε τον Κύριο και τον εχθρό μου σωθήσουμε. Περιέσου μου, δίνε στα νάου του και χύμα ανομία εξιδάραξαν μου. Δίνε άου του περικύκλωσαν με. Πρέφθα σαν με παγίδε στα νάου του και το θλίβεστε με επικαλεσάν με τον Κύριο. Και προς τον Θεό με και έκραξα, ύπουσε νυχνό Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και σαλεύει κέντρο μου σε γεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων ταράχτησαν και σαλέθησαν ότι οργήθη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρε προσώπου αυτού κατεφλόγησεν άνθρακες ανήθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβη και γνώπης από τους πόδους αυτού και επέβη επί χειροβήμ και πετάστε επί πτερήγων ανέμων. Και έθετε σκότους από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού, η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ ενεφέλες αέρων, από τις δηλαυγείς τους ενώπιον αυτού ενεφέλε δήλθον, χάλαζα και άνθρακες σπυρός, και ευρώτησε εξ ουρανού, Κύριος, και ο ύψος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστε βέλη και σκόρπισεν αυτούς, και έστραπάζει πλήθυνε, και συνετάραξεν αυτούς, και όφθησεν η πηγέ των υδάτων, και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, που εμπνεύσες πνεύμα της οργής σου. Εξεπέστειλεν εξήπης και έλαβε με προσελάβη των μεξιλάτων πολλών. Ρίσετε με εξεχθρό μου δυνατών και εκ των εισουδούμε της στερεώτης ανυπέρημέ. Προεύθασά με ημέρα κακός ο μου και γίνεται ο Κύριος αντιστήριγμά μου. Και εξήγαγε με εις πλατισμόν, ρίσετε με ό,τι θέλησέ με. Και ανταποδώσουμε Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα χειρόμου ανταποδώσουμε ότι αφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ού πισεύεις από το Θεό μου ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιό μου και τα δικαιώματα αυτού αγαπέσαν θεμού και έσου με άμμος με ταυτού και φυλάξουν από τις ανομίες μου και ανταποδώσουμε Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα χειρόμου ενώπιον των οφθαλμών αυτού με τα ουσίου όσιου ζέση και με τα ανδρός αθώου αθώου ζέση και με τα εκλεκτού εκλεκτός έση και με τα αστρεβλού διαστρέψεις ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνου ταπεινώσεις ότι σύ φωτίς λίγνο μου Κύριο Θεός μου φωτίς τους κότους μου ότι εν σύριστής μου περατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσουμε τείχος ο Θεός μου άμμος ιωδός αυτού τα λόγια Κυρίου που πυρωμένα υπερασπιστίζεις τι πάντων ελπιζόντων από αυτόν. Ότι τη Θεό πάρεξ του Κυρίου, ή τη Θεό πλην του Θεού ημών, ο Θεό σου περιζωνίω με δύναμη και έδεντα άμμο την οδόν μου. Καταρτιζόμενο τη πόδα μου ω ελάφου, και επί τα υψηλά ιστών μου, διδάσκω χείρα μου ει πόλεμων, και έθω το όξο χαλκού τη βραχίωνά μου. Και εδώ κάσμε υπερασπισμό σωτηρία και δεξιά σου τη λαβητό μου, και η παιδεία σου νόρδο έμεση τέλο, και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Ευλάδινα στα διαδήματά μου από κάτω μου και οπισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με ως ανεκλήπωση, θλίψω αυτούς και ούμι δίνονται στην εδεσού τύπου τις πόδες μου και ευερίζω σαν με δύναμη εις πόλεμον συνεπόδης πάντως επανισταμένης εδώ με υποκάτω μου και τους εχθρούς με δοκάς μηνώτων και τους μισούδες με εξολόδρευσας εκεί έκραξαν του κοινωσόζων προσκύρων και ουσίγουσαν αυτών και λεπτεινά αυτούς ο συχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών διανώ αυτούς Ρίση με ξαντιλογία λαού καταστήσμε κεφάλι εθνών. Λαό ζωνού καίγουνε δούλευσέ με. Ισακούει νοτίου επίκουσέ μου. Ή αλότρε ψευσαντόμη. Ή αλότρε παλαιότησαν και εχόλουν από τον τρίγων αυτών. Ζει κύριο ευλογητό ο Θεό μου. Και υψωθεί το Θεό σου τηρία μου. Ο Θεό ο διδού εκδικεί σε μη. Και υποτάξει λαού είπε με. Ορίση με ξεχθρό μου αργύλων. Από τον επανισταμένο εγώ με υψώζει με. Από ανδρό αδίκω ρίση με. Διότι το εξομολογήσω με συνέθεση, Κύριε, και το ονοματί σου ψαλώ. Μεγαλύνοντα σωτηρία του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού ως αιώνος. Δόξα Πατρί και ό,τι πνεύματι μου.
0: Και νύ και ήδη σε όλα τα πνεύματα. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και ήδη και για πνεύματι.
1: Και νίκαιοι και σε όλους τον αμήν. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτών αγγέλητο στερέωμα. Η μέρα τη μέρα ρεύγεται ρήμα και νύξει νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ο ξύλα λέω δε λόγιον, ουχή ακούγονται φωνέ αυτών. Εισπάσαν την γήν, εξήλθεν ο φθόγκο αυτών και στα πέρα δε τη οικουμένη τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετε το σκήνομα αυτού και αυτό ω νυφίο εκπορευόμενο εκπαστού αυτού. Αγαλιάστος γίγας δραμήν οδόν αυτού απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάτημα αυτού εσ' άκρου του ουρανού και ο καεστινός αποκρυβίζεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυριά όμως επιστρέφω ψυχάζει μαρτυρία Κυρίου πιστή σου φύζου σαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέ εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή Κυρίου τη λαυγή σκουτίζει στου οφθαλμού. Ο φόβο Κυρίου αγνό διαμένου σε αιώνα αιώνα. Τα χρήματα Κυρίου αληθινά δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων και γάρο δούλο σου φυλάσσει. Αυτά είναι το φυλάσσει, αυτά τα πόδια σου πολλήν. Παραπτώματα τη ενίσχυση εκ των κρυφίων μου καθαρισών με και από άλλου τρίων φύση του δούλου σου. Αν μου κατακυριεύσει, τότε άμμο έσουμε και καθαριστήσουμε από αμαρτίε μεγάλη. Και έζονται ει ευδοκίων τα λόγια του στοματό μου και μελέτη τη καρδία με ενώπιό σου διαπαντό. Κύριε βοηθέ μου και λυτρωτέ μου και λυτρωτά μου. Επακούσου Κύριος εν ημέρα θλίψους υπερασπίζου το όνομα του Θεού Ιακώβου. Εξ αποστήλησε βοήθεια εξ Αγίου και εξίων αντιλάβει τόσου. Νηστεί πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανά το δώσει Κύριος κατά την καρδία σου και πάση την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και ονόματι Κυρίου Θεοημού μεγαλυθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα αιτήματά σου νυν έγνων ότι έζησε Κύριος των Χριστών αυτού. Ευακούστε αυτό εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης εμείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού μεγαλυθισόμεθα. Αυτής είναι που δίσαν και έβησον εμείς δε ανέστημε και αναρθώθημε. Κύριος όσον του βασιλέα και επάκουσον ημών, έννοια εν ημέρα επικαλεσόμεθα. Κύριε τη δυνάμωση φραφής του βασιλεύς και επί του σωτηρίου σου αγαλιάς της φόδρα. Την επιθυμία της καρδιάς αυτού έδωκα σε αυτό και την θέληση των χείλων αυτού και στέρησε αυτόν. Ότι πρέφτασε αυτόν οι ευλογίες Χριστότητος, έδικα επί την κεφαλή αυτού στέφανε εκλείδου του μήνου. Η ζωή είναι της ατόζη και έδωκα σε αυτό μακρότα ημέρων εις αιών αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν του σωτηρίου σου, δόξα και μεγαλοπρέπειν επιθύσεις από αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιών αιώνος, εφρανείς αυτόν η χαρά μετά το προσώπο σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψής του μισαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντες εμ. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρώζεις καιρόν το προσώπο σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τις γης απολύσεις και το σπέρμα αυτόν από αιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά διαλογής εν του βουλάς, έζουμι δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης ετοιμάσεις το πρόσωπο αυτών. Υψώθη Κύριε την δυνάμη σου, άσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και ο Κύριο βρέματι. Και έκαι σ' όλα στον αμήν, ο Θεός ο Θεός μου πρόσεις με, είναι αντί εγκατελειπές με, ο ακράν από τη σωτηρίας μου, οι λόγοι των παρατομάτων μου. Ο Θεός μου και κράξουμε ημέρες, και ούπις ακούσει και νυχτός και ούπις άνιν μη. Σίδε ένα Αγίο κατοικής ο έπαινος του Ισραήλ, επισήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσου αυτούς, προσέ και έκραξαν και εισόδησαν, επισήλπισαν και ούκα δυσχύνθησαν, εγώ δε μισκόληξη ο κάνθρωπος, όνητος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξημικτήρισαν, με λάλησαν, εν χείλες συνεκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισαν επί Κύρων, ρησάς αυτών, ζωσάτ αυτών, ρηθέλη αυτών. Οδυσσί ο εξπάνσα με γαστρός της ελπίς μου, μαστόν της μητρός μου. Επί σε περίφην εκ μήτρα, σ' ο γαστρός μητρός μου, Θεός με σήμει όπως της αρμού. Ότι θλίψεις εγγύησε, ότι ο κέστη να βοηθώνε. Περιγύκλωσαν με μόρς και πολλοί ταύροι, ποιον εις περιέσχουν, γίνηξαν εις με το στόμα αυτών. Ως λέων αρπάζουν και οριόμουν, σωσί είδωρ εξεχήθην, και διασκορπίστε πάντα τα οστά μου, γεννήθη η καρδία μου, σε κυρωστικόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνδες ως τρεχόν η ισχύς μου, και η γλώσσα μου και κόλλη του λαργή μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι κύκλωσαν με κοινής πολλής συναγωγή που ονειρευμένο περιέσχουμε. Όριξαν γύρας μου και πόδες μου, εξηρύθησαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δεν καλενόησαν και επίδομαι. Διαμερίσω τα ημάτια μου εαυτής και επί τον ημάτισμό με ευολοκλήρω. Σε δε Κύριε μακρύνεις τη βοηθειά σου από μου στην αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφέας την ψυχή μου και χειρός κοινό στη μονογενή μου. Σώσω με εξτώματος λέοντος και από κερά το μονοκυρό την ταπείνωσή μου. Διηγήσουμε το όνομά σου αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας ημνίζουσε. Οι φοβούμενοι των Κύρων ενέσετε αυτόν άπαντος πέρμα Ιακώ δοξάσετε αυτόν. Φοβηθείτε δι' απ' αυτού άπαντος πέρμα Ισραήλ. Ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόκτησε τη δέηση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπο αυτό πε μου, και ενδοκέ κραγένα με προς αυτόν, εισήκουσέ με. Παρανσού επενόσμων, εκκλησία μεγάλη, εξομολογήσου μέση, θα σε ευχάσμω από δώσου ενώπλεν του φοβουμένου σε. Φάγονται πέντε και πληστίζονται και ενέσου Κύρων οι εξητούντες αυτών, ζήζονται η καρδία αυτών εις αιών αιώνας, μνηστίζονται και επιστραφίζονται προς Κύριον πάντα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάση πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου Βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών, έφαγον και προσκύνησαν πάντες επίον εις της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γη. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρα μου δουλεύει αυτό. Αναγγελίζω το Κύριο γεννάει ερχομένη και αναγγελούσε τη δικαιοσύνη αυτού λαού του το εκθυσωμένο. Ον επίησε ο Κύριος. Κύριος ποιμένη με και οδέ με υστερήσει, στο παγχλώσει και με κατεσκήνωσε. Επίδα του αναπαύσω, εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με, επιτρίβω δικαιοσύνη, ένοικε εν το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιά θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι συμμετέ μου, η ράουδου και βακτηρία σου άφθεν παρακάλεσαν. Ετοίμαζε ενώπιό μου τράπεζαν εξαναντίον των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαιό την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκο μας υπράτησαν και το ελαιό σου καταδιώξει με πάση της ημέρας της ζωής μου και το κατοικείμενο οίκο Κύριος μακρότε ημερών του Κύριου Υγεία το πλήρωμα αυτής η οικουμένη και πάντης η κατοικούντης εν αυτή αυτός επί θαλασσών εθεμελίους εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμαζε εν αυτήν της αναβής της όρης του Κυρίου ή της στήσεται εν λόγω Αγίου αυτού αθώς κρυσήν και καθαρός την καρδιά σου κέλαβον επί ματαίω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επιδόλου του πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σου τήρους αυτού, αύτη γεννάζεις του Θεού των Κύριων, ζητούτε το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ, βάρετε πύλα σε άρχοντα ημών και βάρετε πύλε όνει και ζελεύεις του βασιλεύεις δόξης, στη συστήνοντος του βασιλεύεις δόξης, Κύριος κρατός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρατε πύλα σε άρχοντα ημών και πάρετε πυλαιώνει και σε λεύση του βασιλεύση δόξη. Τι ζεστήνοντα ο βασιλεύση δόξη, κύριο το δυνάμεν, αυτό ζεστήνει ο βασιλεύση δόξη. Δόξα πατρική, ο και το πνεύμα την, και νύν και αίγε όνο των να μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα ο Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα ο Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα ο Θεό. Ελπίζει μόνο την ερώτηση.
2: Ευλογητό ο Θεό, ημών πάντοτε νύν και αίγε στου αιώνα των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμο δόξες. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού βαρών και τα πάντα πληρώνω της αυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθεί και σκήνωσεν ημίν και καθάρισεν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και εν και σιώρα στον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Έσποτα συγχώρεσαι της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηλίασε της ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τενή και αιν και εις ώρας εν ώρα μην. Πάτερ ημών ο Υιός της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Ουράνω τον ημών των επιγειώσεων, όσο με σήμερον, και άπησε ημί και επελήματα ημών, ώστε με σαφή με τις επιλέτες ημών.

0: Αν εαυτή, που θύσει τον εσύ αεαυτή, θα θυσιαστήρα σου κύριε το δυνάμω βασιλέω μου και Θεό. Μακάρι κατοικούν εσύ του οίκου σου ει πλουσιώνα στην ώρα ενέσου είσαι. Μακάρι σαν ήρω, ει την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθνη ει την κοιλάδα του κοθμό ει ο τόπο να έρθω και γάρο ευλογία δώσει. Ο ονομαστό πρέσβη δυνάμει δύναμη ο φθή του Θεό ο Θεών Ισιών. Κύριε Θεό, δυνάμει άκουσαν τι προσευχή με ενώτη ο Θεό Ιακώβ. Υπερέσπιστα ημών ή ο Θεό και επίβλεψη είναι στο πρόσωπο του Χριστού. Ό,τι κρίσουν η μέρα μία σε βλέπει υπερχιλιάδε. Εξέλεξα να παρατήσετε με το οίκο του θυμάνου είναι και εμεί κοινό μα των αμαρτωλών. Ότι έλεγε και αλήθεια να αγαπάει ο κύριο ο Θεό κάνει και δόξα δώσει. Κύριε, σου στήριξε καθά τη προβολέση να κακία, κύριε Θεό, την άμα κάρου, αν πώ ελπίζουμε επί σε. Ευδόξει, κύριε, την υγεία σου, απέστρε τη γνωσία Νιακό, αφήκα στα σημεία στο λόγο, εκάλυψε πα τι αμαρτίε αυτών, κατέβασε πα την οργή σου, απέστρε τη φωγή στη μόσα, επίστρεψε τη μάσα Θεό, το σέντρι μόνο και απόστρεψε τη μόσα φημών, ίσω ο να οριστή ή μην ή διεκνή στο γη σου βαγενά σχηνά, ο Θεό επιστέψε ω εμά και λόγο σου, καθίστε πει σε. Δείξε με, κύριε, το ελό σου και το σωτριό. Ακούσουμε τη λελίση, είναι μη κύριο ο Θεό, ότι λελίση ειρήνη επί τελών αυτού και επί τη αυτού και επί τη επιστέφθη καρδίνα από αυτόν. Είναι εκεί στον φοβωμένο αυτόν, τόσο την αυτού του κλασκενό ο δόξη τη γη μόνο. Έλε και λύθε, συνήθω την κρυσίνη και ειρήνη κατεφύλησε. Η αλήθεια εξή ενέτειλε και η δικαιοσύνη του ρόνου διέκυψε. Και γάρο και ιστό Χριστότα και η γημοδό του καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού που φορέσει και θύσει όλα τα διαβήματα αυτών. Κλείνει και ρητούσε και πάκου σώμα ότι το φω και παίρνει σε μία εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι μισό το δούλου ο Θεό μου το ελπίστε τη σε. Ελέησε με εκεί το ποσέ και κράξε μου όλη την ημέρα να έφερε την ψυχή του δούλου σου. Ότι ποσέ ήρε ψυχή μου. Ότι εσύ κύριε Χριστό και ποιητή και πολύ έλε πάση τη υπεκλουμένη σε. Ενώψε κύριε την προσοχή μου και πρόσε τη φωνή τη ζήσε όλη. Ενημέθη ψυχό μου και έκραξε ποσέ ότι το κουσά μου. Ο κρέστη ο μοιο αθή κύριε και ο κρέστη και το τέλο σου. Όλα τα έθνη όσα ποιήσει. Ήξου και πώς κινήσουν ο ποιος κύριε και δοξάζω το όνομά σου. Ό,τι με έγρασε και ποιον θυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησε με κύριε την οδό σου και πορεύσαι με τη λυθία σου. Ευρωθεί την καρδί μου χρυθήστε το όνομά σου. Εξομίσω με εσύ. Κύριε Θεός μου, ολοκαρδί μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ό,τι τελώς με έγραπε με και ρίσε την ψυχή μου ξάδω κατά του. Ο Θεός παράμε πανέσαι με και στην Αγία Κρατιών. Η ζήτηση την ψυχή μου και ούπερ θα τόσο να από αυτόν. Και εσύ, κύριε Θεός μου, κτήμα και λέει μακρόθυμο και πολύ έλλειο και αληθινό. Επίβλεψε που με και λέει ισό με δώσει το κράτο παιδί σου και σώσε το ποινιό παιδί σου. Ποιήσουν με τιμού με σαγαθών και ιδέα του μισού του με και έσχη τίτλο σου. Ό,τι εσύ, κύριε που θυσιάζει μου και προκαλεσά μου. Ποιήσουν με τιμού με σαγαθών και ιδέα του μισού του με και έσχη τίτλο σου. Ό,τι εσύ, κύριε που θυσιάζει μου και προκαλεσά μου. Δόξα πατρί και ιό και για πνεύμα και κενή και ιό και στου αιώνε των ών. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και για πνεύμα. Γιατί κινεί την Παρθενή είναι φύλαξε από την κοινή στον κόσμο που κατέλειπε στα τόκια. Μετέ τη προ τη ζωή μήτρη πάγουσα τη ζωή και τε προσβίε τε τε λυπρωμένη και θανάτω ψυχάσιμων. Και νυν και εκεί στου αιώνε των νόν, αμήν. Ο δημάζει θύση εκ Παρθένων και Σταύρου που μήνε σε αγαθέ. Ο θανάτο θάνατο κλέφτε και έγκυ στη ξύο Θεό. Μη παρήδιου σου έδωσε στη χειρή σου. Δείξε την κλεφτεπίου σου ελεήμα. Δέξε του κρούστε ατόκονο. Προσβέσει περιμόν και σώσου του μόνο να περισμένο. Ήδη παραδώσει μα τέλο δια το όνομά σου. Τα ίν και μια σκυλάνε στην καθήκη σου. Και μη προστήσει το έλαο σου κόμμα διαβράμ τον αγαπημένο υποσού κυρία Σάνκτο δούλου σου και ει τον αγιά σου.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσε τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασυνίες ημών, ένα και το όνομα τόσο. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο Υιός ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον, και άφεσε μη και επελήματα ημών, ως και μης αφήμε τις επελέτης ημών, και μη συνέπεις εμάς πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από το πονηρό.
0: Αμήν την επεσβήσε εκείνη του Θεοτόχων και προστασίασα μετά την ελπίδα του άφος και νέκρωση σου και κράτσα. Ως γάρος ζεις μητέρα προς την ζωήνη μετέστησαν ομήτων οικίσεις αϊπάρθουν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο της δικαίωσης αγαπών και τους αμαρτυλούς ελαιών. Ο πάντος κνοπούς εν τριήδης ποικιλίας των μελώδων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών, αιτιόρετα αυστέξει και ήθεν την ζωήν ημών προς εντολά σου. Θα σου χάσει μόνο αγία στο σώμα τα άγνωσον, τους συλλογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθουν. Και ρίση μας από πάσης, λήψους κοκών και οδύνης. Τύχη είναι μας, αγίους αγγέλης, δύνατη παραβολή αυτού χρόνου και διηγούμενη κατά τη ίσου και νεό τη πίστη και στην επίγνωση τη απροσύψη δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των νόων. Αμήν.
1: Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, δόξα πατρί και αιώ και αγίου πνεύμα και την ίδια είναι και στου αιώνα των νόων. Αμήν. Δημιωτέρα το χεροβίν και ενδοξωτέρα να σε πλήττω σε ρεφό, ενδιαφέρον τον ολόγο του δόξα και ενώτο θεό τόπο σε μεγαλύνουμε. Εν ονόμα του κυρίου ευλόξαν πάτε.
2: Ο Θεό ηγητήρισε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνω το πρόσωπο να φτεύει μα και ελεήσε ημά.
3: Πάσχοδο κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ο μακροθυμή, επιτησιμών πλημελή μα και άχρη τη παρούση ώρα αγαγόνη μα. Εν είπε το ζωοποιό ξύλο κρεμάμενο στο ευγνώμενο ληστίδιν στον παράδεισο να το πει σα είσοδον και θανάτων θάνατων όλε σα ηλάστη τη μήν τη αμαρτωλή και αναξίε δούλη. Η Μάρτα μεγάρκη νομίσαμε και ο κεσμένο άξι άρετα όματα ημών και βλέψει στο ύψο του ουρανού διότι κατελείπαμε την οδόν τη δικαιοσύνη. Και πορεύθυμε να αντιστελείμε στον καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνενίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπαν εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσαν το σαρκικόν ημών πρόνημα είναι των παλαιών, αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσώματα και συζήσομεν το ημετέρα δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω τη εις ακολουθέντες προστάγμα στην εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, δεν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριώντας αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης. Τον αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός μου και στην δόξα να αναπέμπουμε στην τον όρχο σου Πατρί, τον Αγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δόξα σε Θεός ο επίσημα, δόξα σε Χριστός ο αληθινός των σημών της αγγελίας των Αγίων και Δικαίων των Πατώρων Ιάκη και Άδης, των Αγίων Δόξου Μάρτυρος των Αθωνίων και των Συναυτών και την Πνίγη των Δέσσερων και Πάνων των Αγίων, καλήσει τη σώση αμάσου να δώσει την Πνίγη των Θεών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, και δεν ήσουν και σώσουν ημάς.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Το Βασιλείο Θεό, δεύτε προσκύνησμα και προσπέσμα από τον Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, ελεήθης Πόδρο. Ξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να δεις ο βαρόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν των σιδέρων, στεγάζονταν είδες στα πυρό αυτού. Ότι δεις νεύει την επίβαση αυτού, περιπατών επί περίγωνων αίμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θυμελιών την γίνε από την ασφάλινα αυτής ο κληθίστης των αιώνα του αιώνας. Άβης ως ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσου δίδατα. Από επί τη μισή όσο φεύξονται από πολλής ροντίσου διάσωσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στις παιδίες των τόπων αν εθυμελίωσας αυτά. Όριον έθω, όου παρελέψονται, οδε επιστρέψω, εσύ καλύψει την γη. Εξαποστέλλον πηγάσουν, φάρεξαν αμέσων του ωραίων διαλέψονται, είδατε. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται, αναγκριστήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πτηνά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου φωνή. Ότι ζουν όλοι εκ την υπερών αυτού που καρπού των έργων σου χορταστεί στη γη. Ο εξάντελου χόρτο τη κτίδη και χλώει του ιδίου των ανθρώπων. Το εξαγαγινάρτων εκ τη γη και να σε φρένει η καρδία των ανθρώπων. Του λέρνει πρόσωπο είναι λέω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστεί σου δέα τα ξύλα του πεδίου και άδρυ του λιμάνου σε φυτευσέ. Εκεί η στρατεία νοσέψωση του ρεδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Πόρτε υψηλά τη Ελλάδα, πέτρα καταγή τη Ναγκοή. Επίση σε δίνει ει καιρού ήλιο έγνο την δύση να του έθου σκότω και έγινε του νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκυμνιωριόμενη του αρπάσει και στη σπαρτοθεί ο βρό τη νοχτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισε να γίνει στα μάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσει άνθρωπο από τα έργα αυτού και από την εργασία αυτού έω τη σφαίρα. Ο σεμογαλύνεται τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Ευληρώθηκε τη χτίσεω σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρα σε κερπετάνω και στην αριθμό ζώα με κράμε των μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω αν έπλασε μπέζνα αυτή. Πάντα προ έπροσδοκώ σε δούνε την τροφή των φαίνει σε εύκαιρο δόντω αυτή η συλλέξουση. Ανοίξατε ω την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψατε δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελίζει το πνεύμα αυτών και εκλείψει οι γέρε των έχουν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα κυρίω τη αιώνα, ευθαντίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμην. Ο πτώμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχουν. Η δυνητή αυτό η ιδεολογία μου, εγώ δεν εφραντίσουμε επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωρή από τη γη και άδμο στη μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση να του έθου σκότω και γέννη του νύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Αξιοπατρί και ιό και οικείο πνεύμα, τη καρύγκια ή και στου όνου των όνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Επίσημον, Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης ο σύμπαντος κόσμος, αυσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως εμβλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπη μόνη Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας, Παδός του Τύρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Κατηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: Πάσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ικαία Ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Μακάριος εν ήρω σου και πορεύθυν βουλία σεβών και νοδόμα τολών ουκ έστη και επί καθέτρα λιμών ουκ κάθισεν, αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρα και νυχτός. Και έστω στο ξύλο του πεφυτευμένου παρά τις διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού ουκ απορρίσσεται και πάντα όσον ποιεί εκατευοδοθήσετε. Ουχούτος εσύ βίσου ουχούτος, αλλά εσύ χνούς ον νεκρή του άνεμσου προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστίζονται σε βίσου εν κρίση ουδέ μαρτωλίων βουλή δικαίων, ότι γνώση Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Είναι ότι εφρίαξαν έθνη και λέει μελέτησαν και να παρέσαν οι βασιλείς γης και άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και του Χριστού αυτού. Διαρρήξουν τους δεσμούς αυτών και απορρίψουν εφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών ουρανής αγγελάστε αυτούς και ο Κύριος εκνεκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλές υπ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διεγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γενικά σε. Έτσι παρεμού και δώσου έθνη κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδερά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψε αυτούς. Κοινής βασιλής σύνεται, παιδεύθετε πάντσε κρίνουν στην γη. Δουλεύστε το Κύριο εν φόβο και γαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας, όταν εκαθεί εν τάχει θυμός αυτού. Μακάρι πάντσε πειθώτης από αυτόν. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκ έτσι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη με το Κύριο συντηλήψατέ μου. Ου φοβηθήσουν με διάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, έταξε πάνω σε εχθρόντάς Ματέως, οδόν της αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου ιστηρία και επί των λαών αυτού και επί των λαών ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του.
2: Και νυν και εν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το επικαλείστε με εσύ κουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλάτινάς μου, η κτήρης όλμη και σ' άκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάσαι Κύριος των όσων αυτού. Κύριος σας ακούσετε έμοντε και κραγέρεμε προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αν λέγεται εν της καρδίας ημών, επιτσκείτε ημών κατανοίγετε. Θύστε θυσία δικαιοσύνης και ελπίστε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, τις δείξει ημίν τα αγαθά. Εσημειώθη θυμά στο φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου που καρπούσί του ήμου και ελαίω αυτόν επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω. Ότι σύ, Κύριε, κατά μόνο σε επελπίδη κατόκισά με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνη τη κραυγή μου. Πρόσχε στη φωνή τη δεήσεώ μου, βασιλεύς μου και Θεό μου. Ότι προσέ προσέφεξον, Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέση και απόψη με. Ότι ουχή Θεό θέλω νομία σύ. Ου παρικήσει πορνευόμενο, ουδέ διαμενούσει παράνομη κατέναν των οφθαλμών σου. Εμεί σα πάντω εργαζομένου στην ενομία. Απολύ πάντω λαλούντα το ψεύδο. Άνδρα αιμάτων και δόλων δελίστε, Κύριο. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου ελεύσομαι ει τον οίκον σου. Προσκυνήσω προ νόν άγιών σου εν φόβο σου. Κύριο οδήγησό μου τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου. Κατεύθυνε ενώπιόν στην οδό μου. Ότι ουκ έσυνο στόμα την αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφο ανεωγμένου, ο λάριξ αυτών, τι γλώσσε αυτών εδολιούσαν. Κρίνουν αυτού ο Θεό, αποπεσάσουν από τον διαβολιών αυτών. Κατά το πλήθο των ασεβιών αυτών έξουν αυτού, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντσι ελπίζοντε επί σε. Ει σε όρνα γαλιάστο, οι κατασκηνώσει εν αυτή και καυχήσουν εσύ πάντσι αγαπώντε το όνομά σου. Ότι σύ ευλογή δίκαιων, Κύριο όπλο ευδοκία στεφάνωση μα. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ελέγξει όλοι με Κύριο ότι ασθενή είμαι. Ή ασέ με Κύριο ότι ταράχθη οστά μου και ψυχή μου ταράχθη φόδρα. Και εσύ Κύριε έως πότε. Επίστευσον Κύριε, ρίστη την ψυχή μου. Σώσον με ένικην του ελαίου σου. Ότι ουκ έστειν το θανάτο μνημονεύον σου. Εν δε το άδει τη εξομολογή σε τέση. Εκοπίεσαν τη στον αγμό μου. Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου. Εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο θαλμό μου. Επαλαιώθη με πάση τη εχθρή μου. Απόστε Χριστό από μου πάνω στην εργαζόμενη την ομία, ότι ήξερε κύριε τη φωνή του κλαθμού μου. Ήξερε κύριε δε ίσω μου, κύριε στην προσευχή μου προσελέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντα σε εχθροί μου, αποστραφήσαν και τεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχου. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι.
2: Και νυν και ειν και στου αιώνα στον αιώνα να μείνει. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σου Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σου Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σου Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και γιο και αγίο πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα να μείνει. Κύριε Θεό με επισύλπησα, σώσον με εκ πάντων διοκόντων με και ρίσε με. Μη υποτερπάσει ω λέον την ψυχή μου, μη όντω λυτρουμένου μη δε σώζοντο. Κύριε Θεό μου, ή επίησα τούτο, ή εστίν αδικία εν χερσή μου, ή αν τα πέδωκα τσ' ανταποδιδούσι μη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γίνει τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστη κύριε εν οργή σου, υψώθη εν της πέρας των εχθρών σου, και εξεγέρθη κύριε Θεός μου εν προστάγματι, ω εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και περτάφτε εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνουμε κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την κακία μου επεμή. Συντελεστεί το δι πονηρία μαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαίει βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος της ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργή να πάγουν καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφεί την ορφαία αυτού στη λβώση, το τόξον αυτό ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και αν αυτό ετοίμασε σκεύει θανάτου τα βέλη αυτού της κεωμένης εξεργάσωτο. Ιδού δίνει σε δικίαν, συνέλαβε πόνον και έτοιμη νομίαν. Λάκων όρεξε και ανέσκαψαν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον όν εργάσατο. Επιστρέψε ο πόνος αυτού εις κεφαλή αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίστε. Εξομολογήσουμε το Κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εμπάστη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου περάν των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και φυλαζόδων κατηρτήσω έναν, ένεκα των εχθρών σου, το καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας ασύ θεμελίου σας. Τι εστίν άνθρωπος ότι μιμνήσει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτσον αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή στεφάνους αυτόν και κατέστησαν αυτόν τα έργα των χειρών σου. Πάντα πέταξες υπό κάτω από δόν αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείς της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εμπά στη γη. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα. Μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Και ελπίσει μόν Κύριε δόξα σοι.
0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρητη. Της Παναγίας Σαχράντου προηγουμένης εν δόξου της ποιμής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν. Κρίσον γαραυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών. Παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν. Εκ γαρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τη γαρούν ακούσατε μου ότι έκνα σεμνά γαρερό και μακάριος άνθρωπος ως τα σεμάς οδούς φυλάξει. Εγαρέξοδη μου έξοδη ζωής και ετοιμάζετε θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείε με εμήν φωνήν εις ανθρώπων ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοιαν εγώ επεκαλεσάμην. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες σε βρίσου συγχάριν. Νοήσατε την άκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτοι έστεστε καρδίαν. Εις ακούσατε μου και πάλιν σεμνά γαρερό και ανοίγω από χειλαίων ορθά. Ότι αλήθεια αν μελετήσει ο λάρινξ μου, ευδελιγμένα δε εναντίον μου χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σκολιών, ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της σε βρίσκουση γνώση. Ιδάξω γάρι μην αληθεί να γέννητε εν Κυρίου η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσφυνε.
2: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν χείλη δε ανδρών επίσταται χάριτας. Στόμα σοφών μελετά σοφίαν δικαιοσύνη δε ρίεται ευθούς εκ θανάτου. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου ουκ όλητε ελπής. Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωή και εν αγαθής αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγήσει. Φως δικαίης διαπαντός και παρακυρίου ευρύζουση χάρη και δόξα. Γλώσσα σοφών καλά υπίσταται και εν καρδία αυτών επανεπαύσεται σοφία. Αγαπά Κύριος ουσίας καρδίας δεκτή δε αυτό πάντες άμουμη εν οδό σοφία Κυρίου φωτή πρόσωπον συνετού. Φθάνει γάρ τους επιθυμούντας αυτήν πρώτου γνωστήνε και ευχερός θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ο ορθρής σας προς αυτήν ου κοπιάσει και ο αγρυπνής σας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος έστε ότι τους αξίους αυτής αυτή περιερχέται ζητούσα και εν τεστρίβης φαντάζεται αυτής ευγανός. Σοφία σου κατησχύσει κακά ποτέ κακία δια ταύτα και εραστής γενόμην το κάλους αυτής και φίλησα ταύτην και εξεζήτησα εκ νεότητός μου και ζήτησα νύφην αγαγέστε μου αυτό ότι ο πάνω δεσπότης ηγάπησεν αυτήν μη στις γαρεστή της του Θεού επιστήμης και αιρέτης των έργων αυτού. Η πόνη αυτή είναι αρετέ, σοφροσύνη δε και φρόνησιν αυτή διδάσκει, δικαιοσύνη και ανδρίαν ον χρησιμότερον ουδέν έστιν ελβή ανθρώπης. Είδε πολυπηρία ποθήτης, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζειν, επίσταται στροφάς λόγων και λύσεις ενηγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων. Και πάζει σύμβουλος εστίν αγαθή, ότι η Αθανασία εστίν εν αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγω αυτής. Δια τούτο ενέτυχον τον Κυρίο και εδεήθην αυτού και είπων εξ όλης μου της καρδίας, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκεύαζες τον άνθρωπο, είναι δεσπόζη των υποσού γενωμένων κτισμάτων και διέπει τον κόσμο νονοσιότητη και δικαιοσύνη, δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάζει εκπαίδων σου ότι εγώ δούλος ως και ιός της παιδίσκης σου. Εξ Απόστολων αυτήν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη σου είναι συμπαρούσα μη διδάξιμε ότι ευάριστον εστί παρασύ και οδηγήσει με γνώση και φυλάξει με τη δόξη αυτής λογισμή γαρθνητών πάντες δειλή και επισφαλίσε επίνη αυτών. Σοφία Σολομώντος τον άγνωσμα. Δικαίων ψυχαίν χειρή Θεού και ομοιάψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστηκα άκουση έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα. Η δέη σύνεν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπιν αν κολαστώσιν η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός υπήρεσεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίως αυτού. Ως χρυσόν χωνευτήριο δοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξε το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρεσεν καλά μου διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κροτήσου λαό και βασιλεύσει αυτόν κύρους εις τους αιώνας, επιβιθώντες επ' αυτό συνήσουν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Υπόμελ πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάρκειας.

καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα τα άφθεν μας δίτως φιλεχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρ ημών, και είναι το και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αιμήν. Γέιν το Κύριε το λόγο σου εφημάς, καθά περιλπίσον επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνεδισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια Φωτισσών με τη δικαιωμασία σου, Κύριε το λόγο σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου υπαρήδηση πρέπει ένωση, πρέπει ένωση δοξοπρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια.

ημών ο κλίνας ουρανός κατά βάση επισωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι παίκναντες κεφαλάς, τους δεύτων υπέταξαν αυχένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά τόσων περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ούς διαφύλαξον επαντή καιρό και κατ' την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρού, από πάση δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων των ηρών.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

από το γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Είναι ανάγκη για ασφάλεια των ακροατών να συμπεριλάβουμε σε αυτό το κείμενο και βίους απατημένων, όπως ακριβώς ανάμεσα στα άγια φυτά του παραδείσου είναι φυτεμένο και το δέντρο της διάκρισης του καλού από το κακό, ώστε αν κάποιος πετυχαίνει κάποιο κατόρθωμα να μην μεγαλοφρονήσει για την αρετή του. Γιατί πολλές φορές και οι αρετές γίνονται αιτίες για πτώσεις όταν δεν τις κατορθώνει κανείς με πνευματική σοφία, με σκοπό την ευσέβεια, σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί. Γνώρισα δίκαιο να χάνεται από την αρετή του και αυτό είναι ματαιότητα. Ο Μαλπάς. Τα παρακάτω δύο περιστατικά πλάνης για τον Μαλπά και τον Ασινά τα αναφέρει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Για τον Μαλπά μάλιστα σημειώνει ότι κατήντησε να γίνει αιρεσιάρχης των ευχητών. Πρόκειται για την αίρεση των Μεσαλιανών ή ευχητών που αναπτύχθηκε μεν τον 4ο αιώνα, εξακολούθησε όμως να υπάρχει για πολλούς αιώνες. Μερικές από τις τάσεις της θα επανεμφανιστούν πολύ αργότερα στους βογόμελους της Βουλγαρίας. Οι Μεσαλιανοί κήρυταν ένα μυστικιστικό υλισμό. Πίστευαν ότι η ουσία του Θεού γίνεται αντιληπτή με τους σωματικούς οφθαλμούς, ότι ο Θεός προκειμένου να αποκαλυφθεί αισθητά παίρνει διάφορες μορφές και σχήματα και ότι μόνο οι αισθητές αποκαλύψεις του Θεού δίνουν η τελειότητα σε ένα χριστιανό. Όσοι ελευθερώνονταν, όπως έλεγαν, από το διάβολο, χάρη σε μία αποκάλυψη, είχαν το δικαίωμα να μην τηρούν την ηθική του Ευαγγελίου, ούτε να υποτάσσονται στους εκκλησιαστικούς κανόνες. Είναι φανερό ότι η αίρεση αυτή επιζεί μέχρι και σήμερα, αν λάβουμε υπόψη την ταύτιση σχεδόν της διδασκαλίας και της ζωής των Μεσαλιανών με σύγχρονους ψευδοοραματιστές και οραματίστριες που πολλά περιστατικά δεν μαρτυρούν για την αθική και επιθαρχημένη ζωή τους. Ας παρακολουθήσουμε όμως το περιστατικό με τον Μαλπά και στη συνέχεια με τον Ασινά, όπως τα αναφέρει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Πράγματι, κάποιος Μαλπάς, προερχόμενος από την Έδεσα, επενόησε τον παλαιό καιρό την αίρεση των ευχητών, ζώντας με μεγάλη άσκηση και υπομένοντας βαριά έργα και θλίψεις. Λέγεται ότι ήταν μαθητής του Μακαρίου Ιουλιανού, του αποκαλούμενου Σαββά, με τον οποίο κάποτε μετέβηκε στο όρο Σινά και στην Αίγυπτο και είδε τους μεγάλους πατέρες που διέπρεπαν εκείνον τον καιρό. Είδε επίσης τον Μακάριο Αντώνιο και άκουσε από αυτόν μυστικούς λόγους, τους οποίους έλεγε περί καθαρότητας και σωτηρίας ψυχών και άκουσε λεπτές αναλύσεις περί των παθών, δια των οποίων ερμήνευε ότι ο νους, μετά την κάθαρσή του, απολαμβάνει θεωρίες του πνεύματος και ότι η ψυχή μπορεί δια της χάριτος να αξιωθεί της απαθίας όταν με την εκτέλεση των εντολών εκδυθεί τα παλαιά πάθη και επανέλθει στην πρώτη υγεία της φύσεώς της. Όταν λοιπόν άκουσε τους λόγους του, τους ο Μαλπάς, κατά την ακμή της νεότητός του, εθερμάνθηκε σαν φωτιά και ήλθε στην πόλη του όταν επιρρώθηκε μέσα του το πάθος της φιλοδοξίας. Εδιάλεξε ένα κατάλημα αναχωρητικό και επιδόθηκε σε έργα, σκληρές θλίψεις και αδιάλειπτες προσευχές. Όταν άναψε μέσα του το πάθος της δοξομανίας, που συνίστατο στην επιθυμία και ελπίδα του να φτάσει στα υψηλά που άκουσε, ενώ δεν εγνώριζε την τέχνη της εναντίωσης στους εχθρούς, της αλήθειας και δεν καταλάβαινε τις ενέδρες και τους δόλους και τις μηχανές με τις οποίες ο αντίπαλος παρασύρει τους ισχυρούς και δυνατούς στην απώλεια, εστήριξε την ελπίδα του στα έργα, τις θλίψεις, την ακτιμοσύνη, την άσκηση και την εγκράτεια, χωρίς να αποκτήσει την αυτοεξουθένωση και την ταπείνωση και τη συντριβή της καρδίας, χωρίς να εμνημονεύσει τη γραφή που λέγει «Όταν εκτελέσετε τα έργα, να φυλάξετε τις εντολές και υπομείνετε τις θλίψεις, να θεωρήσετε τους εαυτούς σας αχρίαστους δούλους», αλλά με την υπερβολική του υπεροψία που προερχόταν από τα έργα της ασκήσεώς του, ευρισκόταν σε πείρωση και φλογισμό από την επιθυμία των υψηλών χαρισμάτων που άκουσε.

Και έπειτα από πολύ καιρόν, όταν ο διάβολος τον είδε αδιανών από την εργασία της ταπεινώσεως και να επιθυμεί μόνο να αισθανθεί την θεωρία των μυστηρίων του που άκουσε, παρουσιάστηκε σε αυτόν με άπειρο φως και λέγοντάς του: «Εγώ είμαι ο Παράκλητος και εστάθηκα από τον πατέρα σε εσένα για να σε αξιώσω να ειδείς τη θεωρία που επιθυμείς με βάση τα έργα σου και να σου δώσω την απάθεια και να σου προσφέρω άνεση στο εξής». Αντί αυτόν, ο κακομήχανος εζήτησε από εκείνον τον ταλέπορο να τον προσκυνήσει. Και εκείνος ο μωρός, επειδή δεν αντιλήφθηκε την επίθεση του πονηρού, το εδείχθηκε αμέσως με χαρά. Τον προσκύνησε και αμέσως υποτάθηκε σε αυτόν. Τότε, αντί της θεωρίας, τον εγέμισε με φαντασία δαιμονική και τον έκαμε να διακόψει τις πράξεις υπέρ της αληθείας, τον εξύψωσε και τον εχλέβασε με την μάταια ελπίδα της απαθίας, λέγοντάς του: «Τώρα δεν χρειάζεσαι τις ασκήσεις, τα κτυπήματα του σώματος και τον αγώνα προς τα πάθη και τις επιθυμίες», αλλά το κατέστησε ερσιάρχη των ευχητών. Όταν όλα αυτά εκπληρώθηκαν και φανερώθηκε η βέβηλη και νουθευμένη διδαχή του, καταδιώθηκαν από τον επίσκοπο εκείνης της εποχής. Ο Ασινάς. Κάποιος άλλος, επίσης λεγόμενος Ασινάς, αφού συνέταξε πολλά τρίστικα τροπάρια, ψαλόμενα έως σήμερα, διέμενε στην ίδια πόλη της Εδέσης με λαμπρή διαγωγή και επιδόθηκε σε πολύ σκληρά έργα αδιακρίτως έως που να δοξαστεί. Τούτον τον επλάνευσε ο διάβολος, τον έβγαλε από το κελί του, τον έστησε πάνω στο όρο στο ονομαζόμενο Στόμιο, διαμόρφωσε και του έδειξε σχήματα των αρμάτων και των υπαίων και του είπε: «Ο Θεός με έστειλε να σε παραλάβω στον παράδεισο κατά το παράδειγμα του Ηλία». Και επειδή με την νηπιοφροσύνη του εξαπατήθηκε, ανέβηκε για να καθίσει στο άρμα. Αλλά τότε διαλύθηκε όλη εκείνη η φαντασίωση, καταρρίφθηκε από μεγάλο ύψος και έπεσε από εκεί στη γη, όπου απέθανε με θάνατο άξιον για γέλια. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο πολυγραφότερος Άγιος της Εκκλησίας, ο οποίος ασχολήθηκε με όλα τα θέματα της χριστιανικής ζωής, δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το παρόν πατερικό προσκλητήριο περί των ονείρων. Καταθέτει τη γνώμη του, που κινείται πιο πολύ στις φυσικές αιτίες τους. Συμβουλεύει όμως και τον τρόπο με τον οποίο κανείς θα ξεφύγει τις δολιότητες του σατανά κατά τις ώρες του ύπνου. Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η επισήμανσή του για τους κινδύνους που περικλείουν όνειρα γύρω από πεθαμένους, πλάνη που συναντούμε συχνά και στην εποχή μας. Με ποια ελπίδα θα φτάσεις τη νύχτα? Τι όνειρα περιμένεις να δεις αφού γύρωσες τον εαυτό σου με προσευχές, αλλά έρχεσαι στον ύπνο αφύλακτος? Θα είσαι ασήμαντος και ευάλωτος στους πονηρούς δαίμονες, οι οποίοι μας περιτριγυρίζουν συνεχώς, καιροφυλακτώντας ποιον από εμάς θα μπορέσουν, αφού τον βρουν γυμνό από την προσευχή, να τον αρπάξουν με τη βία?

δουν να είμαστε προφυλαγμένοι με τις προσευχές, αμέσως το βάζουν στα πόδια, όπως οι ληστές και οι κακούργοι όταν αντικρίσουν το στρατιώτη οπλισμένο με ξύφος. Άρα λοιπόν, αν συμβεί κάποιος να είναι γυμνός από προσευχή, αυτός αρπάζεται από τους δαίμονες και οθείται στις αμαρτίες, τις συμφορές και τα κακά. Μερικοί σωματικά ανάπηροι που στερούνται ακόμα και την αναγκαία τροφή, αφού κοιμήθηκαν, είδαν στον εαυτό τους να γίνονται αρτιμελείς και ωραίοι και ότι απολαμβάνουν βασιλικό τραπέζι. Αλλά αυτά που έβλεπαν ήταν φανταστικά και απατηλά, όπως είναι όλα τα όνειρα, γιατί τέτοια είναι η φύση των ονείρων. Το όνειρο μας εξαπατάει εύκολα, ικανοποιεί την περιέργειά μας και τις επιθυμίες μας. Και εκείνος που ονειρεύεται βρίσκει απόλαυση στα παράδοξα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μας πάρει ο ύπνος, τότε μόνο να απομακρύνονται οι αμαρτωλές παραστάσεις. Μάλλον δε ούτε τότε, γιατί τα όνειρα και οι φαντασιώσεις παρουσιάζουν στην ψυχή μας τις ίδιες εικόνες. Γι' αυτό, μόλις ξημερώσει, η ψυχή που είναι κυριευμένη από τέτοιες φαντασίες, πολλές φορές προχωρεί στην πραγματοποίηση αυτών των φαντασιώσεων. Η συνείδηση και στα όνειρα μας παρουσιάζει πολλές φορές τα είδωλα και τις παραστάσεις των αμαρτιών μας. Γιατί η φύση της ψυχής είναι τέτοια ώστε να βλέπει τη νύχτα στο όνειρό της όσα σκέπτεται την ημέρα. Πράγμα που συνέβαινε τότε και σε εμένα.

Από αυτές λοιπόν τις διηγήσεις θα δημιουργηθούν στη συνέχεια ευχάριστα όνειρα, απαλλαγμένα από κάθε διαβολική φαντασία, γιατί αυτά που συνήθως η ψυχή μελετάει την ημέρα, τέτοια ονειρεύεται και στον ύπνο της. Ας μην ζητούμε λοιπόν να ακούμε από τους νεκρούς αυτά τα οποία με μεγαλύτερη σαφήνεια κάθε μέρα μας διδάσκουν οι γραφές. Διότι εάν το γνώριζε αυτό ο Θεός, ότι οι αναισθημένοι νεκροί θα ωφελούσαν τους ζωντανούς, δεν θα παρέλειπε ούτε θα παρέβλεπε τόσο κέρδος αυτός που όλα τα κάνει για το συμφέρον μας. Και εκτός από αυτά, εάν διαρκώς επρόκειτο να ανασταίνονται οι νεκροί και να μας αναγγέλουν όλα όσα σένουν εκεί, και αυτό πάλι με την πάροδο του χρόνου θα έχει καταφρονηθεί. Επιπλέον, ο διάβολος θα εισήγαγε πονηρά δόγματα με μεγάλη ευκολία. Διότι πολλές φορές θα μπορούσε να δείξει είδωλα ή και θα έβαζε κάποιους να υποκρίνονται ότι πέθαναν και τάφηκαν και έπειτα πάλι θα έδειχνε ότι αναστήθηκαν και μέσω εκείνων θα έκανε πιστευτά όσα ήθελε στις ψυχές εκείνων που θα απατούσε.

Ακούσατε την εκπομπή από το Γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο τούτο αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν μελής εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εκπομπή 22. Της αυτή, η όντως πλησιών του Θεού, ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα, η μετάσταση της Θεοτόκου συνδέεται και με τον δοξασμό της στον ουρανό. Πρόκειται για την τιμητική ύψωση της Παναγίας στον κόσμο του ουρανού. Η Εκκλησία μας δέχεται και η θεολογία της διδάσκει ότι η Παναγία μετά την ένδοξη κοίμηση και μετάστασή της τοποθετήθηκε από τον Υιό και Θεό της σε ιδιαίτερα τιμητική θέση, υψηλότερα από τις θέσεις των άειλων και επουρανίων αγγελικών δυνάμεων. Η εκπληκτική και μοναδική αυτή ύψωσης και τιμή μιας ανθρωπίνης υπάρξεως από τον Θεό προκάλεσε την έκπληξη του αγγελικού κόσμου, την οποία οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας εκφράζουν με εμπνευσμένους ύμνους. Της αυτή, η όντως πλησίων του Θεού, ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα, ο Δαβίδ, θεωρώντας την ιεραρχική θέση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία, έλεγε «Κύριε, έπλεσες τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους». Τώρα όμως, με τη μετάσταση της Θεοτόκου και την τιμητική ύψωσή της πάνω από τους αγγέλους, η δημιουργική ιεραρχία αλλάζει. Ο Θεός δημιούργησε ένα καινούριο δημιούργημα που είναι ανώτερο από τους αγγέλους. Είναι η Θεομήτωρ. Είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η Θεοτόκος απέκτησε όχι μόνο παγκόσμιον, αλλά και πανουράνιο δόξα. Ο δοξασμός της Θεοτόκου είναι η ολοκλήρωσης μιας καινούργιας δημιουργίας του Θεού. Το θεωμένο πρόσωπο της Παναγίας είναι το ωραιότερο δημιούργημα της αγάπης και της χάριτος του Θεού.

Χρήστη, η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Ο δοξασμός της Θεοτόκου ειδικότερα συνίστανται στο ότι ο Υιός και Θεός της την ετοποθέτησε εκ δεξιών του, στην πρώτη δηλαδή τιμητική θέση μετά από αυτόν. Η έκφραση «εκ δεξιών του Χριστού» έχει την έννοια ότι στην Παναγία δόθηκε θρόνος βασιλικός, εξουσιαστικός δηλαδή και κυβερνητικός. Με άλλα λόγια, η Παναγία μετέχει τις δόξεις του Υιού της, βασιλεύει μετ' αυτού, διευθύνει παρά το πλευρόν αυτού τα στίχα της Εκκλησίας και του κόσμου που εκτιλήσονται εν χρόνο, μεσητεύει διόλους προς εκείνον ώστις θα έλθει κρίνε ζώντας και νεκρούς. Έτσι εκπληρώθηκε κατά γράμμα η προφητική προτύπωση του Δαβίδ. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Η προτύπωση σε αυτή δεσπόζει καταρχήν στην εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Κατά την ένδοξο κοίμηση της Θεοτόκου, ο Υιός και Σωτήρ της, συνοδευόμενος υπό όλων των αγγέλων και των Αγίων, την αναφέρει όχι απλώς εις των ουρανών, αλλά έως αυτού του βασιλικού θρόνου του. Κατά την εορτή αυτή, η Εκκλησία ψάλλει πανηγυρικά προς την Θεοτόκο. «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Χαίρε Μαρία, Κυρία πάντων ημών. Ο Κύριος μετασού των δυνάμεων». Η προτύπωση της Παναγίας Βασίλισσας δεσπόζει επίσης στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα στην προετοιμασία των τιμίων δώρων, στην ακολουθία της προθέσεως ή προσκομιδής. Κατά την ωραία αυτή ακολουθία που συμβολίζει τη γέννηση του Χριστού, αλλά και την προετοιμασία για τη θυσία του αμνού του Θεού, ο ιερεύς λειτουργός, τοποθετώντας επάνω στο Άγιο Δισκάριο και εκ δεξιών του αμνού την μερίδα της Θεοτόκου, λέει: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Σε ολόκληρη δε την ορθόδοξη μνολογία και τελετουργική δεσπόζει το γνωστό εφήμνιο της οδής της Θεοτόκου: «Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ». Η Θεοτόκος διακηρύτεται σαν βασίλισσα ακόμα και στην αγιοκατάταξη του Ορθοδόξου Ναού, καθώς και την Ορθόδοξη εικονογραφία. Στο ναό της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής παραδόσεως δύο είναι οι πρώτες θέσεις: ο Τρούλος και η Κόγχη της αψίδος του Ιερού Βήματος. Το μάτι του εισερχομένου οδηγείται πρώτα στον Ευρύ Τρούλο και έπειτα ακουμπά φυσικά στην Κόγχη του Ιερού. Τις δύο αυτές θέσεις η αγιοκατάταξη της Εκκλησίας τις καθιέρωσε στον Κύριο και τη Θεοτόκο. Στον Τρούλο αγιογραφεί τον Χριστό σαν Παντοκράτορα και στην Κόγχη την Θεοτόκο σαν Πλατητέρα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τοποθετεί επίσης την Αγία Εικόνα της Θεομήτωρος εκ δεξιών της εικόνας του Χριστού επάνω στο Ιερό Εικονοστάσιο τέμπλων. Στην εικόνα αυτή η Θεοτόκος παριστάνεται ένθρονη βασίλισσα. Με το ότι δε η Ορθοδοξία τοποθετεί την εικόνα της Θεομήτωρος στην ίδια θέση με τη θέση της εικόνας του Χριστού εκατέρωθεν του θυσιαστηρίου, αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία μας δίνει στη Θεοτόκο την πρώτη θέση μεταξύ των ανθρώπων. Ο δοξασμός της Παναγίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ζωντανός και αδιάκοπος. Η προσευχή της Εκκλησίας βασίζεται κυρίως στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Η οδή της Θεοτόκου δεσπόζει στην λατρεία της. Οι γιορτές της Παναγίας διανθίζουν το ετήσιο στεφάνι του εκκλησιαστικού εορτολογίου. Η Θεοτόκος δοξάζεται και τιμάται από τη στρατευωμένη Εκκλησία, όπως τιμάται και δοξάζεται και από την θριαμβεύουσα, σαν βασίλισσα του κόσμου.

ζώνη, νοητός εζωσμένη η πόλη σου. Το κράτος αδιάσπαστον έχει. Η Θεοτόκος άφησε στην εκκλησία δύο ιερά κοιμήλια, την ζώνη και την αισθήτα της, φόρεμα. Η τιμία ζώνη της Θεοτόκου φυλασσόταν από κάποια παρθένο στα Ιεροσόλυμα. Το ιερό αυτό κοιμήλιο μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορ Αρκάδιος 383-408, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, και την ετοποθέτησε σε μια πολυτελή θήκη που ονόμασε Αγία Σωρό. Ο Ιουστινιανός 482-565 έκτισε στην Κωνσταντινούπολη εν της Χαλκοπρατίης ναό της Αγίας Ζώνης, όπου και έγινε ανακομιδή του Ιερού Λιψάνου από την Επισκοπή Ζήλας, στην οποία φυλασσόταν. Επί αυτοκράτορος Λέοντος Τρίτου του Ισαύρου 680-741 αναφέρεται το εξής θαύμα της Αγίας Ζώνης. Η σύζυγος του βασιλέως Ζωή, που έπασχε από δαιμονοληψία, είδε οπτασία ότι θα θεραπευθεί αν απλωθεί επάνω της η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Τότε ο αυτοκράτορ άνοιξε την Αγία Σωρό, πήρε την Αγία Ζώνη και την άπλωσε επάνω στην άρρωστη βασίλισσα. Και το θαύμα έγινε. Τότε ακριβώς δόθηκε η ευκαιρία να εξακριβωθεί η γνησιότης του κοιμηλίου, διότι πρώτον διατηρείται σε αρίστη κατάσταση και άστραφτε σαν να ήταν νεοήφαντη. Επίσης, επάνω στη ζώνη υπήρχε σφραγίδα με χρυσή βούλα και κωδίκελο που ανέφερε λεπτομερώς τον χρόνο, την Ινδικτίωνα και την ημέρα που μετεφέρθη από τα Ιεροσόλυμα και τοποθετήθηκε στην Αγία Σωρό από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο. Τρεις αυτοκράτορες, Αρκάδιος, Λέων, Ιουστινιανός, συνδέονται με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου και γενικότερα με την ορθόδοξο πίστη που αποδεικνύεται έτσι ουσιαστικός παράγων εθνικοκοινωνικής ενότητος. Η συνοχή και μακροβιότης του Βυζαντίου ήσαν συνέπειες της ενότητός του με την ορθόδοξο πίστη. Επί Βυζαντίου είχε κατορθωθεί η ενοποίηση του γνωστού κόσμου κάτω από μία πίστη, την πίστη του Χριστού. Σήμερα, στην κατεξοχήν εποχή της παγκοσμιότητος, αναζητείται ο συνεκτικός δεσμός που θα ενώσει τον κόσμο σε μια παγκόσμια κοινωνία. Δύο είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες επιχειρεί η ανθρωπότη σήμερα να οικοδομήσει την παγκόσμιο ενότητά της. Τεχνικός πολιτισμός και η υλική ευημερία. Ο χριστιανισμός, ας το ομολογήσουμε, λόγω δυστυχώς της διαιρέσεώς του και της εξαρτήσεώς του από προαστικούς θεσμούς και δομές, δεν είναι έτοιμο σήμερα να αποτελέσει τη βάση της ενοποίησεως της ανθρωπότητος. Έτσι φαίνεται ότι πρώτα ο τεχνικός πολιτισμός θα ανοίξει τους δρόμους της παγκοσμίου κοινωνίας και τότε κάποιος νέος Παύλος ή Ηλίας θα έλθει για να φέρει το μήνυμα της πίστεως βάσεως του νέου οικουμενικού πολιτισμού. Ίσως δηλαδή να επαναληφθεί ό,τι συνέβη και κατά την Pax Romana, να ετοιμαστούν πρώτα οι δρόμοι και έπειτα να έλθει ο Σωτήρ κατά την προφητεία του Ισαΐου. Πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και έστε πάντα τα σκολιά εις ευθείαν και η τραχία εις οδούς λίας και οφθήσετε η δόξα Κυρίου και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού.

την σεπτήν αισθήτα προσπτυξόμεθα υπερ τον δεσπότην περισχούσα ως βρέφος ευάστασε. Η αισθήτα την οποία χάρισε η Θεοτόκος σε μια φτωχή χείρα λίγο πριν πεθάνει όπως είδαμε, φαίνεται ότι διασώθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια της Γαλιλαίας σαν κοιμήλιο από γενεά σε γενεά. Έτσι, στην εποχή του αυτοκράτορος Λέοντος πρώτου του Μεγάλου, 457-474, δύο πατρίκοι αδελφοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων, ο Γάλβιος και Κάνδυνος, ανακάλυψαν το σπίτι μιας Εβραίας στη Γαλιλαία, την αισθήτα της Θεοτόκου. Οι δύο αυτοί αδελφοί πήραν το ιερό αυτό λείψανο και το μετέφεραν στις Βλαχέρνες, προάστιο της Κωνσταντινούπολεως. Επειδή όμως εκεί δεν μπορούσαν να ασφαλίσουν το ιερό απόκτημα, αναγκάστηκαν να ειδοποιήσουν τον αυτοκράτορα. Εκείνος έσπευσε, ασπάστηκε το ιερό ένδυμα και έκτισε ειδικό ναό στο προάστιο αυτό. Στο ναό αυτό και σε μια ειδική σωρό ετοποθέτησε την Αγία Αισθήτα. Η αισθήτα, σκέπη ή ομοφόριον ή μαφόριο της Θεοτόκου, έγινε το ιερό παλάδιο της πόλεως, η σκέπη ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο, με άλλα λόγια, ήταν η υλοποίηση της ψηλαφίσεως του Θωμά. Την αρχή έκαναν οι δύο πρώτοι αυτοκράτορες, Κωνσταντίνος και Ελένη. Στα ίχνη τους ακολούθησαν και οι μεταγενέστεροι. Εκστρατεία ολόκληρη για την ανέβρεση χριστιανικών λειψάνων και κοιμηλίων. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη και η πιο ιερή εκστρατεία των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ιερά κοιμήλια του χριστιανισμού με επικεφαλής τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού και την αισθήτα της Θεοτόκου μεταφέρονταν στη βασιλεύουσα το ένα μετά το άλλο. Έτσι το Βυζάντιο είδε και επίστευσε. Εψηλάφισε και είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Σήμερα τα αισθητά πιστήρια του χριστιανισμού έχουν σχεδόν εκλείψει. Η πίστη σήμερα δεν βασίζεται πια σε υλικά πιστήρια και τεκμήρια. Γι' αυτό είναι μεν πιο δύσκολη, αλλά και πιο βαθιά, προσωπική και γνήσια. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι για το Βυζάντιο ισχύει η διαπίστωση του Κυρίου, ότι «Εωρακάσμε, πεπίστευκας», ενώ για τους σημερινούς πιστούς εφαρμόζει ο μακαρισμός του Ιησού «Μακάρι, ημί ειδώντες και πιστεύοντες».

ζώνην εις σεπτήν του αχράντου σου σκήνους υμνούμεν. Η Εκκλησία τιμά τα Άγια και Ιερά Λείψανα είτε του σώματος των Αγίων είτε αντικειμένων που ανήκαν σε αυτούς. Ανάμεσα στα Ιερά αυτά Λείψανα, εξέχουσα θέση μέσα στην Εκκλησία κατέχουν η Αγία Ζώνη και η Αγία Εστής της Θεοτόκου, όπως είδαμε προηγουμένως. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να δεχθεί 2 φορές τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και μετά την Πεντηκοστή κατόρθωσε να επιτύχει τον μέγιστο βαθμό αγιασμού μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Έτσι έγινε η Παναγία ένα ζωντανό, δηλαδή μυρωδοχείο, γεμάτο με τα αρώματα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όπως το κάθε τι ευωδιάζει όταν απλωθεί επάνω του το μύρο, έτσι και το σώμα ή τα προσωπικά αντικείμενα της Θεοτόκου και των Αγίων μεταδίδουν την πνοή, την ευωδία και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τα περιέλουσε και τα πότισε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι στα λείψανα των Αγίων εξακολουθεί να ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος συμπληρώνει: ο Ιησούς Χριστός, τιμώντας τους αγώνες, το αίμα και το μαρτύριο των Αγίων, κράτησε την ψυχή των στον ουρανό. Το σώμα όμως και τα ιερά τους λείψανα τα άφησε στη γη για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και τα ιερά λείψανα των Αγίων θαυματουργούν. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί και σώζει διαμέσου των ιερών λειψάνων. Τα παραδείγματα είναι άπειρα. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θαυματουργούσε. Το ίδιο και η ζώνη και η σκέπη της Παναγίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κάπου: όσο ακατόρθωσε η τιμία ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορούν να πετύχουν όλοι μαζί οι κληρικοί. Και το άσμα ασμάτων συμπληρώνει προφητικά για τα ρούχα της Παναγίας: ως μη ηματίων σου, υπέρ πάντα τα αρώματα. Όλοι μας κρατάμε αντικείμενα από πρόσωπα αγαπημένα που έφυγαν. Τα κειμήλια αυτά μας βοηθούν να νιώθουμε την παρουσία των προσώπων αυτών κοντά μας. Ο Θεός άφησε στη γη τα ιερά ενδύματα της Θεοτόκου και τα ιερά λείψανα των Αγίων για να τους έχουμε κοντά μας, για να μας μεταδίδουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μας σώζουν θαυματουργικά, αλλά και να μας δείχνουν το δρόμο της αγιότητος.

ημέρας και νυχτός πρεσβεύεις υπερημών. Ο Κύριος Ιησούς, πέρα από την τιμή και τη δόξα που χάρισε στη Θεομήτωρα, της εμπιστεύθηκε και ένα ύψιστο λειτουργήμα. Το πρεσβευτικό ή μεσητικό λειτουργήμα. Την ανάδειξε δηλαδή πρεσβευτή και μεσήτρια. Πρώτη και εδώ, ανάμεσα σε όλους τους πρεσβευτάς, τους Αγίους, που είναι διαπιστευμένοι στον ουράνιο θρόνο. Διότι ανάμεσα σε όλους αυτούς η Παναγία προείσταται πρεσβεύουσα. Η Παναγία Θεοτόκος πρεσβεύει γενικά υπέρ των ανθρώπων και του κόσμου. Οι πρεσβείες της όμως αναφέρονται και σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της ατομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και ιστορίας των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό.

Μυστικό ότι η τιμή και η δόξα του ουρανού δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά συνδέεται απόλυτα με κάποιο ενεργητικό δραστήριο λειτουργήμα. Ο Ιησούς αποκαθίσταται και πάλι στη δόξα του ουρανού και ο Θεός Πατέρας του αναθέτει το λειτουργήμα του Μεσίτου και λυτρωτού των ανθρώπων. Η δόξα της Παναγίας και των Αγίων συνδυάζεται με το πρεσβευτικό λειτουργήμα. Ο Κύριος δήλωσε ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τώρα βλέπουμε ότι και η εκλεκτή του ουρανού, η Παναγία, οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι της Τριαμβευούσης Εκκλησίας εργάζονται, πρεσβεύουν. Βασικό τους έργο είναι η πρεσβεία, η θερμή ηκεσία στον Θεό Πατέρα για τους επιγείς ανθρώπους. Εμείς ακόμα αγωνιζόμαστε, θαλασσοπνιγόμαστε στο πέλαγος της ζωής. Γι' αυτό και καταφεύγουμε συνέχεια στους Αγίους που είναι σάρξ εκ της σαρκός μας, αδελφοί μας που έφτασαν στην αντίπερα όχθη πριν από μας. Και τους παρακαλούμε διότι αυτοί, εκεί που βρίσκονται τώρα, μπορούν κάτι περισσότερο να κάνουν. Οι δυνατότητές των έχουν αυξηθεί, οι διαστάσεις των έχουν μεγαλώσει. Οι Άγιοι δεν αισθάνονται καλά, δεν αισθάνονται ήσυχοι και ευδαίμονες, διότι ακριβώς εμείς δεν είμεθα ήσυχοι και ευτυχείς, διότι ζώμεν εις την αμαρτίαν και εις των πόνων. Η Παναγία μοιάζει με τη μητέρα εκείνων, η οποία εις την καταστροφή του πολέμου κατόρθωσε να φτάσει μέχρι του φρουρίου και να ασφαλιστεί. Εν τούτης όμως είναι ανήσυχος και κλαίει και οδύρεται, διότι τα τέκνα της τα οποία απόλεσεν εις την σύγχυση και τη συμφορά του πολέμου δεν έφτασαν ακόμη έως εκεί. Δια τούτο και παρακαλεί φορτικός τον Κύριον του φρουρίου ή να φροντίσει για τα τέκνα της. Ελέησον με Κύριε, Κύριε βοήθημη. Ο δε Κύριος εισακούει των παρακλήσεων αυτής. Η καθιέρωση της Παναγίας και των Αγίων στο πρεσβευτικό έργο είναι δεδομένη, καθώς επίσης και η θέλησή των να μας βοηθήσουν. Ό,τι απομένει για μας είναι η καταφυγή και η υποκίνησή των. Ένα γράμμα, ένα τηλεφώνημα, ένα επίγον τηλεγράφημα. Και η πρεσβευτική διαδικασία του ουρανού θα κινηθεί αμέσως, θα λειτουργήσει δραστήρια με επικεφαλής την προϊσταμένη της πρεσβείας μας, την Παναγία Θεοτόκο και τη συμμετοχή όλων των πρεσβευτών της Εκκλησίας μας. Και όλα αυτά αθόρυβα, άμεσα και ταχύτατα, μέρα και νύχτα, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές. Η πρεσβεία μας στον ουρανό είναι η πιο καλά οργανωμένη υπηρεσία. Μια υπηρεσία που ποτέ και κανένα δεν απογοητεύει.

Η Ορθόδοξη Ευσέβεια αποδίδει στην Παναγία και τον τίτλο της Μεσητρίας. Στην πραγματικότητα όμως ένας είναι ο Μεσίτης, ο Μεσολαβητής και συμφιλιωτής ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Εις Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Το μεσολαβητικό και λυτρωτικό λειτουργήμα δεχόμαστε ότι ανήκει απόλυτα στον Θεάνθρωπο Κύριο. Στην Παναγία αποδίδουμε τον τίτλο της Μεσητρίας, επειδή είναι μητέρα του Μεσίτου. Πολλά ισχύει, δέησης μητρός προς ευμένιαν δεσπότου. Και πάντοτε με την έννοια της πρεσβευτρίας. Η Θεοτόκος είναι μεσήτρια υπό την έννοια ότι δεν πάβει να πρεσβεύει και ηκετεύει για μας. Και η συνεχής αυτή πρεσβεία της ονομάζεται και μεσητεία, η οποία βέβαια δεν είναι ανεξάρτητη από τη μεσητεία του Ιησού, αλλά εντάσσεται σε αυτή και εξαρτάται από αυτή. Η μεσητεία του Χριστού είναι φυσική, όντως του αυτού Θεού και ανθρώπου. Η μεσητεία της Μαρίας προς τον Θεό, χάριν των ανθρώπων, γίνεται χάρητη και ευδοκία για του πληρώματος της Θείας Χάριτος, η οποία επεσκίασε και έσωσε την Μαρία. Απέκτησεν αυτή την παρησία της προς τον Κύριον μεσητείας. Πόση είναι η φιλανθρωπία και η συγκατάβαση του Θεού μας. Και μόνη η αγάπη της Παναγίας Τριάδος ήταν υπεραρκετή για τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά αν η αγάπη αυτή ήταν αρκετή για μας, δεν ήταν αρκετή για το Θεό της αγάπης. Έτσι, με το μεσητικό έργο του Θεανθρώπου Ιησού, έχουμε και νέα έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ούτω γαρ, ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αλλά ο Θεός προχωρεί και σε νέα έκφραση της αγάπης Του. Αναδεικνύει την Παναγία, έναν δηλαδή από εμάς, στο λειτουργήμα του ουράνιου πρεσβευτού, ώστε να μην έχουμε πια καμιά αμφιβολία, αλλά απόλυτη βεβαιότητα για τη σώζουσα αγάπη Του. Ύστερα από κάτι τέτοιες διαπιστώσεις, ο Απόστολος Παύλος ξεσπούσε σε θριαμβευτικές ιαχές σαν κι αυτή. «Τα πάντα δι ημάς είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού».

πολλά ισχύει, δέησις Μητρός προς ευμένιαν Δεσπότου. Η πρεσβεία και η μεσητεία της Θεοτόκου, καθώς και οι πρεσβείες των Αγίων θεολογικά, βασίζονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας περί της κοινωνίας των Αγίων, στο γεγονός δηλαδή ότι ανάμεσα στα μέλη της μιας Εκκλησίας υπάρχει αλληλεπικοινωνία, κυρίως δια της προσευχής του ενός υπέρ του άλλου και των μεν υπέρ των δε. Για την κοινωνία αυτή και τα αποτελέσματά της γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος τα εξής. Εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε, πολύ ισχύει δέησις δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας άνθρωπος ειν, ομοιοπαθής ημίν και προσευχή προσήφξατο του μη βρέξε και ουκ έβρεξεν επί της γης εν ιαυτούς τρεις και μήνας έξ. Και πάλιν προσήφξατο και ο ουρανός ιετών έδωκε και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Αν τώρα η δέηση των απλών χριστιανών υπεραλλήλων έχει τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα, πολύ μεγαλύτερη θα έχει η δέηση και οι πρεσβείες των Αγίων Μελών της Τριαμβευούσης Εκκλησίας και μάλιστα της Παναγίας. Γι' αυτό και η πεποίθηση περί της κοινωνίας των Αγίων έχει βαθιά επηρεάσει τη ζωή και την πράξη της Εκκλησίας μας. Κάθε ακολουθία που τελείται, κάθε δέηση που αναπέμπεται, κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται βασίζεται στις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Σε κάθε γωνιά του Ορθόδοξου Ναού υπάρχει και εικόνα ενός Αγίου σε στάση ηκεσίας υπέρ των πιστών. Οι Θεοτόκους και οι Άγιοι αποτελούν την προπομπή της Εκκλησίας. Είναι οι απαρχές της κοινής ανθρωπότητος που η Εκκλησία προσφέρει συνεχώς σαν δώρο στο Θεό. Είναι οι πιο εκλεκτοί πολίτε του ουρανίου, της ουρανίου βασιλείας, τους οποίους η Εκκλησία έχει διαπιστευμένους στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι πρεσβευτές μας θεωρούν χρέος τους να πρεσβεύουν για όλους εμάς που βρισκόμαστε ακόμη στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, στην εξορία, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο.

προς τον τεχθέντα εξ αυτής του πρεσβεύειν. Το πρεσβευτικό λειτουργήμα είναι αποτέλεσμα και καρπός της παρησίας που έχει η Παναγία, καθώς και οι Άγιοι μπροστά στον Θεό. Για το χάρισμα αυτό της παρησίας γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής: «Ενώ Χριστό έχομεν την παρησίαν, το θάρρος και την προσαγωγήν, το πλησίασμα προς τον Θεόν εν είπε πεποιθήσει διαπίστεως αυτού». Για τη σχέση ειδικότερα της παρησίας των Αγίων και της προσευχής των υπέρ ημών γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Αύτη εστίν η παρησία ειν έχομεν προς Αυτόν, ότι εάν τι ετόμεθα κατά το θέλημα Αυτού, ακούει ημών». Η πίστης και η αγάπη προς τον Χριστό εξασφαλίζει στους Αγίους το θάρρος και τους δίνει τη δυνατότητα να πλησιάζουν άφοβα τον Θεό, προς τον οποίο μιλάνε με οικειότητα και ελευθερία. Απόδειξης δε ότι έχουν την παρησία και το θάρρος αυτό είναι το γεγονός ότι ο Θεός ακούει τα αιτήματά τους. Εφόσον λοιπόν αυτό ισχύει για όλους τους Αγίους, ισχύει σε μέγιστο βαθμό για την Παναγία και Μητέρα του Χριστού. Η Παναγία επομένως έχει μεγαλύτερη παρησία προς τον τεχθέντα εξ αυτής. Γι' αυτό και η καταφυγή της Εκκλησίας στις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι μεγαλύτερη και συχνότερη. Γιατί κανείς άλλος, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, έχει τόση παρησία προς τον Θεό όσοι έχει Παναγία. Η Παρθένος, κινουμένη από την υπερβολική φιλανθρωπία της, πρώτη αυτή παρότρινε τον Υιό της προς τις ευεργεσίες, και αυτό πριν ακόμη να έλθει η ώρα του, ούτω οίκη η ώρα μου, πράγμα που φανερώνει καθαρά πόση παρησία έδωσε στη μητέρα του, ώστε να μπορεί να αλλάζει ακόμα και τα χρονικά όρια που αυτός είχε καθορίσει. Πόση πνευματική ευαισθησία έχει λοιπόν η Ορθόδοξη ψυχή που καταφεύγει με τόση πίστη και λαχτάρα στις πρεσβείες της Θεοτόκου, χωρίς ίσως να γνωρίζει ακριβώς το γιατί. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται αληθινό το ότι στην Ορθοδοξία το ήθος της, η διδαχή και ο χαρακτήρας γίνεται έθος, συνήθεια στον πιστό και αφοσιωμένο πλήρωμά της.

Λιτανεύουσι το σώ προσώπο, η κεκτημένη των πλούτων της χάριτος. Ο ύμνος αυτός είναι εμπνευσμένος από τον 44ο ψαλμό. Το πρόσωπό σου λιτανεύουσιν οι πλούσιοι του λαού. Ο προφητικός αυτός που αναφέρεται στο μεσητικό έργο της Θεοτόκου εφαρμόστηκε κατά γράμμα. Οι πλούσιοι της χάριτος του Θεού, οι άνθρωποι της πίστεως και της αγάπης προς την Παναγία την οικετεύουν κάθε στιγμή και ζητούν την ευμένεια και την εύνοια του προσώπου της. Ιδιαίτερα όμως λιτανεύουν το Πανάγιο πρόσωπο της Θεομήτωρος όσοι από τους πιστούς έχουν το μεγάλο χάρισμα της ιεροσύνης και το θεομητορικό χάρισμα της παρθενίας. Οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι της εκκλησίας μας, οι κεκτημένοι των πλούτων της χάριτος της ιεροσύνης, καταφεύγουν συνεχώς στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Για τους κληρικούς της εκκλησίας μας η Θεοτόκος είναι το πιο οικείο πρόσωπο. Τη βλέπουν συνεχώς μπροστά τους. Προφέρουν αδιάκοπα το όνομά της. Τη μνημονεύουν σε κάθε τους προσευχή προς τον Θεό. Η καταφυγή στις πρεσβείες της είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο, το πιο πρόχειρο αμυντικό και επιθετικό όπλο τους. Για τους μοναχούς της εκκλησίας μας η Θεοτόκος είναι κάτι παραπάνω. Παρθένος και μοναχοί ανήκουν στο ίδιο γένος. Οι μοναχοί στο πρόσωπο της Παρθένου αντικρίζουν το δικό τους πρόσωπο. Είναι το ιδανικό τους. Θέλουν να τις μοιάσουν. Ο δρόμος και οι κλήσεις των μοναχών είναι πια συνδεδεμένα με το θεομητορικό πρόσωπο. Ο δρόμος του μοναχού για τον ουρανό περνάει οπωσδήποτε από τη Θεοτόκο. Κανείς μοναχός δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό χωρίς την απόλυτη προσήλωσή του στο πρόσωπο της Παναγίας. Για τους παρθένους η μοναδική κλίμαξ που ακουμπάει και φτάνει στον ουρανό είναι η Παρθένος. Όσοι αξιωθήκαμε να έχουμε τον θησαυρό της χάριτος του Θεού, στα οστράκινα σκεύη μας, ας μην πάβουμε να λιτανεύουμε το Πανάγιο πρόσωπο της Θεοτόκου. Όχι μόνο υπέρ των του λαού αγνοημάτων, αλλά και των ημετέρων αμαρτημάτων.

και κτήμεθα εν πειρασμή σωτηρία. Οι πρεσβείες της Θεοτόκου καλύπτουν γενικά μεγάλο φάσμα της ζωής των αναγκών και των ψυχοσωματικών προβλημάτων των ανθρώπων. Γι' αυτό και οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου για τους πάσης φύσεως πειρασμούς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Και τα διάφορα περιστατικά της καθημερινής ζωής των. Η Παρθένος, φέροντας το ομοφόριο, προστατεύει την ανθρώπινη φύση και την καλύπτει με τη μητρική προστασία. Το ομοφόριο αποτελεί σημείο μόνο της μητρικής της προστασίας, χωρίς κανένα ίχνος ιερατικής εξουσίας. Οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου καταρχήν για τους σωματικούς πειρασμούς και γενικά για τους πειρασμούς της καθημερινής ζωής. Ανάμεσα σε αυτούς κεντρική θέση έχουν οι αρρώστιες, οι σωματικοί κίνδυνοι, στη θάλασσα, τον αέρα, την ξηρά, οι οικονομικές δυσχέρειες, οι αποτυχίες, στην εργασία, την οικογένεια, τις σπουδές. Όλες αυτές οι καταστάσεις κυκλώνουν τη ζωή του ανθρώπου και την οδηγούν σε αληθινά διέξοδα. Εκύκλωσαν, ετου βίου μου ζάλε, όσπερ μέλησε κυρίων Παρθένε. Εκτός όμως από τους σωματικούς πειρασμούς υπάρχουν και πνευματικοί. Εκείνοι δηλαδή που αναφέρονται στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Οι πειρασμοί αυτοί είναι είτε εξωτερικοί, προέρχονται δηλαδή από το κακό περιβάλλον, κακά παραδείγματα, όθησης και προαγωγής στο κακό, πρόκλησης και σκανδαλισμός, ή τον διάβολο, σκέψεις, φαντασίες, επιθυμίες κακές, είτε εσωτερικοί, που οφείλονται στην ηθική αδυναμία και τη ροπή προς το κακό που υπάρχει μέσα στη φύση κάθε απογόνου του Αδάμ. Η Παναγία καλύπτει με τις πρεσβείες της τους πάσης φύσεως πειρασμούς των ανθρώπων που καταφεύγουν σε αυτήν. Η Εκκλησία έχει δύο ειδικές ακολουθίες για τις περιπτώσεις αυτές. Τη μικρή και μεγάλη παράκληση προς τη Θεομήτωρα. Αλλά και ολόκληρη η λατρεία της είναι κατάσπαρτη από υπέροχες προσευχές που συνέθεσαν άνθρωποι που δοκίμασαν τους πειρασμούς της ζωής αλλά και την ακαταμάχητη προστασία της Παναγίας.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά του Θεού η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

0: Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης. Αφιέρωμα. Κείμενα μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Παραγωγή επιμέλεια ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.
1: Θεωρώ μεγάλο το τόλμημα κάθε φορά να επιδιώκουμε την παρουσίαση κάποιου προσώπου που άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη της αλήθειας, της αγάπης και όλων των αρετών σοφά αρμολογημένων στη μορφή του. Ωστόσο το θέμα είναι φλέγον. Η γνώση δηλαδή του βίου και της πολιτείας των ακρογωνιαίων λίθων της εκκλησιαστικής ιστορίας και για τούτο πάντοτε επίκαιρο. Πιστεύω πως ακριβώς επειδή είναι έντονη η ανάγκη συνεχούς αναγεννήσεως της ιστορικής και εκκλησιαστικής μνήμης, για τούτο και συνεχίζουμε την αλυσιδωτή σειρά των εκπομπών. Τα πράγματα ωστόσο δυσκολεύουν όταν το παρουσιαζόμενο πρόσωπο έχει πολύ μεγάλο σε πνευματικότητα και έκταση έργο, ακόμη δε περισσότερο στενεύουν τα όρια όταν ο λόγος για ένα μεγάλο ιερωμένο, ένα ακέραιο άνθρωπο, ένα σπουδαίο αγιορείτη, ένα σπάνιο πατριώτη, ένα ορθόδοξο και γεννημένο ηγέτη, ένα ενάρετο πνευματικό με φυσικά και επίκτητα χαρίσματα, μια μεγάλη μορφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας φωτισμένη με τη χάρη του Θεού. Το γέροντα Γαβριήλ το Διονυσιάτη.
2: Όλα τα απαρνούματα και τους γονείς μας και τους αδελφούς μας και τα σπίτια μας και πηγαίναμε στο Άγιο Όρος προπαντός η Αγιορείτη Μοναχή, αλλά τα ιδανικά της πατρίδας μας τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Μέσα στην καρδιά του το Αγιορείτη του Μοναχού είναι με χρυσά γράμματα γραμμένα πίστης και πατρίς. Αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς όλοι, προπαντός οι Έλληνες χριστιανοί, εμείς οι οποίοι μεταδώσαμε σε όλο τον κόσμο τη χριστιανική θρησκεία, βέβαια, και των οποίων, όπως προείπα, πολλά από τα φιλοσοφικά τον αυτό πήρε και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, εμείς πρέπει να είμεθα αφοσιωμένοι στην πίστη και την πατρίδα. Αυτά τα νέα συστήματα, οι νέοι ιδέες, εξτρεμιστικές αυτές οι νέοι ιδέες, να μην έχουν θέση στην καρδιά μας.

Γαβριήλ ο Διονυσιάτης γεννήθηκε το 1886 στο ορεινό χωριό Μεσενικόλα της Καρδίτσης. Το όνομά του ήταν Γεώργιος Καζάζης. Παρότι είχε έφεση και διανοητική οξύτητα για να σπουδάσει, όμως ο πατέρας του τον σταμάτησε στο σχολαρχείο της εποχής, όπου όμως πήρε αρκετές γνώσεις. Φιλομαθής και φιλόπονος όπως ήταν, διάβαζε απλήστως βιβλία θρησκευτικά και λογοτεχνικά, παραλλήλως προς τις αγροτικές εργασίες στα πατρικά κτήματά του. Φαίνεται λοιπόν ότι σταδιακά άρχισε να έλκεται από την πνευματική ζωή και συγκεκριμένως από το μοναχισμό, καλλιεργώντας τους πνευματικούς πόθους ως τακτικός ψάλτης και αναγνώστης στο ναό του ορεινού χωριού του και διαμορφώνοντας έτσι εκκλησιαστική συνείδηση. Από ένα αυτοβιογραφικό σημείωμά του προκύπτει ότι τον συγκινούσαν και τα εθνικά προβλήματα της εποχής, όπως ήταν το λεγόμενο μακεδονικό. Και όπως αποκαλύπτει, σε ηλικία 17 ετών έφυγε κρυφά από το σπίτι του με κάποια πρόφαση και ταξίδεψε μέχρι το Βόλο για να καταταγεί ως εθελοντής στα συγκροτούμενα σώματα των Μακεδονομάχων. Αλλά ο υπεύθυνος τον θεώρησε αρκετά νέο και γι' αυτό τον απέκλεισε. Σε άλλο αυτοβιογραφικό κείμενο σημειώνει ότι η αρχική του πρόθεση ήταν να γίνει ασκητής, αλλά επηρεαστής εκ της ασκητικής μορφής της μονής και του φυσικού περιβάλλοντος, άλλαξε γνώμη και παρέμεινε στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου μετά την αναχώρησή του για το Άγιον Όρος. Αλλά ας δώσουμε όμως το λόγο στο γέροντα Γαβριήλ, που περιγράφει με τόση χάρη τα πρώτα βάσανα, σε εισαγωγικά, του κοινοβιασμού του και αποκαλύπτει τον συνετό τρόπο που σκεπτόταν ακόμα σαν αρχάριος. «Ότι η χάρις του Θεού ένευσεν εις την καρδίαν μου, ή να έλθω εις τον ευλογημένο του των τόπων της ησυχίας και προσευχής, ή το Φεβρουάριος του Σωτηρίου έτους 1910. Ο πόθος μου ήταν να μεταβώ εις την σκήτην των Καυσοκαλυβίων, όπου ίσκησεν ο συντοπίτης μου Όσιος Ακάκιος, και όπου εμόναζον και μονάζουσιν εις έτην δύο αυτάδελφοι ιερομόναχοι συμπολίτε μου, όνο πνευματικός Παντελεήμων, οσιότατος και εισάκρον ενάρετος, είναι και ο πρεσβύτερος ίσως των επιζώντων αγιοριτών, ήδη 103 ετών γέροντας. Είχον πράγματι την απόφαση και μετά την άφηξή μου εις Άγιον Όρος να μεταβώ και ζήσω ως ασκητής και εκείνης αδιαξηράς εκ δάφνης δια Καυσοκαλύβια. Διερχόμενος όμως εκ της ιεράς ταύτης μονής του Αγίου Διονυσίου και ειδών την εφταξίαν των πατέρων εισυμπεσούσαν εκείνη την ημέραν κηδείαν γυρεού ιεροδιακόνου και επηρεαστής εκ της ασκητικής μορφής της μονής και του φυσικού περιβάλλοντος παρέμεινα. Εις των Πανάγαθων Θεών και των Τίμιων Πρόδρομων επιρρύψας τας ελπίδας της σωτηρίας μου. Στα αυτοβιογραφικά στοιχεία που μας άφησε υπάρχουν άφθονες πληροφορίες για τον πρώτο χρόνο της δοκιμασίας του, για το πώς σκεπτόταν, ποιο ήταν το πρωτανθρικό ήθος του ως μέλλοντος μεγαλοσχήμου μοναχού, αλλά και πώς εκέτο η τρυφερά καρδία του 20διετούς δοκίμου από γλυκεράν χαρμολύπην και κατάνοιξεν. Οι πληροφορίες που μας δίνει είναι πολύτιμες, όχι μονάχα γιατί αποτυπώνουν τον τρόπο ζωής της εποχής εκείνης, αλλά και γιατί προδιαγράφουν το βίο και την πολιτεία του και βοηθούν αμέσως και εμέσως στην ερμηνεία της προσωπικότητός του. «Ότι συνεπλήρωσα την μοναχική μου δοκιμήν κατά το σωτήριον έτος 1911, η ιερά μετάνοιά μου απέστειλε την λέβον της εις το μετόχιον μονοξυλίτην, ή να με παραλάβει και τη μεθεπομένη Παρασκευή της πέμπτης εβδομάδος των Ιστιών, συμπιπτούσης κατά το έτος εκείνο και της εορτής του Θείου Ευαγγελισμού, λάβω το ποθινότα τόμι αγγελικών σχήμα. Με τα πολλής της συγγενήσεως, αποχαιρετήσα στους αδελφούς και συνδοκίμους και λαβούν παρά αυτών συγχώρησιν, κατήλθουν αυθημερών εις των Αιγιαλών του μετοχίου, και του καιρού ευνοούντος εφτάσαμεν εις οπλοούντες εις την Ιερά Μονή του Ξενοφόντος. Αντιστραφέντος όμως εκείσε του ανέμου μετά πολλού του κόπου εισήλθομεν κοπηλατούντες και προσεσπέρουν εις τον λιμενίσκον της Ιεράς Μονής του Ρωσικού.
αλλά τον καλό, συνετό και σεμνό Γεώργιο, στην όλη δοκιμαστική του αγωγή τον περίμενε ένας μεγάλος πειρασμός, ελέγχοντας την υπομονή του και αν ήταν άξιος να σηκώσει το φορτίο του μεγαλοσχήμου. Την προηγουμένη της κουράς του εκ λύθης έφαγε μερικές ελιές στη Μονή των Ρώσων μαζί με το ανέλαιο φαγητό, και αυτό εκρίθη από το πνευματικό του πατέρα ηγούμενο Δοσίθεο ως κόλλημα για τη Θεία Μετάληψη που θα ακολουθούσε την τελετή της κουράς. Οπότε υποχρεώθηκε να νηστεύσει και αυτή την ημέρα του Ευαγγελισμού.

γεγονός αυτό αφηγείται ο γέροντας Γαβριήλ και το παραθέτουμε ως εκφραστικό της βαθυτά της ευλαβίας του, της υπακοής και της ταπεινώσεώς του, αφού εδέχθη αδιαμαρτυρήτως, με τα κριτήριά μας βέβαια, παράλογο κανόνα. Όντως μπορεί η κατάλυση μερικών ελαιών να θεωρηθεί ως κόλλημα της Θείας Κοινωνίας? Αλλά αν λάβει κανείς υπόψη ότι η μονή του Αγίου Διονυσίου ήταν το κατά παράδοση ασκητικό κοινόβιο του Αγίου Όρους και εφηρμόζεται ως παγία τάξη η μη κατάλυση ελαιών την προηγούμενη της μεταλήψεως υπό των μοναχών, τότε η περίπτωση του δοκίμου ως εμπίπτουσα στην απαγόρευση αποτελεί παράβαση. Άλλο τώρα αν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η οικονομία για να παρακαμφθεί η δυσκολία. Πάντως αποτελεί η άτεκτη αυτή στάση του ηγουμένου μια διδαχή για το σεβασμό και την τήρηση των ελαχίστων, η παράβαση των οποίων οδηγεί σταδιακά με μαθηματική ακρίβεια στην παράβαση και των μειζώνων. Και έτσι υπό την οπτική αυτή γωνία μπορούμε να ερμηνεύσουμε την εξυπευθύνου πλέον θέση ως αυστηρότητα του γέροντα Γαβριήλ, όπως άλλωστε την διηγείται, που άγγιζε τα όρια του ερμητικού ασκητισμού και απαρακλήτου σκληρότητος, που φυσικά από προϋποθέσεις παράγει πνευματικούς καρπούς. Γράφει λοιπόν ο ίδιος ο γέροντας Γαβριήλ ο Διονυσιάτης: «Κατά της ημέρας αυτάς, ενές έμελον καρίνε μοναχός, ελθόν εις την μονή μας, εγνώρισα τον πανοσιότατον ιερομόναχον Ιγνάτιον, 72 ετών γέροντα, πνευματικόν όντα της μονής μας, και άλλων ιερών μονών και σκήτεων. Ο θαυμάσιος ούτος και του Θεού ευλογημένος άνθρωπος είχε το εξαιρετικό χάρισμα της προσυνίας και της πατρικής αδούλου αγάπης προς πάντας, ιδία δε της προσερχομένης αυτό προς εξομολόγησιν. Τον εγνώρισα υπό τας εξής συνθήκας και περιστατικά, άτινα ως μοναδικά εντοβία μου μη μένουν αλυσμόνητα, αλλά συνάμα είναι και τεκμήρια αδιάψευστα της αγιότητος του ανδρός. Είχεν έλθειν εκ της καλύβης του ευρισκομένης εις την ακρόριαν των κατουνακίων, το μεν είναι ευρεθεί στα σπανηγυρικά σαγρυπνίας του Ευαγγελισμού και του Ακαθίστου, το δε είναι εξομολογήσει τους αδελφούς και συνάμα γνωρίσει και εμέ, ως έλεγε, κατά την κουράν εις μοναχών. Είχε πληροφορηθεί παρά του καθηγουμένου ότι εις μοναχών προχείρησής μου θα εγίνατο την ημέραν του Θείου Ευαγγελισμού. Τυχαίον όμως γεγονός ανέβαλε τούτον δια την επιούσαν Σάββατον του Ακαθίστου και το γεγονός ήτο το εξής. Εν τη ιερά μονή του Ρωσικού όπου ήμην τη προτεραία έφαγον εν τη τραπέζη συν τον ιστισίμο φαγητό και ολίγας ελέας, ας είχον συμπαρατεθειμένας λησμονήσας ότι τη επομένη θα γινόμην μαχός και θα μετελάμβανον πρώτος των αχράντων μυστηρίων. Πρώτο εσπέρα τη ημέρα ταύτη με ερώτηση με πατρικό ενδιαφέρον τα υγρύπνων μετά του βαθέως όρθρου της ακολουθίας των χαιρετισμών και υποκριναμένου μου ότι η ελήψη ατομικού δωματίου και αποφυγήν της εντοξενώνει οχλαγωγίας ένε και του πλήθους των προσκυνητών δια την εορτήν του Ακαθίστου θα μετέβαινον εις το παρακείμενον παρεκκλήσιον του Αγίου Χρυσοστόμου μη απήντησε μόνον πολύ καλά. Και ότι μετά το μικρό απόδειπνον μετέβη εκεί, έβρον προς έκπληξήν μου τον πολυσέβαστον γέροντα, αναμένοντά με και ευθύς ποιήσας ευλογητών, προέτρεψέ με η νατρής αναγινώσκω τον ορισμένο κανόνα επί κουρά μεγαλοσχήμου εκ του μεγάλου ευκολογίου, όπερ ήχον μετεμού. Τον θαυμάσιο τούτον γέροντα δεν εξιώθηνε είδο έκτοτε, αποσταλήσεις εξωτερικάς διακονίας της μονής έμαθον ότι εκοιμήθη το 1925. Κατήγε το εξαιρών και ήρθε στο Άγιον Όρος 20 ετής και έζησε εν τη ασκητική καλύβη 87 έτη. Ο γέροντας λοιπόν αυτός, συμπαραστεκόμενος σε αυτή την θλίψη του γέροντα Γαβριήλ του Διονυσιάτου που δεν είχε γίνει μοναχός, κάθισε μαζί του την ημέρα του Ευαγγελισμού και δεν πήγε στην κοινή τράπεζα των πατέρων όπου υπήρχε μία μικρή παράκληση μέσα στην Σαρακοστή και δεν έφαγε το καθιερωμένο ψάρι που έχουν οι πατέρες, αλλά κάθισε μαζί με τον γέροντα Γαβριήλ και θυσίασε την ημέρα της νηστείας, γιατί αγάπησε πολύ τον γέροντα Γαβριήλ και γιατί θέλησε να μοιραστεί μαζί του το μικρό πρόσφορο που του είχε δώσει ο γέροντας να φάει προς επίγνωση του μεγάλου σφάλματός του.
Τελικά εκάρη μοναχός κατά το καθιερωμένο τυπικό και ο πνευματικός του πατέρας τον ονόμασε από Γεώργιο σε Γαβριήλ μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα που υπεγραμμίζεται από τα δάκρυα χαράς και της ευγνωμοσύνης του νέου μεγαλοσχήμου μοναχού. Έμεινε στη μονή μερικές μέρες και έπειτα επέστρεψε στο Μετόχι γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Στη θέση αυτή του μονοξυλίτου υπήρξε αληθινά υπήκοος μοναχός, υποτασσόμενος με ταπείνωση στις εντολές των γερόντων, προσευχόμενος και νηστεύων πάντοτε. Τεκμήριο της γνησίας πνευματικής ζωής του είναι μια ουράνια επιβεβαίωση. Όταν ευρίσκεται στο εντός του Αγίου Όρους αυτό Μετόχι της Μονής, τον περιελάμβανε θείο φως κατά την ώρα της προσευχής. Το υπερφυσικό αυτό γεγονός το εξεμυστηρεύθη στον ευλαβή μοναχό Λάζαρο. Αλλά πέραν αυτής της ευνοίας του Θεού, εκείνο που διέκρινε τη βιωτή του μεγαλοσχήμου μοναχού Γαβριήλ ήταν η ταπείνωσή του και η αγάπη του προς όλους. Η σύνεσή του, η πολυμάθειά του, μαζί με το λαμπρό πνευματικό ήθος του, προκαλούσαν το θαυμασμό και την αγάπη των γερόντων αλλά και όλων των μοναχών. Αν μάλιστα συνεκτιμήσει κανείς την πνευματική και μορφωτική κατάρτισή του σε σχέση με την επικρατούσα τότε αμάθεια, είναι προφανές ότι οι μοναχοί, εξεπλήσοντο που ήταν κάτοχος θεμάτων ποικίλων και τον θεωρούσαν σοφόν, ζητούνται στη γνώμη του για θέματα πνευματικά, εκκλησιαστικά αλλά και εθνικά. Ακόμη και οι ιερείς της εποχής τον ρωτούσαν για θέματα τάξεως, λατρείας και λειτουργικής πράξεως. Μας διηγεί το ότι όταν ευρίσκεται στα Μετόχια και λειτουργούσαν οι ιερείς του μοναστηριού μας, τον καλούσαν στο ιερό για να τους καθοδηγεί στην ορθή εκτέλεση της Θείας Λειτουργίας, του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου ή των προηγιασμένων δώρων. Εγνώριζε όλες τις Θείες Λειτουργίες και από στήθους τις δίδασκε δε στους ιερείς και σαν υποβολέας πολλές φορές τους υπεδείκνυε την ακρίβεια της τελέσεως του μυστηρίου.

0: Να συνεχίσουμε λοιπόν το διπορικό μας στην ζωή και τη δράση του Γέροντα Γαβριήλ, πηγαίνοντας στην πνευματική και φιλανθρωπική του δράση. Όπως διηγείται στη διακονία του Μετοχίου, ο Γέροντας Γαβριήλ παρέμεινε μέχρι το τέλος του 1912. Αλλά με την εποχή αυτή συμπίπτηκε η απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό μακεδονικών εδαφών. Η ελληνική κυβέρνηση ειδοποίησε τις ιερές μονές του Αγίου Όρους να φροντίσουν να παραλάβουν τα μετόχια τους, προσάγοντας και τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας. Πράγματι, η Ιερά Μονή Διονυσίου συγκέντρωσε τα σχετικά βυζαντινά και τουρκικά έγγραφα που πιστοποιούσαν τις ιδιοκτησίες της. Αλλά χρειαζόταν η όλη υπόθεση άνθρωπων ικανό για να φέρει σε επιτυχές τέλος τις διεκδικήσεις. Και επελέγει ο μοναχός Γαβριήλ, όπως ο ίδιος με ταπείνωση αφηγείται. Στις δημόσιες υπηρεσίες που πήγαινε να παρακολουθήσει την εξέλιξη των ζητημάτων που ενδιέφεραν την Ιερά Μονή Διονυσίου, τον υπεδέχονται με σεβασμό, γιατί η όλη παρουσία του, η τρόπη του, η συνετή ομιλία του προκαλούσαν θρησκευτικό δέος. Μια φωτογραφία εκείνης της ηλικίας του γέροντα δείχνει έναν επιβλητικό και σεμνό νέο μοναχό με ταπεινό όμως ύφος, με έκφραση συνετού μοναχού, εσωστρεφούς, με χαρακτηριστικά σοφού, με γλυκό βλέμμα, υψηλό παράστημα, πρόσωπο ασκητικό, με ελαφρά ανεσκαμμένες τις παριές και με βαθουλωμένα διαπεραστικά μάτια προς τα κάτω βλέποντες. Ήταν εικόνα πραότητος και σαρκωμένης αρετής. Ύστερα από παραμονή μερικών ημερών στη Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στο μοναστήρι κομίζοντας των επιτυχών προσπαθειών τους καρπούς. Όμως επέτυχε να αναγνωριστεί και η κυριότης όλων των άλλων μετοχίων και κυρίως του προς την καβάλα μεγάλου μετοχίου του Ορφάνη, με το οποίο συνεδέθησαν αρκετά χρόνια της μοναχικής του ζωής. Όντως η Μονή, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ικανότητές του και το άμεμπτο μοναχικό του ήθος, του ανέθεσε την οργάνωση και την αγροτική εκμετάλλευση των απεράντων εκτάσεων του μετοχίου, δίδοντάς του για βοηθό της βουλγαρικής καταγωγής του το μοναχό Ισαάκ, άνδρα αγιότατο όπως ο γέροντας Γαβριήλ, και τον βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτές τις υποθέσεις. Στο μετόχι αυτό ανέπτυξε όλες τις πνευματικές και διοικητικές του αρετές, τη φιλοπονία του, την οικονομική σοφή διαχείριση, τη φιλάνθρωπη συμπεριφορά του στα πλήθη των εργαζομένων, την πατρική στοργή προς τους φτωχούς, πρώτος στους κόπους, πρώτος στην παράλληλη πνευματική ζωή. Ο μοναχός που περιελάμφθη πρόσφατα από θείο και άκτιστο φως και εδέχθη στην ψυχή του το αφόρητο κέντρο κατά την Μέγα Βασίλειο, ήταν αδύνατο να μην είναι πληγωμένος από την αγάπη του Θεού και την φιλάδελφη διάθεση προς τους ανθρώπους, όπως ο γέροντας Γαβριήλ. Ο γέροντας ήταν ψυχή δυνατή, νους ηγεμονικός, είχε πνευματική αίσθηση και παρότι είχε όλη την ελευθερία να κυβερνά ένα πολυάνθρωπο μετόχι με ποικίλες μέρημνες, όμως με την προσευχή, με το φόβο του Θεού και την αγάπη προς τους ανθρώπους, έχοντας την αδιάλειπτη αίσθηση ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο κεπροστάτης της Ιεράς Μονής, ήταν διαπαντός εκ δεξιών του ή να μην σαλευθεί, παρέμενε σταθερός στην προσευχή και την ταπείνωση. Το συνεχές σύνθημά του ήταν ταπείνωση, ταπείνωση, ταπείνωση. Θεωρούσε την ταπείνωση όχι μόνο σαν την θεμελιώδη προϋπόθεση ασφαλείας από τις επιθέσεις των δαιμόνων, από τον πόλεμο της σαρκός και τις προκλήσεις του κόσμου, αλλά και ως πηγή όλων των αρετών. Πάντα καλλιεργούσε την ταπείνωση στον εαυτό του και το ύφος του ήταν γλυκί και σεμνό και η λαλιά του σε σαγίνευε με την ήρεμή του προφορά και το μεστό πείρας λόγο του. Την εποχή αυτή είχε γίνει ο σιτοδότης Ιωσήφ του μοναστηριού και των πτωχών χωριών της περιοχής. Η σοφή δραστηριότητά του και η καθαρότητα του βίου του μαζί με την προσευχή του είχαν προκαλέσει την ευλογία του Θεού τόσο στις καλλιέργειες όσο και στην κτηνοτροφία που είχαν αναπτύξει. Είναι εκφραστικό αυτό που διηγεί του αργότερα, όταν κατά το 1945 επέστρεψε στο μοναστήρι από τη Θεσσαλονίκη, αφού είχε τελειώσει μια αποστολή, ότι κατέβηκαν αντάρτες από το Χολομόντα που είχαν τα λιμέρια τους και σταμάτησαν το λεωφορείο. Από τους επιβάτες επέλεξε μερικούς, μεταξύ των οποίων και το γέροντα Γαβριήλ, και τον μετέφεραν στο αρχηγείο για ανάκριση. ύστερα από συνοπτική διαδικασία τους έπαιρναν και τους εκτελούσαν. Ήρθε και η σειρά του γέροντα Γαβρίλ. «Εσύ», του λέγει ο εισαγγελέας, «ήσουν ο τύραννος στα μετόχια και ο εκμεταλλευτής του λαού». Ο γέροντας 60 χρονών τότε του απάντησε με ταπείνωση και άφοβα, γιατί ήταν γενναία ψυχή. «Ρωτήστε το λαό, και αν πράγματι είναι αληθινές οι κατηγορίες, τότε ας τιμωρηθώ». Διέταξαν τότε να φέρουν ανθρώπους από τις περιοχές. Όσοι ερωτώντο απαντούσαν πως ήταν πολύ καλός καλόγυρος, ότι βοηθούσε όλο το λαό της περιοχής και όλοι τον θεωρούσαν σαν πατέρα τους. Κανένας δεν βρέθηκε να πει κακό. Οπότε λυσώντες οι ηγέτες των ανταρτών που έχασαν το θύραμα μέσα από τα χέρια τους, διέταξαν να το μεταφέρουν στο δρόμο από όπου τον πήραν. Ο αντάρτης που τον συνόδευε του είπε: «Κάποιον Άγιον είχες να που σε φυλάει, γέροντα, γιατί όσοι ήρθαν εδώ, κανένας δεν επέστρεψε ζωντανός». «Παιδί μου», απαντά ο γέροντας, «έχουμε την Παναγία που μας φυλάει και τον Τίμιο Πρόδρομο». Στο μετόχι αυτό παρέμεινε ως οικονόμος μέχρι τότε που οι Βούλγαροι κατέβηκαν στην Καβάλα, και μεταξύ των ομήρων που πήραν ήταν και μοναχοί, μεταξύ των οποίων και το γέροντα Γαβρίλ. Σε μια μαγνητοτενία που αφηγείται ο μακαριστός πνευματικός πατέρας διάφορες φάσεις του βίου του, θυμάται με καταπληκτική διάβγεια τις συνθήκες της ομοιρίας του, τα μαρτύρια που υπέστη, που κατ' οικονομίαν Θεού τον άγνησαν περισσότερο και που το δοκίμιο της πίστεως του αύξησε την υπομονή, τον κατέστησε πιο συμπαθής στους ανθρώπους και πώς του ελογίστη εις δικαιοσύνην η θλίψη αυτή χάριν της υπακοής. Εκτός από όσα είπε από εκεί, στα αυτοβιογραφικά του κείμενα περιλαμβάνεται και λεπτομερής περιγραφή της ομοιρίας του και των άλλων κληρικών και μοναχών, όπως επίσης εκτίθενται οι απάνθρωποι συνθήκες και η βάρβαρη συμπεριφορά των ομοδόξων Βουλγάρων, αν και την εποχή εκείνη, όπως είναι γνωστό, η Βουλγαρική Εκκλησία είχε κηρυχθεί σχισματική για την αυθαίρετη ανακήρυξή της σε Πατριαρχείο.
1: Εις το Άγιον Όρος έζησε περίπου 70 χρόνια, 69 για την ακρίβεια, και προημερών εκεί που πήγα στον ήλιο, πήγα και κοίταξε εκεί, αφού το πήγα έχουν πεθάνει 256 πατέρες, αγιότατοι πατέρες, απατέρες, και από απόψεως εθνικής επίσης αγωνιστέ, το 21 ερήμαξε το μοναστήρι μας. Πήγαν όλοι στην Κασάνδρα να πολεμήσουν, πήγαν κάτω στην Πελοπόννησο και έμεναν εκεί μέχρι ότου ήρθε ο Καποδίστριας. Τότε λοιπόν επέστρεψαν στη μονή μας και γράφουν εκεί πέρα ότι δεν είχαν ούτε κουτάλια. Και έστειλε τότε ο Καποδίστριας 10.000 γρόσεν και δώσαν 500 γρόσια σε κάθε μοναστήρι και γράφουν στον κατάλογο 50 γρόσια να αγοράσουμε κουτάλια, 30 γρόσια για να αγοράσουμε ξανάκια. Τέτοια φτώχεια είχαν, αλλά αφοσιωμένοι εκεί.
0: Γέροντας Γαβρίλ Διονυσιάτης. Αφιέρωμα. Κείμενα μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Παραγωγή επιμέλεια Ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσας.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αφιέρωμα στην Παναγία. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μιλά για την Παναγία. Με τον Αρχιμανδρίτη

για την Παναγία κάνουμε αναφορά και ήδη έχουμε μιλήσει για το κείμενο το οποίο έχουμε αναχείρας, δηλαδή το βίο της Παναγίας, ένα έργο που κατά πάσα πιθανότητα είναι βγαλμένο από τα χέρια, το νου και την καρδιά του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, και από στόμα σε στόμα ήταν γνωστό ανάμεσα στους χριστιανούς. Το Ιερό Κελίο στον Μπουραζέρι έκανε το σπουδαίο αυτό έργο και μετέφρασε και εξέδωσε το βίο της Παναγίας, από τον οποίο έχουμε, στον οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο περί των χρόνων που η Παναγία έζησε μέσα στο ναό, και σήμερα πηγαίνουμε στα του Ευαγγελισμού της. Μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη συλλήψεως της Ελισάβετ, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εστάλη από το Θεό στην πόλη Ναζαρέτ, στην οικία του Ιωσήφ, και ευγγελίστη εις την Παρθένο Μαρίαν αυτή την όντως καλή αγγελία, την έδοξη και θαυμαστή, την ανέκφραση και ακατάληπτη, το κεφάλαιο και θεμέλιο όλων των αγαθών. Εις ποιαν ώραν και κατά ποιαν τάξην και εις ποιον τόπον έλαβε χώρα ο Ευαγγελισμός? Η Παρθένος βρισκόταν ήδη σε νηστεία, προσευχομένη, ορθία πλησίων της πηγής, αφού άλλωστε πρόκειτο να συλλάβει την πηγή της ζωής. Ήταν ο πρώτος μήνας, αυτός κατά τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρον, πράγμα με το οποίο ήθελε να μας επισημάνει ότι τώρα αναπλάττει εκ νέου τον γυρασμένο κόσμο. Ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδος, η Κυριακή, κατά την οποία κατήργησε το αρχαίο σκότος και δημιούργησε το πρωτότοκον φως, αυτή κατά την οποία θα ελάμβανε χώρα και η ένδοξος Ανάστασης του Βασιλέα και Ιού της Θεόπεδος εκ του μηνύματος, και συγχρόνως η Ανάσταση της δικής μας φύσεως. Και δεν ήταν μόνο η πρώτη μέρα, αλλά επίσης και η πρώτη ώρα, σύμφωνα με το λόγο του προφήτου, και βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί, στον 45ο ψαλμό αναφέρεται. Πόσο θαυμαστή ήταν λοιπόν οι λόγοι του Αρχαγγέλου και πλήρης μυστηρίου,

κατάρας, η οποία μας είχε προκληθεί από την ανυπακοή και την πλάνη της προμήτωρος Εύας. Τώρα τη θέση της λύπης και της αγωνίας κατέλαβε το δώρο του αιωνίου χαράς και η νέα αποκάλυψη του πάμπλουτου και ανύμφευτου νυμφίου. Τα δύο αυτά πράγματα διακήρυξε με το χαιρετισμό του Αρχάγγελος και προσέθεσε «Ο Κύριος μετά σου». Ειδικό σας λοιπόν όλος ο πλούτος του βασιλέως, τι αυτή η εκπλήρωση της υποσχέσεως, ο ίδιος ο λόγος του Θεού, ο λόγος ο υπερλόγων, αυτός εισήρθε εις την κοιλία της Παρθένου Μαρίας. Η ανθρώπινη φύση ενώθηκε με ταυτού όχι δια σπέρματος, αλλά δια της δυνάμεως του υψίστου και της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ο ίδιος αυτός ο οποίος ίνωσε και ινώθη, ο ενωπιός των δύο φύσεων εις μίαν υπόσταση, ο οποίος και ενώνεται κατά χάρη με την ανθρώπινη φύση. Ο ίδιος έκτισε τον ναό της σάρκας του καθώς αυτός ευδόκησε. Αυτό λοιπόν δηλώνουν οι λόγοι «Ο Κύριος μετά σου». Αυτός ήταν που έλυσε και κατήργησε την πρώτη κατάρα, η οποία είχε επιβληθεί στις γυναίκες, διότι ο άνδρας είχε εκλεγεί για να είναι ο Κύριος της γυναικός, η δε γυνή είχε δεχθεί την εντολή και προς τον άνδρα η αποστροφή σου. Ως εκ τούτου και εξαιτίας της πρώτης παρακοής και η γέννηση των τέκνων είχε συνδυαστεί με τη λύπη και την οδύνη, καθώς μαρτυρεί ο προφήτης, διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως. Δια τούτο, όταν έρχονται οι οδύνες του τοκετού, η μητέρα σφαδάζει από τον πόνο. Τιούτο τρόπος λοιπόν δεν υπήρχε τέλος στη δουλεία, τη λύπη και την οδύνη των γυναικών. Όταν όμως ο Αρχάγγελος είπε προς την Αγία Παρθένο «Χαίρε και χαριτωμένη», όλο το χρέος της λύπης εφυγαδεύτη. «Ο Κύριος μετά σου». Και δεν υπάρχει πλέον επάνω η εξουσία του ανδρός, ούτε η οδονή του τοκετού, η οδύνη του τοκετού, διότι αυτή υπήρξε υπεράνω πασών των παρθένων, όντως παρθένος προτόκου, εν τόκο και μετατόκων, αϊπάρθενος και αδιάφθορος. Και δισεδόρησε όχι μόνο αυτό, τη χάρη δηλαδή της αϊπαρθενίας, αλλά ένεκα τούτου έγινε ηγεμών των παρθένων και δι' αυτής εδόθη δυνατότητα στις γυναίκες που το ήθελαν να καταταγούν στη χωρία των παρθένων. Πράγματι, μέχρι τότε οι γυναίκες δεν είχαν τη δύναμη να μένουν παρθένοι, αλλά αυτή η μακαρία, η Παναγία και η Πάρθενος Θεοτόκος Μαρία έγινε η επικεφαλής και η πρόξενος της παρθενίας των γυναικών, εκείνων που θα τον επιθυμούσαν, διότι αληθώς αυτή έγινε η αιτία πάντων των καλών και αυτή η μεγαλοπρεπής και Παναγία μήτυρ του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημώνος Χριστού κατέστη η αρρωγός ανδρών και γυναικών, το κόσμημα και η δόξα της ανθρωπίνης φύσεως, η χαρά των αγγέλων, η βοήθεια των ανθρώπων, η ισχύς όλων των πιστών. Πόσο τελεία και περιεκτική είναι κυρίως η κατακλίδα της αρχαγγελικής προσφωνήσεως. Τι άλλο είπε ο Αρχάγγελος? Ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Δηλαδή, περισσότερον από όλες τις γυναίκες, διότι οι ίδιες οι γυναίκες κατέστησαν χάριν σου άξιες της ευλογίας, καθώς και οι άνδρες ένεκα του Υιού σου. Αλλά και γενικώς οι φύσεις των ανδρών και των γυναικών είναι τώρα ευλογημένες και από τους δυο σας, και από σε και από τον Υιό σου. Και καθώς επήρθε η κατάρα, η οδύνη και η λύπη από τον Αδάμ, άχρης γενωμένης από τις Εύας και στους άνδρας και στις γυναίκες, κατά τον ίδιο τρόπο η χαρά και η ευλογία εξεχύθησαν τώρα επί πάντων, αρχής γενωμένης από σου και του Υιού σου. Αλλά ας δούμε ποια ήταν η αντίδραση και ο πλήρης συνέσεως και σοφίας λόγος της Αγίας Παρθένου. Θα δούμε τώρα τι απαντά στον αρχαγγελικό χαιρετισμό η Παναγία. «Δεν αντέστη σαφώς, ούτε υπίστησε,
ούτε δέχθη εύκολα και πάρα

αυτά των λόγων. Αλλά έδειξε, όπως ο Ισαΐας, όταν απεστάλλει να προφητεύσει, τον ίδιο βαθμό υπακοής, αν και την ευνηδίασε το παράδοξο του πράγματος. Και αντί της αδιακρίτου απιστίας του Ζαχαρίου, αυτή έλαβε την ενδιάμεσο θέση και συνεκλονίστη μεν, καθώς άρμοζε στο γεγονός, διότι εταράχθη όμως από τη θέα του Αρχαγγέλου, εφόσον ήταν συνηθισμένη από τις συχνές εμφανίσεις του, όταν αυτός της προσέφερε την τροφή εντός του ναού, αλλά εταράχθη εξαιτίας των λόγων οι οποίοι αντιχούσαν εις τα ότα της. Για τούτο ο θείος αγγελιοφόρος της εξήγησε και ομίλησε αναλόγως. Η δε ιδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζω το ποταπός ή ο ασπασμός ούτως, διότι είχε βεβαίως άγνοιαν του βάθους του μυστηρίου και εσκύρτησε μεν για την τιάφτην ένωση της θείας μετά της ανθρωπίνης φύσεως, διαλογίζω το δε πώς θα συμβεί αυτό. Άλλο θαυμαστός Ευαγγελιστής Γαβριήλ, αν και δεν του είχε ομιλήσει η Παρθένος περί τούτου, ωστόσον, ως θείος νους που είναι και εξεταστής των νόων, διεπέρασε το νου της και κατενόησε τον διαλογισμό της. Και όχι μόνο διέλυσε τον φόβο, αλλά της μετέδωσε τη χαρά και της ανήγγειλε την απόρριτη γέννηση, λέγοντας «Μη φοβού, Μαριά, έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό». Η χάρη στην οποία βρήκε ήταν η τιμή και το όνομα Θεοτόκος, διότι ονομάστη Θεοτόκος και έγινε όντως τι αυτή. Είναι πράγματι μεγάλη η χάρις ειν έβρε παρά το Θεό να έχει γίνει μητέρα του μονογενού σου Υιού του Θεού. Ο χάρις υπερτέρα πασών των χαρίτων, την οποία ο νους αδυνατεί να συλλάβει, αδυνατεί η γλώτα να εκφράσει. Τώρα λοιπόν, και απευθύνεται σε μας ο πατήρ, ας εντείνουμε και εμείς την ακοή και ας ειδούμε τη δόξα της ανυμφεύτου νύμφης και την πρίκα της παρθενίας της. Ας εμβαθύνουμε εις αυτό το οποίο ο Αρχάγγελος απεκάλυψε με τόση συντομία και σαφήνεια. Και ειδού, συλλήψει εν γαστρή και τέξιον και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Όταν της είπε «Ιδού θα συλλάβεις», την ίδια στιγμή μαζί με τον λόγο εγνώρισε εντός της τη θαυμαστήν σύλληψην και θα φέρεις στον κόσμο Υιόν και θα τον ονομάσεις Ιησούν, της λέγει. Αυτός δεν έχει πατέρα επί της γης, είναι απάτορ κατά την ανθρώπινη γέννηση, όπως και αμήτορ κατά την προαιώνιο γέννηση. Γι' αυτό θα φέρεις εσύ στον κόσμο παιδίον χωρίς μεσολάβηση πατρός και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, το οποίο ερμηνεύεται σωτήρας, επειδή δεν θα αντιμετωπίσεις τίποτα από αυτά που συμβαίνουν εις τις γυναίκες, ούτε τους πόνους του τοκετού, αλλά όπως ακριβώς η σύλληψή σου συνέβη ασπόρος, ομοίως ο τοκετός θα είναι άφθορος και ανώδυνος προς σωτηρία του κόσμου παντός και το γεγονός αυτό θα γίνει γνωστό εξ αφορμής του ονόματος. Ούτως έστε μέγας και υιός υψής του κληθήσετε εξαιτίας της ανθρωπίνης του φύσεως. Το λέει αυτό όχι για τη θεία του φύση, διότι ως προς αυτήν ευρίσκεται υπεράνω πάσης δόξης, αλλά για την ανθρωπίνη του φύση λέει ότι θα είναι μέγας και θα κληθεί υιός υψής του, όχι μόνο εξαιτίας της υποστατικής ένωσης με τη θεία φύση, αλλά και λόγω της επιβεβαιώσεως του νόματος αυτού από τα θαυμαστά του έργα, διότι της είπε θα καλέσεις το όνομά του Ιησούν. Αλλά επίσης και ο ουράνιος πατήρ θα τον ονομάσει με τα ταύτα Υιόν του αγαπητών. Και όταν αρχίσει να επιτελεί αναρρύθμιτα θαύματα, θα αναγνωρίσει από όλους τους συνετούς ανθρώπους ότι όντως αυτός είναι ο Υιός του υψίστου. Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Και τούτο επίσης το είπε για την ανθρώπινη φύση του,
διότι δι' αυτής ήρχισε το κήρυγμά του και υπεδέχε το εκείνους οι οποίοι επίστευαν στο όνομά του, εκείνους οι οποίοι τον ανεγνώριζαν ως διάδοχο του θρόνου του Δαβίδ και του οίκου του Ιακώβου, και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Ομιλεί περί ατελευτή του βασιλείας, όχι για επίγειας βασιλείας, όχι μόνο όσον αφορά τη θεότητά του, αλλά επίσης και όσον αφορά την ανθρωπότητά του, διότι και για τις δύο φύσεις του δεν υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Θα βασιλεύσει σε αυτούς οι οποίοι τον απεδέχθησαν, τον επίστευσαν ως βασιλέα αιώνιο. Τώρα λοιπόν θα βασιλεύσει σε αυτούς οι οποίοι θα πιστεύσουν στο λόγο του, και τελικώς θα βασιλεύσει επί πάντων, όπως το λέει ο θείος Παύλος, όταν δε είπε ότι πάντα υποτέτακτε έχουν υποταχθεί, δηλαδή τότε πλέον η βασιλεία του θα είναι απόλυτος, διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσετε το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, από την 1η προς Κορινθίους οι αναφορές, δηλαδή εις τον Θεό Πατέρα, διότι η υποταγή αρμόζει εις την φύση μας την οποία εφόρεσε. Εμείς δε ένεκα αυτής οικειοποιούμεθα ως ειδικά μας τα κατορθώματά του. Εδώ όμως είδετε τη σοφία της Μακαρίας και Παναγίας Παρθένου και την εξαίρετον αγάπη της για την Παρθενία. Εδέχτη το μήνυμα του Αρχαγγέλου, αλλά εξεπλάγει με τους λόγους του. Γι' αυτό απάντησε με την ερώτηση: «Πώς έστιμη τούτο, πώς θα γίνει αυτό, επί άνδρα ου γινώσκω?» Τούτο λέει: «Δεν γίνεται, διότι είμαι άφθορος, αφιερωμένη στο Θεό, και εξάλλου χωρίς άνδρα η σύλληψη είναι αδύνατη». Αυτά, καθώς μας έχει από παλαιά κοινοποιηθεί από τους λόγους των πατέρων, φανερώνουν πόσος ήταν ο φόβος και η μέρημνά της μήπως στερηθεί της παρθενίας της, η οποία είχε διεισδύσει εις τα βάθη της καρδίας της. Για τούτο της ήταν αδιανόητο να μην παραμείνει παρθένος έως τέλους, διότι αγνοούσε τελείως όχι μόνο την πραγματικότητα του γάμου, αλλά ακόμα και την επιθυμία, αφού είχε εξ αρχής εκπαιδευτεί στην ολοκληρωτική αγιότητα και αγνότητα της ψυχής και του σώματος, και ουδέποτε εισήλθε στην καρδιά και το νου της ούτε ο παραμικρός λογισμός προς συγκατάθεση κάποιον πάθος. Με τον τρόπο αυτό υπερεύει εις ύψος και εις βάθος όλη την ανθρώπινη φύση. Για τούτο η ωραιότητα της ψυχής της άρεσε στο βασιλέα και δημιουργό του παντός, ο οποίος βλέπει τους λογισμούς και εξετάζει καρδίας και νεφρούς. Αυτός κατέστησε άγιο το κατοικητήριό του και έκρινε ότι αρμόζει να κατοικήσει εντός αυτής και να ενδυθεί την ειδική μας φύση εξ αυτής. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής, ο οποίος της εγνωστοποίησε το ανέκφραστο μυστήριο, την ελευθερώνει από την κατάπληξη και της εξηγεί την ανερμήνευτη γέννηση, καθώς το λέει ο Μακάριος Ευαγγελιστής, Απόστολος Λουκάς. «Και αποκριθείς ο άγγελος, είπε αυτή, πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ, και δύναμη υψίστου επισκιάσεσαι. Ερωτάς πώς θα γίνει αφού δεν έχεις άνδρα? Δεν υπάρχει εδώ ανάγκη ανδρός. Δεν είναι όμοια τα ειδικά σου με των άλλων γυναικών, όπως ακριβώς όσα αφορούν τον Υιόν, ο οποίος θα γεννηθεί από σε, δεν πρέπει να είναι όμοια μετά των τέκνων των άλλων ανθρώπων, τα οποία λόγω της παρακοής συλλαμβάνονται και οφορούνται και γεννούνται εν αμαρτίες κατά τον ψαλμό. Η δική σου σύλληψη», μιλάει στην Παναγία, «δεν θα είναι τι αυτής φύσεως, ώστε να καταλύσει την παρθενία σου, αλλά θα καταστεί μάλλον σφραγίδα και φύλακας της αυθαρσίας σου και πρόξενος της αγιότητάς σου, διότι το Πνεύμα το Άγιον θα έρθει επάνω σου, επί σε,
προηγουμένως για να σε στολίσει ως νύμφη άξια του Κυρίου. Να καταστήσει ευθύς εξ αρχής Παναγία την ψυχή σου, την Αγία και γεκοσμημένη με πλήθος χαρίτων, καθώς και το σώμα σου. Και την ίδια στιγμή ο αθάνατος νυμφίος και Υιός σου, ο οποίος είναι η δύναμη του υψίστου, θα σε επισκιάσει. Διότι Χριστός, ο Χριστός, είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού. Αυτός ο ίδιος θα σε επισκιάσει και θα κατασκευάσει εις την καθαρωτάτη κοιλία σου το Πανάγιο Ναό του σώματός του. Τι ούτω τρόπος, ο άειλος και ασώματος θα ενδυθεί σώμα ορατό και υλικό από σένα. Η δύναμη και το απάβγασμα του Πατρός θα σε επισκιάσει οντολογικός. Θα σαρκωθεί από σένα ο Λόγος του Θεού. Ο αόρατος Θεός θα καταστεί ορατός ως άνθρωπος και ο Υιός του Θεού θα καταστεί και θα ονομαστεί εξαιτίας σου Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός σου θα ονομαστεί Υιός του υψίστου και η παρθενία σου θα παραμείνει με τα ταύτα άσπυλος και άφικτος. Και εδώ μετά ο Άγιος Πατήρ ξεσπά σε μια δοξολογία όπως το κάνει συνήθως. Ω των θαυμασίων και τεραστίων έργων, ω των ανεκφράστων και ανεξιχνιάστων μυστηρίων, εν τούτης, παρά το φαινομενικό ταπεινών της θαυμαστής συλλήψεως και της υπερφυούς το και του υπερφεούς το κετού σου, αποδέξου το πιστός ως το ύψιστον των θαυμάτων και αναλογήσου ότι ο εξού γεννηθείς θα ονομαστεί Άγιος και Υιός υψίστου. Θα είναι δε εις θέση να πράξει οτιδήποτε θελήσει. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου, η οποία και αυτή έχει συλλάβει Υιόν εν γύρι αυτής σε προχωρημένη ηλικία, και ούτως μην έκτωσε στην αυτή την καλουμένη στήρα, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Να θυμίσω ότι η Ελισάβετ ήταν στήρα και όμως θα γεννήσει, αλλά όντως οτιδήποτε θελήσει το πραγματοποιεί στη στιγμή ο Θεός. Δοκιμάζει πάλι συλλογιστικό στο βαθμό της σοφίας και το ακλόνητο της αγιότητος της Μακαρίας Παρθένου. Εκείνη δε, επειδή είχε αμφιβολία ανθρώπινη, ως εκ του νόμου της φύσεως δεν εδέχτη τη σύλληψη, αλλά είπεν «Πώς έστε μη τούτο επί άνδραου γινώσκω, μολονότι ότι είσαι αρχάγγελος και μου ανήγγειλες μυστήρια που υπερβαίνουν τη φύση, εν τούτης διεμέ η ένωση με τ' ανδρός δεν είναι δυνατή, εφόσον μου ομιλείς περί συλλήψεως». Όταν όμως ο Αρχάγγελος σου εξήγησε ότι το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει, θα την επισκιάσει και θα την επισκιάσει, την χαροποίησε και την έπεισε ότι ουδένα δυνατή εις το Θεό. Όλα είναι δυνατά από το Θεό. Αυτή δεν υπερηφανεύθη, ούτε υψώθη το φρόνημά της, αλλά αντίθετα, ενεδύθη ταπείνωση και κατάνοιξη μεγαλύτερη και είπε μετασεβασμού η Μαρία «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου, εδώ είμαι, ας γίνει όπως το θες». Και τότε ο άγγελος την άφησε, αφού εξεπλήρωσε τη διακονία η οποία του είχε ανατεθεί, μένοντας έκπληκτος από την ωραιότητα της παρθενίας της. Εν τω μεταξύ, η Αγία Παρθένος έπρεπε να κρατήσει το μέγα αυτό μυστήριο κρυμμένο στην καρδιά της, διότι ήταν πλήρη σοφίας ως μήτρη της σοφίας. Πολύ περισσότερο δεν εκκοινοποίησε στον Ιωσήφ το μήνυμα του Αγγέλου, αλλά ούτε εις άλλον κατ' εκείνες τις ημέρες. Για τούτο και ορισμένοι πατέρες ερμηνεύουν έτσι τον λόγο του Ευαγγελιστού, ο οποίος λέγει περί του Ιωσήφ ότι ουκ εγίνος και ναυτήν έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων, ότι δηλαδή δεν εγνώριζε αυτό το μυστήριο ούτε το μήνυμα του Αγγέλου ούτε την υπερφυή σύλληψη. Εάν τα γνώριζε, πώς θα είχε λογισμούς αμφιβόλους θεωρών ότι η εγκυμοσύνη της ήταν για αυτόν
όνειδος. Πώς εσκέπτεται το λάθρα απολύ σε αυτήν, μέχρι ότου είδε την οπτασία του αγγέλου. Και αυτό επειδή τα θαύματα έγιναν φανερά αργότερα κατά τη γέννηση του Κυρίου, η αναγγελία δηλαδή στους ποιμένες και η άφηξη των μάγων χάρης εις την καθοδήγηση του αστέρος. Στη συνέχεια η και χαριτωμένη Παρθένος εγνώρισε εντός της την πραγματοποίηση του προαναγγελθέντος μεγής του γεγονότος. Τη στιγμή όμως κατά την οποία έλαβε χώρο ευαγγελισμός του Αρχαγγέλου, ουδής αντελήφθη το θαύμα. Η Θεόνυμφος ανεχώρησε αμέσως προς την ξαδέλφη της, την Ελισάβετ, η οποία την εμιμήτωε στον πλούτο των αρετών, προκειμένου να διαπιστώσει την αλήθεια των λόγων του Αγγέλου περί της Ελισάβετ, η οποία επίσης εκειοφορούσε. Όταν πήγε στην οικία της Ελισάβετ και εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της, ευθύς η φωνή του Χριστού, του Λόγου, ο λίγνος του φωτός, ο προφήτης της Χάριτος, είδε από το βάθος της μητρικής κοιλίας και ήκουσε τη φωνή του χαιρετισμού. Και δια του σκυρτήματός του μες στην κοιλιά της, εξεδήλωσε τον χαιρετισμό και τη λατρεία προς τον βασιλέα, όπου έμενε να γεννηθεί και να βαπτιστεί από αυτόν, εκείνον που θα τον αναδείξει προφήτη, πρόδρομο και βαπτιστή του. Γι' αυτό και η μήτυρ του προσεφώνησε τη μητέρα του Κυρίου και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: «Ευλογημένη εσύ είναι εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Και πώς είναι αυτό, πώς έγινε ή να έρθει η μήτρη του Κυρίου μου προς με? «Ιδού γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία μου». Μετά ταύτα διηγήθη εις τη μητέρα του Κυρίου όσα συνέβησαν στην ίδια η Ελισάβετ. Το όνειδος της Τυρώσεως, την ιερατική διακονία, τη θυμίαση του συζύγου της Ζαχαρία, το μήνυμα εκ μέρους του Αρχαγγέλου και την αφωνία η οποία το επευλήθη και δεν του επέτρεπε πλέον να ομιλήσει εξαιτίας της αμφιβολίας του. Αλλά αυτός τα είχε δηλώσει γραπτός εις τη σύζυγό του Ελισάβετ. Όθεν έγινε φανερό στην Παρθένο ότι οι λόγοι της Ελισάβετ προς αυτήν προέρχοντο αληθώς από το Άγιο Πνεύμα, καθώς λέγει το Ευαγγέλιο: «Και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: Ευλογημένη η εν γυναιξή». Διότι της είχε κοινοποιηθεί από το Άγιο Πνεύμα ότι η Μαριάμ κυοφορούσε και η σύλληψη έγινε άνευ ανδρός. Γι' αυτό μάλιστα τον απεκάλεσε καρπό της κοιλίας της, επειδή η υπόσταση του Αγίου Σώματος προήρθε μόνο από την κοιλία της και όχι από αλότριο σπέρμα. Είναι ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, διότι αυτός είναι ο αληθινός καρπός, η τροφή παντός του κόσμου, καθώς μαρτυρεί ο Δαβίδ: «Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση». Κατόπιν αυτός ο ίδιος μας έδωσε και την πνευματική τροφή, το τίμιον και πανάγιον σώμα και αίμα του. Πράγματι, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Παρθένα μόλυτε, αυτός που κατήργησε την κατάρα, η οποία μας επήλθε δια του καρπού της παρακοής. Ο καρπός εκείνος μας έδιωξε τότε από τον παράδεισο, αλλά αυτός ο ευλογημένος καρπός, ο οποίος προήρθε από την κοιλία σου, μας άνοιξε τώρα τη θύρα του παραδείσου και επιπλέον μας οδήγησε στον ουρανό και μας ανέδειξε κληρονόμους του παραδείσου. Λέει παρακάτω: «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Διότι πράγματι οι καρποί των άλλων γυναικών εγεννήθησαν υποκατάραν την προερχομένη από την αμαρτία του πρώτου Αδάμ και της Εύας, η οποία δια του σαρκικού γάμου και της τωράς της αμαρτίας ήρθε στον κόσμο. Ενώ μόνο αυτός εδώ
Μόνον αυτός εδώ ο καρπός, ο καρπός της δικής σου κοιλίας είναι ευλογημένος, διότι ορίμασε όχι εξ σπέρματος ανδρός, ούτε μέσω της θωράς της αμαρτίας, αλλά σπόρος και αφθόρος εν εδίθη σώμα από σε. Δεν διέπραξε ουδε μία απολύτως αμαρτία και δεν υπάρχει δόλος εν το στόματι αυτού. Και όχι μόνο αυτό, είναι ευλογημένος και χωρίς αμαρτία. Και όχι μόνον αυτός είναι ευλογημένος και χωρίς αμαρτία, αλλά έδωσε δια της θείας του χάριτος την ευλογία και στην ηνωμένη με ταυτού ανθρώπινη φύση, η οποία βρισκόταν υποκατάρα, και ως εκ τούτου ο απόλυτος ευλογημένος αμνός του Θεού φορτώθηκε τα αμαρτίας του κόσμου. Τότε λοιπόν αυτή η μακαρία, η και χαριτωμένη Μαρία, εφόσον κατέστην υπερφύση μητέρα, παραμένοντας παρθένος ψυχή και σώματι, από εδώ έλαβε τη δυνατότητα να προφητεύσει για τους άλλους. Δηλαδή και η ίδια προέφερε λόγους όντως προφητικούς, πλήρης χάριτος, προσευχής, προορίσεως, διότι ήταν πλήρης Αγίου Πνεύματος, καθώς ο Ευαγγελιστής μας πληροφορεί και είπε Μαριά μου, μας λέει ότι εδώ με τα χαρίσματα που έχει η Παναγία προφητεύει, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σου το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού η δουγάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ. Η καρδιά της ήταν πλήρης ταπεινώσεως, ειρήνης, ευλαβίας, και ενεκαν τούτο ο Θεός και Σωτήρας επέβλεψε επ' αυτήν, καθώς το λέγει και ο προφήτης, επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Ο προφήτης Ισαΐας το λέει αυτό. Τι αυτήν ήβρε ο Θεός την ευλογημένη Μαρία και επέβλεψεν επ' αυτήν, αφού είδε ότι όμοια αυτής δεν υπήρχε στο γένος των ανθρώπων, την εξέλεξε ο Θεός ανάμεσα σε από όλες τις γυναίκες. Γι' αυτό εξετίμησε ότι αρμόζει να κατοικήσει εντός της και κατεδέχτη να λάβει από αυτήν ανθρώπινο σώμα, με το οποίον και εξήρθε εις αναζήτηση των απολωλότων. Σκοπός ανθρωπής Θεός του είναι η θέωση του ανθρώπου, και δε Μαρίαν ο ύψισος κατέστησε υπεραγία και μακαριζωμένη από όλες τις γενναίες. Δια των λόγων αυτών, η μακαρία μήτρη του Θεού επεσφράγησε ό,τι είπε η Ελισάβετ περί αυτής, καθώς και τους λόγους και το μήνυμα του Αρχαγγέλου, τα οποία είχαν λεχθεί εκ μέρους του Κυρίου. Διότι η Ελισάβετ είπε, «Μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωση της λαλημένης αυτή παρακυρίου». Αλλά και οι λόγοι που της είχε πει ο Αρχάγγελος ήταν επίσης παρά του Κυρίου, ο οποίος και τον είχε αποστείλει. Για τούτο και αυτή, η οποία δέχτη τη χάρη, προσφέρει ευχαριστία στο Θεό και δοξάζει το Άγιον όνομά Του, και αποκάλεσε αυτήν ταπεινή δούλη λέγοντας προφητικός, «Από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ». Και πράγματι οι στρατιές των αγγέλων την μακαρίζουν, ομοίως και οι γενναίες των ανθρώπων. Αυτοί οι οποίοι δεν την μακαρίζουν την Παναγία και δεν την δοξολογούν, δεν συγκαταριθμούνται μετά των ανθρώπων, αλλά είναι τέκνα της απολίας και μερής του διαβόλου. Ενώ πάσε γενναίοι των αληθών ανθρώπων την μακαρίζουν και τη δοξολογούν και την έχουν ως βοηθό και μεσήτρια προς Κύριον. Και αυτό ισχύει, αγαπητοί μου, και για πολλούς ανθρώπους και για την εποχή μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μακαρίζουν καθημερινά την Παναγία, κάνοντας προσευχές προς εκείνη, τους χαιρετισμούς της Παναγίας, τον παρακλητικό κανόνα. Και δυστυχώς υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι όχι μόνο δεν τιμούν την Παναγία, αλλά δυστυχώς την βλασφημούν. Οι δύο λόγοι που ακολουθούν πόσο είναι πλήρης χάριτος και σοφίας, ότι επίησε με μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Το όνομα και το έλεος αυτού είναι ο γιος του, ο μονογενής, ο οποίος από εσφλαγνία προς φοβουμένους αυτών έφερε εις πέρας την σάρκωση.
αφού έλαβε ως απαρχήν την Αγία Παρθένων για να ελεήσει τα θύματα και να αναζητήσει τα απολωρώτα πρόβατα, πώς όμως ο Υιός ονομάζεται και πατήρ, διότι ο πατήρ κατέστη γνωστός δια του Υιού, όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε, εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Επίησε κράτος σε βραχίαν αυτού, δηλαδή δια του Υιού του, ο οποίος έχει ονομαστεί βραχίον του Θεού, καθώς επίσης και δύναμης του Θεού και σοφία, εικόν του Θεού, χαρακτηρί της προστάσεως αυτού και δεξιά του υψίστου. Αυτόν λοιπόν απεκάλεσε βραχίωνα του Θεού, επειδή δι' αυτού ο Θεός Πατήρ διεσκόρπισε υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων, καθήλε έριξε τους άρχοντες, δηλαδή της γης, τους κακούς δαίμονες, οι οποίοι από τη στιγμή της πρώτης παρακοής και της πτώσεως στην αμαρτία τυραννούσαν το γένος των ανθρώπων και το εξεβίαζαν εις διάπραξην αμαρτιών και συνηχών παρακών. Όταν όμως ο Γιος του Θεού, δια του θελήματος του Πατρός, ενεδύθη σώμα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, κατέβαλε την αλαζονίαν και το σκληροτράχυλον των υπερηφάνων δαιμόνων, τους κατέριψε από τους ισχυρούς τους τρόνους και τους ενέκλεισε αλυσοδεμένους στο σκότος, παραδίδοντας αυτούς εις την κόλαση, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή του. Έτσι κατετρόπωσε τους αυράτους εχθρούς και αποστάτες δαίμονες και τους ασεβείς βασιλείς, οι οποίοι κατατρέχουν τους πιστούς. Τους ανέτρεψε, τους κατακρύμνησε από την εξουσία τους και τους ματέωσε τα σχέδια. Ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Πράγματι, τους φτωχούς αλλοιείς, τους αγράμματους, τους απαιδεύτους, τους ταπεινούς και περιφρονημένους ανθρώπους, τους εξύψωσε εν έργο και λόγο και τους κατέστησε οδηγούς και αποστόλους του κόσμου παντός, μέχρι σημείου ώστε εισπάσαν την γην εξήρθεν ο φθόγκος αυτών. Γεγονός το οποίο τους κατέστησε σεβαστούς σε βασιλείς και άρχοντες και τιμωμένους από το λαό. Τους έδωσε τη βασιλεία των ουρανών και τους κατέστησε μακαρίους στον παρόντα κόσμο και στο μέλλοντα. Αληθώς, εξύψωσε δια της απείρου μεγαλοσύνης του τους ταπεινούς και μακαρίους αποστόλους. Τι διαβάζουμε εκεί, πώς το λέμε για τους αποστόλους? Ενέπλησαν αγαθών τους πεινώντας. Ενέπλησαν αγαθών τους πεινώντας λαούς των εθνικών, οι οποίοι ήσαν πεινασμένοι για λόγον Θεού και στερημένοι διδασκαλίας και θεογνωσίας. Και τούτο χάρη στο κήρυγμα των Αποστόλων. Τους ενέπλησε με τα ευσεβή δόγματα του Αγίου Πνεύματος και με την επίγνωση των θείων μυστηρίων. Αντιθέτως, τους πλουσίους αυτούς που απεστάτησαν δια της καινής φλιαρίας της κοσμικής σοφίας και τους υπερήφανους, τους εξαπέστειλε κακήν κακός, ενόχους ένεκα της αφροσύνης τους. Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού, του δούλου του, νηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Βλέπουμε ότι αναλύει αυτήν την ενάτη οδή, την οποία ψάλουμε συχνά, τους στίχους της ενάτης οδής που ψάλουμε στον όρθρο. Προσέλαβε ως Υιούς του ευπηθείς Ισραηλίτες, εκείνους οι οποίοι επίστευσαν στο λόγο αυτού και δια του μονογενούς αυτού Υιού αξιώθηκαν της θείας υιοθεσίας και κατέστησαν νόες οι οποίοι βλέπουν τον Θεό. Διότι έτσι μεταφράζεται η λέξη Ισραήλ, νους ορών των θεών. Αυτή είναι η πραγματική απόγονη του Αβραάμ και εις αυτούς εκπληρώνει το όρκος ονόμωσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών. Η εκπλήρωση είναι ο Χριστός, ο οποίος σαρκώθηκε δια ημάς ως πρωτότοκος πάσης κτίσεως, αλλά δια της αυτού χάριτος και πάντες όσοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του και έγιναν κατά χάρη τέκνα Θεού. Καθώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει,
ούγαρ πάντες η εξ Ισραήλ, ούτε Ισραήλ, ουδέω ότι εισί σπέρμα Αβραάμ πάντες τέκνα, αλλά εν Ισαάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα του τέστην, ούτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζεται εις σπέρμα. Αυτοί οι οποίοι πίστευσαν στο λόγο του Κυρίου και βαπτίστησαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε εθνικοί, έγιναν χριστιανοί και έμαθαν να εκτελούν τις εντολές του Κυρίου. Αυτοί ονομάστησαν Ισραήλ και δούλοι Θεού. Και σε αυτούς εκπληρώνω το λόγο της Αγίας Θεοτόκου. Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μίστηνε ελέους. Και να προσθέσω το τελευταίο μέρος από το βίο της υπεραγίας Θεοτόκου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που έχουμε ως εγχειρίδιό μας και οδηγό μας, για να επενέσουμε κι εμείς το πρόσωπο της Παναγίας και να το τιμήσουμε. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτή ως ήμινας τρεις, λέει για την επίσκεψη στην Ελισάβετ. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτή ως ήμινας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής, επειδή μετά το θάνατο των μακαρίων γονέων της η Αγία Παρθένος είχε την Ελισάβετ ως μητέρα. Γι' αυτό μόλις εδέχτη την αγγελία του Γαβριήλ, αμέσως πήγε με τα σπουδής να τη χαιρετήσει και να της γνωστοποιήσει τους λόγους που την είχαν, που είχαν λεχθεί εκ μέρους του Κυρίου. Και με θείαν αγάπη και θυγατρική αφοσίωση έμεινε τρεις μήνες μαζί της, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Όταν όμως επλησίασε ο καιρός του τοκετού της Ελισάβετ και η Παναγία αισθάνθηκε τη δική της σκιοφορία, επέστρεψε στον οίκο του Ιωσήφ χωρίς να του ανακοινώσει το μήνυμα του Αρχαγγέλου. Σήμερα διαβάσαμε από τον βίο της υπεραγίας Θεοτόκου τα σχετικά με τον Ευαγγελισμό, που είναι το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο μέρος του βιβλίου, του ομώνυμου βιβλίου, ο βίος της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, ένα κείμενο που έχει αρκετούς αιώνες πίσω την ύπαρξή του. Είπαμε πρώτα μάλλον σε προφορική μορφή, ο ένας έλεγε στον άλλον τα σχετικά, και πρώτοι έχουν καταγράψει στοιχεία για το βίο της Παναγίας οι ίδιοι οι Απόστολοι. Είναι ένα έργο που πιθανότητα ανήκει στα έργα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και που έχει επιμεληθεί την έκδοσή του το Ιερό Κελίον Άγιος Νικόλαος Μπουραζέρη στο Άγιον Όρος. Είδαμε ότι ο λόγος, και αυτός ο λόγος, είναι εγκομιαστικός για την Παναγία. Πραγματικά δεν έχει λόγια ο Άγιος Μάξιμος να εκφράσει αυτό που νιώθει βλέποντας μπροστά του αυτό το μεγαλείο και το θησαυρό που είναι η Παναγία. Μέσα στο λόγο του φαίνεται η πολύ καλή γνώση της Αγίας Γραφής που έχει, ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης. Απ' έξω θα θυμόταν σίγουρα πολλά από τα χωρία, από τους ψαλμούς, από τα προφητικά κείμενα. Τα χρησιμοποιεί όπως χρησιμοποιεί και φράσεις και όλο το πνεύμα των προαυτού πατέρων. Και είχε αρκετό υλικό, αφού ο ίδιος έζησε τον 7ο αιώνα, είχε πολύ υλικό κείμενα πατέρων να μελετήσει από τον 4ο αιώνα και μετά, που έχουμε, είναι και ένας χρυσός αιώνας αυτός της πατρικής γραμματείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Μάξιμος γνωρίζει πολύ καλά την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, γνωρίζει καλά τα πατερικά κείμενα που υπήρχαν προ αυτού και βέβαια θα τα είχε μελετήσει, και πολλές φορές εκφράζει και δογματικές διδασκαλίες. Δηλαδή μέσα από την ιστορική πλοκή των γεγονότων που σχετίζονται με την γέννηση της Παναγίας αρχικά και μετά με τη γέννηση του Χριστού,
αναφέρει πάρα πολλά δογματικά θέματα και που είναι και δόγματα της πίστεώς μας, κατοχυρωμένα από τις οικουμενικές συνόδους. Πάλι πολλές φορές δίνει αφορμές για να καταλαβαίνουμε και εμείς το μεγαλείο της Παναγίας, τουλάχιστον διανοητικά να το καταλαβαίνουμε, γιατί τα βάθη της θεολογίας της τα ζουν οι άνθρωποι που έχουν και ανάλογη πνευματική ζωή. Θα προχωρήσουμε και σε άλλη επικοινωνία μας και από το βιβλίο αυτό, από το βίο της Παναγίας, και θα δούμε τα σχετικά με τη γέννηση του Χριστού. Θα δούμε και πάλι ότι κάνει κυρίως αναφορές στα όσα αναφέρονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, αλλά βάζοντας αυτά κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λεπτομέρειες θα έλεγα, που μας φέρνουν πιο κοντά τα γεγονότα. Θα μιλήσουμε για τη γέννηση του Χριστού και το ρόλο της Παναγίας σε αυτό, και θα φτάσουμε μέχρι και το πάθος του Χριστού, μέχρι και την ένδοξη Ανάστασή Του, και το πώς η Παναγία στο τέλος, αφού έχουμε την ανάληψη του Χριστού, γίνεται η μητέρα των Αποστόλων, γίνεται γερόντισσα, θα λέγαμε, των Αποστόλων, και όχι μόνο των Αποστόλων, όλων των ανθρώπων οι οποίοι την έχουν αποδεχθεί στη ζωή τους. Έρχεται και ζητάμε πολλές φορές από την Παναγία να μας υιοθετήσει. Και τι μεγάλο είναι αυτό, να υιοθετηθείς από την Παναγία. Όσα και να πούμε για εκείνη, είναι ελάχιστα για το μεγάλο έργο που έκανε για το ανθρώπινο γένος. Και είναι λόγοι αυτοί πατέρων της Εκκλησίας, και οι ίδιοι όταν εγκομιάζουν την Παναγία λένε, ό,τι και να πούμε είναι μηδαμινό μπροστά στο έργο το δικό σου, στο τιμιότατο πρόσωπό σου. Και αν αυτό το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τι πρέπει να πούμε εμείς. Ευχόμαστε να είμαστε, ή κάποια στιγμή να νιώσουμε ότι είμαστε υιοθετημένοι από την Παναγία, και έτσι η Παναγία θα δίνει την ευλογία της, τη χάρη της, την προστασία και τη σκέπη της σε όσους το θέλουν, σε όσους αγωνίζονται γι' αυτό.

Αφιέρωμα στην Παναγία. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μιλά για την Παναγία.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

άσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, στον μήνα που η χάρη της είναι πλούσια σε όλους μας. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, προκειμένου να γνωρίσουμε άλλη μία πλευρά της εικονογραφίας μας, η οποία έχει καλλιτεχνήσει τόσες πολλές μορφές, τόσες πολλές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, καλούμεθα να ζητήσουμε από τον Άγιο Νεκτάριο να μας συντροφεύσει. Τον Άγιο αυτό του 20ου αιώνα και 21ου, εκείνον τον Άγιο ο οποίος είχε συχνές εμφανίσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου και πολλές οπτασίες, τόσες και τέτοιες που σημάδευσαν τη ζωή του. Καλούμε τις πρεσβείες του Αγίου να μας συντροφεύουν, ή καλύτερα του ζητάμε να μας πιάσει από το χέρι και να μας χειραγωγήσει για να μας γνωρίσει εκείνες τις εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου που ευλαβεί το ίδιος πάρα πολύ και ενώπιον των οποίων είχε χύσει κρουνούς δακρύων. Ερχόμαστε σήμερα λοιπόν σε μία από αυτές τις εικόνες, στο υπέροχο και μοσχομυριστό νησί της Χίου. Η εικόνα στην οποία αναφερόμαστε είναι η Παναγία της Νέας Μονής στη Χίο. Η εικόνα αυτή έγινε αιτία να κτιστεί το ξακουστό ιστορικό βυζαντινό μοναστήρι στο νησί της Χίου, η λεγόμενη Νέα Μονή και ό,τι επακολούθησε γύρω από αυτήν. Στις αρχές του 11ου αιώνα, σε μια σπηλιά του προβατίου όρου της Χίου, ασκήτευαν τρεις χιώτες ασκητές, ο Νικήτας, ο Ιωάννης και ο Ιωσήφ. Στον χώρο αυτό σήμερα υπάρχει σκήτη των Αγίων Πατέρων πάνω από τη Μονή. Οι τρεις αυτοί ιεροί άνδρες είδαν κάτω σε δασόδες σημείο μια παράξενη λάμψη. Αφού κατέβηκαν, σκέφτηκαν να βάλουν φωτιά στο σημείο αυτό με τη σκέψη ότι αν στη μέση είναι το θείο, θα δείξει. Τούτο έγινε πράξη. Οι φλόγες έκαψαν το εκεί πράσινο, αλλά ξαφνικά η φωτιά έσβησε. Αφού πλησίασαν, είδαν ότι μια μυρτιά είχε μείνει ανέπαφη και πάνω στα κλαδιά της υπήρχε παραδόξως η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας. Έτσι ήλθε στο φως η εικόνα αυτή πριν από περίπου 1000 χρόνια. Βέβαια το γεγονός αυτό ξεφεύγει από την λογική, όπως και τόσα άλλα που αφορούν στην πίστη μας αλλά και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι ασκητές, παρότι θα έκαναν η σημαία σκεπτόμενοι άνθρωποι που απορρίπτουν το θαύμα, οι ασκητές χάρηκαν αφάνταστα για ένα τέτοιο έβριμα και με τόσο θαυμαστό τρόπο και με υμνοδίες μετέφεραν την εικόνα στο ασκητήριό τους. Όμως η εικόνα έφευγε από τη σπηλιά και πήγαινε στον τόπο ευρέσεώς της, πάνω στη μυρτιά. Τούτο το κατ' επανάληψη συμβάν τους ανάγκασε να κτίσουν στο σημείο αυτό μικρό ναίδριο και πέριξ αυτού τα κελιά τους, όπου πλέον ασκήτευσαν. Πώς όμως η εικόνα βρέθηκε εκεί και ποια είναι η ιστορία της, δεν έγινε γνωστή, διότι όπως φαίνεται δεν χρειάζεται. Καθόλου απίθανο να συνδέεται και αυτή η εικόνα με την εικονομαχία, αφού γίνεται λόγος για ιερό κοιμήλιο του 10ου αιώνα, άγνωστο όμως πότε αγιογραφήθηκε. Κάτι σπάνιο η εικόνα αυτή της Θεοτόκου. Το σπάνιο είναι επειδή η Υπεραγία εικονίζεται χωρίς τον Ιησού, μάλιστα με ανοιχτές τις μητρικές της αγκάλες και ως αν να βαδίζει δεόμενη.
πράγμα ασυνήθιστο στην θεομητορική εικονογραφία. Ίσως είναι η δεύτερη της πρώτης χιλιετίας που η υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται μόνη και όχι βρεφοκρατούσα. Πώς όμως στη συνέχεια κτίστηκε η υπάρχουσα μονή? Η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος προσδιορίσε και ενήργησε βάσει δικού της σχεδίου. Φώτισε τους τρεις μοναχούς στην εξής παράδοξη και παράλογη ενέργεια. Τους φανέρωσε η Παντάνασα πως ο επίσημος άνδρας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, βρίσκεται εξόριστο στη Λέσβο και ότι σύντομα θα επέστρεφε στην πόλη και θα γινόταν αυτοκράτορας. Απορριπταίο και ως σκέψη το άκουσμα αυτό. Και όμως, αυτό το άκουσμα έφερε τη συνέχεια που εδώ κάνουμε λόγο. Αβίαστα θα έλεγε κανείς εδώ ότι η Παναγία επεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της εποχής. Όμως όχι, εφόσον αυτά συνδέονται με πνευματικά ζητήματα. Παρά αυτά, οι δύο μοναχοί πήγαν στην Λέσβο και ανήγγυλαν στον κρατούμενο Κωνσταντίνο να έχει υπομονή και να ετοιμάζεται για τον μεγάλο θρόνο. Φυσικό ήταν να μην τους πιστέψει. Όμως ο λόγος των μοναχών ήταν αυθόρμητος και πιστικός, ώστε τελικά δέχτηκε και είπε πως αν αυτός ο μεγάλος λόγος τους επαληθευθεί, θα τους προσφέρει ό,τι τους ζητήσουν. Τότε εκείνοι εξιστόρισαν το πώς βρέθηκε η εικόνα και ότι η Παναγία τόνισε όσα του είπαν και ότι δεν ζητούν κάτι για τον εαυτό τους, αλλά όταν γίνει άρχοντας, να θελήσει να κτιστεί ναός στον τόπο της Ευρέσεως. Ακούγοντας όλα αυτά πάνω στον ενθουσιασμό του, ο Κωνσταντίνος, σαν ενέχειρο της υποσχέσεώς του, τους έδωσε το προσωπικό του δαχτυλίδι. Τότε οι μοναχοί γύρισαν στην άσκησή τους και προσεύχονταν. Θα αναρωτηθούμε, βεβαίως, ποιος ήταν αυτός ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος. Άνδρας ευγενής της Κωνσταντινούπολεως, ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια και ήταν συγκλητικός. Το Μονομάχος το είχε ως επίθετό του κληρονομήσει από τον πατέρα του. Ήταν πλούσιος και χείρος από τον πρώτο του γάμο. Έγινε σύζυγος της αυτοκράτηρας ζωής. Όμως, όταν ο νόμιμος σύζυγός της, ο Μιχαήλο IV, εξόρισε τον Κωνσταντίνο στην Μυτιλήνη το έτος 1034, τα πράγματα δεν σταμάτησαν εκεί. Το έτος 1042, ο Μιχαήλο V, που είχε διαδεχτεί το θείο του, εξεδίωξε την αυτοκράτηρα ζωή από το παλάτι, αλλά ανατράπηκε κατόπιν στάσεως. Η ζωή επέστρεψε θριαμβευτικά και αμέσως ανακάλεσε τον εξόριστο φίλο της από τη Μυτιλήνη, Κωνσταντίνο. Έστειλε το επίσημο βασιλικό πλοίο και τον έφερε με τιμές στην βασιλεύουσα. Αφού τον παντρεύτηκε, στέφθηκε το 1042 αυτοκράτορας ως Κωνσταντίνος ο Ένατος. Η βασιλεία του όμως, σύμφωνα με τους ιστορικούς, δεν ήταν τόσο καλή για την αυτοκρατορία, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Όταν οι τρεις μοναχοί έμαθαν το ανέλπιστο νέο, ταξίδεψαν προς την Κωνσταντινούπολη, στο παλάτι, και υπενθύμησαν την υπόσχεση του βασιλιά δείχνοντας το δαχτυλίδι του. Κατασυγκινημένος ο αυτοκράτορας έθεσε σε εφαρμογή το κτίσιμο όχι μόνο ναού, αλλά μοναστηριού. Ήταν τέτοια η θέλησή του και το ενδιαφέρον του, ώστε ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη των μοναχών. Έστειλε ειδικό αρχιτέκτονα και όλα έγιναν με ρυθμό και καθώς πρέπει για το κτίσιμο βυζαντινού ναού και μονής, ο οποίος ναός δείχνει ως τα σήμερα τη μεγάλη χορηγία, αφού όλα έγιναν με τέχνη και πλούσια υλικά.
ώστε άντεξαν στο χρόνο και διασώζονται πολυτελή μέχρι και σήμερα. Ακόμη, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος κατοχύρωσε με χρυσόβουλο και γενικά προνόμια τη Μονή, ώστε παρέμεινε μνημείο χριστιανικού μεγαλείου. Παράλληλα, έγιναν και τα θαυμάσια και ξακουστά ψηφιδωτά σε πολλούς χώρους του ναού. Τα ψηφιδωτά αυτά είναι εφάμιλα εκείνων της Αγίας Σοφίας, του Οσίου Λουκά και της Μονής Δαφνίου. Μάλλον υπερέχουν, αφού όταν έγιναν, η τέχνη αυτή ήταν στο απογείο της. Ο τεχνίτης των ψηφιδωτών προσπαθεί να εκφράσει κυρίως το πνευματικό ύφος των εικονιζομένων προσώπων. Μία θεία πνοή πάλεται μέσα από μορφές και σχήματα, καθώς παρελάβουν στον θεατή τα τόσα ιερά γεγονότα και τα πρόσωπα της Εκκλησίας του Χριστού. Από όσα εδώ ψηφιδωτά παρουσιάζονται, λαμβάνουμε μια γνώση, να τονιστεί ότι τα υπέροχα αυτά έργα ιερής τέχνης είναι γνωστά όχι μόνο σε ημετέρους, αλλά και σε ξένους ειδήμονες. Το όλο κτίσιμο της Μονής κράτησε 12 έτη. Εν συνεχεία ονομάστηκε Νέα Μονή, σε διάκριση από την μικρή, την προηγούμενη. Στην εποχή του Κωνσταντίνου του IX ήταν πατριάρχης ο Μιχαήλ Κυρουλάριος, στις μέρες του οποίου συνέβη το μέγα σχίσμα των εκκλησιών του 1054, το οποίο επικύρωσε ως βασιλεύς ο Κωνσταντίνος. Άνθρωπος ευρείας παιδείας, προστάτευσε και προώθησε ανθρώπους των γραμμάτων, όπως τον Μιχαήλ Ψελό, τον επωνομαζόμενον και ύπατον των φιλοσόφων, τον Ιωάννη Μαυρόπουν, μετέπειτα Μητροπολίτη Φχαΐτων. Ακόμη, ο Κωνσταντίνος αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο και ίδρυσε νομική σχολή. Καλόπισε την Αγία Σοφία με έργα τέχνης. Ενώ ήθελε να δει το όλο έργο της Μονής στοιχείο, τελειωμένο, δεν αξιώθηκε. Πέθανε στις 30 Νοεμβρίου του έτους 1054.

Μονή της Χίου από το έτος ιδρύσεώς της και εξής. Έχει αρκετές περιπέτειες να διηγηθεί από Άραβες, από ποικίλους πειρατές, από Σαρακινούς και άλλους. Χρειάζεται μόνο να αναφέρουμε την φοβερή σφαγή του έτους 1822. Ήταν τέτοια η μανία των Τούρκων, ώστε από τις 113.000 κατοίκους του νησιού σώθηκαν μόνο περί τους 1.800 που κατέφυγαν στα γύρω βουνά. Μέρος αρκετό των γυναικοπαίδων, κυρίως της πόλεως, κατέφυγε στη Νέα Μονή για να σωθούν δήθεν υπό το τείχος αυτής. Οι Τούρκοι με λύσα όρμησαν και έσφαξαν τους πάντες και τους μοναχούς. Τελικά άρπαξαν ό,τι πολύτιμο και τέλος έβαλαν φωτιά. Ευτυχώς, με πρόνοια μοναχού σώθηκε η εικόνα της Παναγίας

το γιατί εδώ παραχώρησε την σφαγή μέσα στο μοναστήρι της και σε τι έκταση απέβλεπε, το γνωρίζει η ίδια. Πέραν τούτου, γενικά, το θείο δεν επεμβαίνει πάντα δυναμικά, διότι έτσι στερεί την ελευθερία στον άνθρωπο να δείξει είτε την αγιότητα, είτε τον ηρωισμό που ο ίδιος ο Θεός εμβάλλει στις καρδιές των ανθρώπων. Τα οστά των σφαγιαστέντων της Νέας Μονής της Χίου είναι φυλαγμένα σε ειδικούς χώρους και προκαλούν μέχρι σήμερα ρήγη συγκινήσεων και ταυτόχρονα ιερή αγανάκτηση εναντίον των αγρίκων βαρβάρων Τούρκων. Ένας εκ των μελετητών της εικόνος αυτής, πατήρ Νεκτάριος Γιόμπολας, σε βιβλίο του γράφει τα εξής. Ο γράφων, όταν επισκέφθηκε τη Μονή, βρέθηκε μαζί με την στρατιωτική του συντροφιά στον χώρο που φυλάσσονται τα οστά των αθώων. Εκεί τέλεσε τρισάγιο και τόσο συγκινήθηκε από το θέαμα που έβλεπε, τα χιλιάδες κρανία δηλαδή, ώστε ξέσπασε σε αυθόρμητο κλάμα, καθώς και οι παρευρισκόμενοι. Με αναφιλητά μπόρεσε να τελειώσει την δέηση. Θεώρησε τόσο αδικημένα τα σφαχιαστέντα ελληνορθόδοξα γυναικόπαιδα και τα οποία δεν τα κατεβόδωσε το συγγενικό τους περιβάλλον και δεν τα έκλαψε, αφού το νησί λόγω των σφαγών σχεδόν ξεκληρίστηκε.

όμως, ήδη αναφέραμε, με τη μονή και την εικόνα συνδέεται και ο Άγιος Νεκτάριος. Ως νέος τότε, ως νεαρός, ως λαϊκός, Αναστάσιος Κεφαλάς πήγε από την πόλη δάσκαλος στο χωριό Λυθή της Χίου. Μετά από 7 έτη, ως όριμος άνδρας, είχε πάρει την γενναία απόφαση αφιερώσεώς του στον Θεό και την Εκκλησία. Το έτος 1876 άφησε το Λυθή και προσήλθε στη Νέα Μονή, όπου μετά από 3χρονη δοκιμασία ασκήσεως, στις 7 Νοεμβρίου του έτους 1876 έγινε μοναχός και μετονομάστηκε Λάζαρος. Εκτός των άλλων ενασχολήσεών του στη Μονή, χρημάτισε διδάσκαλος και γραμματέας. Στις 15 Ιανουαρίου του έτους 1877 χειροτονήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου Διάκονος και μετονομάστηκε Νεκτάριος. Παρέμεινε ακόμα στη Μονή περίπου για 4 έτη, ώσπου αναχώρησε για την Αθήνα και έπειτα για την Αλεξάνδρεια. Στο ναό αυτό πρωτοδιακόνησε και εκφωνούσε ως διάκονος τα ειρηνικά. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τον Άγιο Νεκτάριο γνωρίζουν τη σχέση του και την ευλάβειά του στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ, στη Νέα Μονή, μπρος σε αυτήν την εικόνα που ήταν και είναι στο ναό, ήλθε σε άμεση σχέση και οπτική επαφή. Ως μοναχός και κληρικός, είναι η πρώτη εικόνα που, γνωρίζοντας και την τόση ιστορία της, ανέπεμπε δεήσεις και προσευχές. Η τόσο παλαιά, αλλά και τόσο καλά διατηρημένη εικόνα, με την σπουδαία επένδυση και τα τάματά της, η εικόνα αυτή της Παναγίας στο τέμπλο του ναού προς προσκύνηση, φαίνεται ότι επέδρασε τα μέγιστα στον τότε νέο κληρικό Νεκτάριο, ώστε στην συνέχεια στο πρόσωπο της η ευλάβειά του ήταν τέτοια και πάνω στο καμίνι των θλίψεων και των δοκιμασιών και των συκοφαντιών, προσευχόμενος συνομιλούσε μαζί της και μάλιστα πάντοτε της απευθυνόταν σε πληθυντικό αριθμό. Η σχέση του

0: αγαπητοί μου αδελφοί, στο πνευματικό διπορικό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς. Ο Άγιος Νεκτάριος μας πήρε από τα χέρια και μας συντρόφευσε μέχρι να φτάσουμε στο ευλογημένο νησί της Χίου, όπου υπάρχει αυτή η εξαιρετική μονή, η λεγόμενη Νέα Μονή, με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία ιστορείται κατά περίεργο τρόπο, διότι η Θεοτόκος δεν εμφανίζεται βρεφοκρατούσα, αλλά ολόσωμη, με τα χέρια ανοιχτά, σε δέηση, σαν να βηματίζει. Ίσως ο αγιογράφος να θέλει να δηλώσει μια μεγάλη αλήθεια για την υπεραγία Θεοτόκο. Εκτός του γεγονότος ότι είναι η μητέρα του Θεού και πρεσβεύει πάντοτε προς Αυτόν για τη δική μας σωτηρία, δεν πάβει να είναι και μητέρα όλων μας. Όπως η κάθε μητέρα βηματίζει και τρέχει πίσω από τα παραπέοντα βήματα του δικού της παιδιού προκειμένου να το στηρίξει και να το συντροφεύσει, έτσι και η υπεραγία Θεοτόκος, ολόσωμη, με τα χέρια ανοιχτά σαν σε δέηση, παρακαλώντας τον Θεό, βηματίζει πίσω από τον καθένα και την καθεμιά από μας για να μας στηρίξει στον καθημερινό μας αγώνα. Εύχομαι λοιπόν η Παναγιά να είναι η μητέρα όλων μας πάντοτε. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγιά κοντά μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Ιδιοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατό να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζομένοι και υμνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλουκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως? Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Η απόψινή μας αγαπητή μου Αγρυπνία είναι προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι έχουμε την πέμπτη επέτειο που η Ιερά Μονή εσώθη με τη χάρη τη δική της από μια πυρκαγιά. Γι' αυτό και προς τιμήν της έχουμε αυτήν την Αγρυπνία. Είναι τόσα τα θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι τόση η χάρη της, ώστε δεν ξέρει κανείς τι να απαριθμίσει. Θα μπορούσαμε να υπούμε ότι είναι η φοβερά προστασία. Και λέγεται φοβερά, διότι προκαλεί φόβο η δική της πρόνοια και η δική της προστασία στο λαό του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μόνο αυτός ίσως ο τίτλος θα μπορούσε να αποδώσει κάπως τα αναρρύθμιτα θαύματα και τις επεμβάσεις της στο λαό του Θεού. Αλλά επειδή ακριβώς η Ιερά Μονή εσώθη από τη φωτιά εκείνη που είχε τεθεί προπενταετίας, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η υπεραγία Θεοτόκος έχει σχέση με τη φωτιά. Βρίσκομαι απεικονίσεις στην Παλαιά Διαθήκη που η υπεραγία Θεοτόκος φέρεται ως φωτιά, ως πυρ. Πράγματι, συναντούμε μία πρώτη απεικόνιση, την φλεγωμένη και μη κατακιωμένη Βάτων. Είναι γνωστή η ιστορία αυτή. Όταν ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του πεθερούτου του Ιωθόρ 40 χρόνια αυτεξόριστος στη γη Μαδιά, μια μέρα είδε μία Βάτα να φλέγεται αλλά να μην κατακαίεται. Απόρρισε γι' αυτό και πλησίασε να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως σε πλησίασε, άκουσε μια φωνή μέσα από την Βάτα να του λέει: «Μωυσή, Μωυσή, ο τόπος αυτός είναι άγιος. Μη πλησιάσεις αν δεν βγάλεις τα παπούτσια σου». Μα σημειώνει εκεί ο ίδιος ο Μωυσής στο βιβλίο της Εξόδου στο 3ο κεφάλαιο ότι «Παρελθόν, είπε ο Μωυσής, όψομε το όραμα το μέγα τούτο. Πάω να δω αυτό το μεγάλο όραμα». Και πράγματι είχε μπροστά του ένα μεγάλο όραμα. Ορθώς το εχαρακτήρισε όραμα μέγα, διότι το όραμα αυτό βρει το μέγα μεν εις την εμφάνισή του μόνον, αλήτω εις το μυστήριόν του. Όταν λοιπόν ο Μωυσής έλεγε «Πάω να δω αυτό το μέγα όραμα», θα μπορούσαμε να το πούμε με το φως πια της Καινής Διαθήκης ότι ο Μωυσής σκύβει να δει το μεγάλο αυτό μυστήριο, δηλαδή το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου από την οποία ενυνθρώπησε ο Υιός του Θεού. Υπάρχει μια εικόνα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας που δείχνει την Βάτων αυτήν την φλεγωμένη αλλά μη κατακαιωμένη, μπροστά στην οποία είναι ο Μωυσής γίνοντας τα υποδήματά του, και πάνω από την φλόγα της Βάτου είναι η υπεραγία Θεοτόκος που κρατά τον Ιησού.
Είναι μια θαυμασία εικόνα που με τα χρώματα δίδει απάντηση στο μυστήριο που έσκυψε ο Μωυσής να δει και να μελετήσει. Δηλαδή, η βάτος με τη φλόγα είναι το σύμβολο. Η Θεοτόκος με τον Ιησούν είναι το συμβολιζόμενο. Είναι το πρωτότυπο. Και η μεν βάτος είναι το σύμβολο της υπεραγίας Θεοτόκου. Το δε πυρ της θεότητος είναι το σύμβολο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βιβλίο της Εξόδου μας λέγει ο Μωυσής ότι άγγελος Κυρίου ομίλει από μέσα από τη φωτιά αυτή. Ο Μωυσής έβλεπε μόνο φωτιά, δεν έβλεπε τίποτε άλλο. Είναι η Θεία Δόξα, πύρος αγγέλου του μεγάλης βουλής αγγέλου. Δεν είναι άγγελος κτιστός όπως ο αρχάγγελος Γαβριήλ ή ο αρχάγγελος Μιχαήλ, αλλά είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, δηλαδή ο αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής του Θεού. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη βουλή του Θεού? Είναι το μεγάλο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, του ότι έρχεται ο άγγελος Ιησούς, δηλαδή ο αγγελιαφόρος Ιησούς, ή όπως το λέει προς Εβραίους, ο Απόστολος Ιησούς, επειδή αποστέλλεται, ή Απόστολος ή Άγγελος, είναι το ίδιο, που έρχεται να φέρει το μήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων και που δεν έρχεται να μας πει για τη σωτηρία, αλλά είναι ο ίδιος η σωτηρία. Έτσι λοιπόν, αυτή η εικόνα δείχνει θαυμάσια το σύμβολο και το συμβολιζόμενο. Αυτό ακριβώς το μυστήριο έρχεται τώρα να σκύψει, να ειδεί ο Μωυσής. Το κατενόησε? Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν οι προφήτες μπορούσαν να είχαν συνείδηση εκείνα που προφήτευαν. Αγαπητοί μου, σε κάποιο μέτρο ναι. Από πού μπορούμε να το ξέρουμε? Από πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Ο ίδιος ο Μωυσής μας αφήνει πάρα πολλά σημεία τέτοια, όπως περιπίν για την πέτρα που θα πει ο Απόστολος Παύλος είναι ο Χριστός η πέτρα, δια το φίδι το χάλκιτο. Και τώρα για το θαύμα αυτό της καιωμένης και μη της φλεγωμένης καιωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου, ο Μωυσής είχε κάποιαν γνώση. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Ο Αβραάμ, όταν ο Θεός του είπε τι θα φέρει στο τέλος των αιώνων ως προς την πρώτη παρουσία του Χριστού ή στα πρώτα έσχατα, το ήξερε, το εγνώριζε? Δηλαδή ότι θα είχε το Υιός του Θεού το εγνώριζε ο Αβραάμ? Το εγνώριζε. Πώς το εγνώριζε? Μας το αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Αβραάμ επερίμενε να δει την ημέρα του Ιησού. Δηλαδή ποια ημέρα? Την ημέρα της ενανθρωπίσεως, ότι θα ήρθε το αυτός ο απογονός του, ο οποίος δεν θα ήταν μόνο απογονός του, αλλά θα έπαιρνε σάρκα από το σπέρμα του και θα έσωζε και τον Αβραάμ και όλο το ανθρώπινο γένος. Και είδε, λέγει, πού είδε? Εκεί στον Άδη. Είδε ο Αβραάμ και εχάρη. Τι είδε? Την ημέρα του Κυρίου. Εκεί οι Εβραίοι βέβαια, ο λαός δεν κατανοούσε. Δεν κατανοούσε ούτε η Ραβίνη. Λίγα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο του είπαν οι Εβραίοι, δεν είσαι ούτε 50 ετών άνθρωπος και είδες, και σε είδε εσένα ο Αβραάμ, ο οποίος έφυγε από την παρούσα ζωή προ 2.000 ετών. Ώστε λοιπόν ο Μωυσής, αγαπητοί μου, κατενόει έστω αμυδρός το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Δεν είπε ο ίδιος ότι θα στείλει ο Θεός προφήτην σαν και εμένα? Ο προφήτης, εκείνος που δεν θα ακούσει τον προφήτην αυτόν, είναι στο Δευτερονόμιο αυτό, αυτός θα εξολοθρευτεί.
Δεν είχε συνείδηση λοιπόν περί τούτου του προφήτου του οποίου τα χαρακτηριστικά δίδει. Ενά γιατί ο Μωυσής ο μύθις σκύβει να ειδεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το μυστήριο της Θεοτόκου και το μυστήριο του Ιησού. Ποτέ δεν χωρίζει η Θεοτόκος από τον Ιησού. Ποτέ. Σε κάθε συμβολισμό θα το δούμε αυτό. Ή αν το θέλετε σχεδόν ποτέ. Σχεδόν ποτέ. Αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Λέγει ο ίδιος ο Μωυσής γράφει που του είπε ο Θεός μη εγγύσεις όθε, μην εγγύσεις εδώ. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου. Ο γαρ τόπος ενώ σύ χέστηκας γη αγία εστί. Ο τόπος τον οποίον έχει σταθεί είναι άγιος. Άλλη μια φορά συνέβη αυτό. Όταν ο Ιακώβ μετά το όνειρο εκείνο της Κλίμακος που ίνωνε τον ουρανό με την γη και που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια άλλη εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί ο Θεός ήταν στηριγμένος εκεί. Έπρεπε λοιπόν να κατέβει ο Θεός και η κλίμακα είναι Θεοτόκος. Είπε ο Ιακώβ το πρωί αυτός ο τόπος είναι Άγιος. Γιατί είναι Άγιος? Γιατί εδώ θα κατέβαινε ο Θεός. Και τώρα του λέγει ο Θεός αυτός ο τόπος είναι Άγιος. Γιατί Άγιος? Γιατί εδώ θα κατέβει ο Θεός. Ποιος Θεός? Το δεύτερον πρόσωπον δια της Θεοτόκου. Πραγματικά δεν ήταν ο τόπος εκείνος μόνο απλός Άγιος. Ήταν ένας άλλος τόπος. Και αυτός ο τόπος ο καθαυτό Άγιος είναι η Θεοτόκος. Είναι ο Άγιος τόπος, η Θεοτόκος. Είναι ο Άγιος χώρος μέσα στον οποίο εχώρεσε ο Αχώρητος. Πόσο μεγάλη είναι η Θεοτόκος? Πόσο αγία είναι η Θεοτόκος? Μας καταπλήσει πραγματικά, αγαπητοί μου, η αγιότητά της, το μέγεθος της αγιότητός της. Γι' αυτό το λόγο, με πόση ευλάβεια θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσο πρέπει να την αγαπούμε. Η αγιορείτε μοναχή που την έχουν προστάτηρα εις το Άγιον Όρος την αγαπούν πάρα πολύ. Μετά των Άγιων Τριαδικών Θεών έχουν την Θεοτόκο, στην οποία ελπίζουν και η οποία τους σκεπάζει και τους προστατεύει πραγματικά. Υπάρχει μια παράδοση που λέγει ότι θα μένει πάντα εκεί η υπεραγία Θεοτόκος. Όταν θα φύγει η προστασία της από εκεί, τότε θα τους το πει και θα πάνε οι μοναχοί του Αγίου Όρους εκεί που θα πάει και εκείνη και θα τους πει που θα είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποτε θα σταματήσει το Άγιον Όρος να είναι όπως είναι. Τους έχει ειδοποιήσει η υπεραγία Θεοτόκος. Φοβούμαι μήπως αυτό είναι στις μέρες μας παρά την άνθηση. Δεν έχει σημασία η άνθηση. Η άνθηση, το λουλούδι αυτό, δηλαδή η πλήρης αυτή η ανθοφορία του μοναχισμού στο Άγιον Όρος θα μεταφερθεί κάπου αλλού. Όταν ίσως για πρώτη φορά, είναι κάτι που δεν έγινε ούτε επί τουρκοκρατίας, απειλείται ανά πάσα στιγμή το Άγιον Όρος να γίνει τουριστικός τόπος, νεκρός τόπος, μουσιακός τόπος. Αλλά ειδοποίησε η υπεραγία Θεοτόκος. Εγώ θα προστατεύω πάντοτε. Όταν θα φύγω, θα φύγετε κι εσείς. Μια άλλη εικόνα που έχει σχέση με το πυρ είναι η επτάφωτος λιχνή. Κατά την εντολή του Θεού, ο Μωυσής έβαλε μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου μία λιχνία χρυσή. Ήτο περίπου ύψους 3 πύχεων, δηλαδή 1,5 μέτρο, γιατί ο εβραϊκός πύχης είναι 50 περίπου εκατοστά. Και είχε το σχήμα 3 ύψιλων, το ένα μέσα στο άλλο, ώστε να σχηματίζεται η γνωστή αυτή λιχνία που πιστεύω όλοι την έχετε δει.
με τα τρία αυτά ύψιλον και με το κεντρικό στέλεχος έχουμε 7 κορυφές στις οποίες κατέληγαν 7 κανδύλες. Αυτή το υπερήφημη χρυσή λιχνία που ήταν τοποθετημένη εις των χώρων των Αγίων κατέναντι του χώρου των Αγίων των Αγίων. Η λιχνή αυτή άναβε με λάδι και ήταν πάντοτε αναμένη μέρα νύχτα. Πάντοτε αναμένη. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι η λιχνή είναι η Θεοτόκος και οι 7 φλόγες που έβγαιναν στην κορυφή αυτών των στελεχών της λιχνίας είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Ποια είναι αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού? Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μα και στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Ζαχαρία, βρίσκομαι των χαρακτηρισμών 7 πνεύματα του Θεού. Δεν είναι παρά το Πνεύμα το Άγιον στην καθολικότητα των χαρισμάτων του και των δωρεών του. Συνεπώς, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι η Υπεραγία Θεοτόκος έχει την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην παγκόσμια ιστορία και των ανθρώπων και των αγγέλων η οποία έχει όλη την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ούτε η αρετή των αγγέλων και των αρχαγγέλων, των χερουβίμ και των σεραφείμ και των θρόνων και των κυριοτήτων που είναι τάγματα αγγελικά, κανένα από αυτά δεν φτάνει την πληρότητα της αρετής και της πνευματικότητας της Υπεραγίας Θεοτόκος. Η Λιγκιάουνους μπροστά σε αυτό το μέγεθος της αγιότητος και της αρετής. Εγώ πολλές φορές έχω μπει σε μια περιέργεια. Λέγω, πώς μπορώ να καταλάβω την αγιότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου? Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να την εγγύσουμε. Ο Θεός είπε, λύσε το υποδημά σου. Δηλαδή πρέπει να αποθέσουμε πάντα ρήπον, κάθε ανθρώπινο κατασκεύασμα, κάθε τι που έχει σχέση με τον κόσμο τούτον. Αυτό θα πηλήσει το υποδημά σου. Και γυμνή προσωπικότητα, όπως θα έβγαινε από τα χέρια του Θεού, μέσα σε μια αγιότητα να μπορούσε να εγγύσει το μυστήριο της αγιότητος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν μπορούμε. Πάντα θα μένει ένα μυστήριο το μέγεθος αυτής της αγιότητας. Μόνο το λέμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ότι είναι αγιοτέρα και αυτών των αγγέλων. Και ότι έχει αυτήν την πληρότητα των αρετών και της πνευματικότητας και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα η Υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη με το χρυσούν θυμιατήριον, με το οποίο χρυσούν εθυμιάζεται ο ναός την ημέρα της εορτής του Ηλασμού. Γιατί τις άλλες μέρες εθυμιάζεται ο ναός με χάλκινα θυμιατήρια. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το χρυσούν θυμιατήριο, το οποίο εδέχθη μέσα εις τα σπλάχνα της τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου, ήπει αυτήν την θεότητα, αυτή τη θεία, το πύρ της θεότητος εδέχθη μέσα της, έγινε δοχείον αυτού του πυρός της θεότητος και δεν ανεφλέγει. Δεν ανεφλέγει. Είναι κάτι που καταπλήσει πραγματικά πως ολόκληρη τη θεότητα η Υπεραγία Θεοτόκος εδέχθη. Αγαπητοί μου, είναι κάτι που και εδώ η λιγκιά το ανθρώπινο μυαλό. Η Υπεραγία Θεοτόκος μέσα σε αυτά
τα κτιστά σπλάχνα της να δεχθεί ολόκληρον των θείων λόγων. Ενθυμίστε από τους χαιρετισμούς, όλος ειν εν της κάτω και ουδόλος απήν. Ο απερίγραπτος και ουδόλος απουσίες από τα άνω, όλος ειν εν της κάτω. Ολόκληρος ενυνθρώπισε, δεν ενυνθρώπισε ένα κομματάκι της θεότητος, αλλά το πρόσωπον, το δεύτερο της Αγίας Τριάδος, ολόκληρος ο Θεός. Μας καταπλήσει. Κι όμως υπεραγία Θεοτόκος δεν ανεφλέγει. Όπως το χρυσούν θυμιετήριον εδέχεται μέσα τα αναμένα κάρβουνα και δεν ανεφλέγεται. Τι να πει κανείς πραγματικά μπροστά σε αυτή την παρουσία μιας τέτοιας καταπληκτικής προσωπικότητος που η αγιότητα και η Θεία Ευδοκία έδωσε όλων των πλούτων, σας είπα, το μοναδικό πρόσωπο. Αλλά θα θέλαμε να τελειώσουμε με έναν υπέροχο ύμνο του Αγίου Κυρίνου Ιεροσολύμων, συγγνώμη, Αλεξανδρίας, ο οποίος και είχε προεδρεύσει της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που υπερισπίστη το δόγμα της υπεραγίας Θεοτόκου ότι η Μαρία δεν είναι Χριστοτόκος αλλά είναι Θεοτόκος. Και όταν υπερίσπιζε το δόγμα αυτό, δεν ήταν μόνο ένα θέμα που αφορούσε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά αφορούσε και τον Ιησού Χριστόν και συνεπώς τη σωτηρία μας, διότι παντού πάντοτε συνδέεται η Θεοτόκος με τον Ιησού Χριστόν, πάντοτε. Και τι είναι εκείνο με το οποίο συνδέεται και ποιος είναι ο καρπός και ποιο το αποτέλεσμα? Η σωτηρία. Η σωτηρία δεν είναι από τον Ιησού Χριστόν μόνον, είναι και από τη Θεοτόκο. Γι' αυτό πηγαίνουν πάντοτε μαζί, πάντοτε μαζί. Γι' αυτό θα δείτε κατά συντριπτική πλειοψηφία στις εικόνες της Παναγίας να κρατά τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι μια έκφραση δογματική ότι η σωτηρία έρχεται με την Θεοτόκον και τον Ιησού Χριστόν. Εάν παρακαλώ, η υπεραγία Θεοτόκος δεν είναι το παραχρήστο τόκος, αυτό σημαίνει ότι εγέννησε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή εγέννησε έναν Χριστόν, έναν Μεσσίαν, έναν απλόν άνθρωπο, ο οποίος αφού γεννήθηκε με το πρόσωπό του ενώθηκε ο Θεός. Αλλά πού πάμε? Τότε δεν έγινε ο Θεός άνθρωπος, αλλά ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκύνωσεν εν ημίν. Έγινε ο Θεός άνθρωπος. Δηλαδή πραγματικά ενίκησε που με τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Συνεπώς η Παναγία δεν είναι Χριστοτόκος αλλά είναι Θεοτόκος, που σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού επήρε πραγματικά τη σάρκα μας και προσλαμβάνοντας τη σάρκα μας την σώζει. Αλλιώς πως? Εάν είναι Θεοτόκος δεν είναι το Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος, τότε δεν θα προσελάμβανε ο Υιός του Θεού την σάρκα μας και συνεπώς η σάρκα μας θα έμενε έξω από τη σωτηρία. Ο Άγιος λοιπόν Κύριλλος Αλεξανδρίας, που υπερισπίστη το δόγμα της υπεραγίας Θεοτόκου ότι είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, πλέκει ένα θαυμάσιο ύμνο προς την υπεραγία Θεοτόκων, με τον οποίο και θα τελειώσουμε. Λέει: «Χέρις παρημών Μαρία Θεοτόκε το σεμνών κοιμήλιον απάσης της οικουμένης, η λαμπάς η άσβεστος, ο Στέφανος της Παρθενίας, το σκύπτρον της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλυτος και χωρίον του αχωρίτου, η μήτυρ και παρθένος, διείς ονομάζεται εν της Ευαγγελίης ευλογημένος, ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Χέρις ή των αχώρητων χωρίσασα, εν μήτρα Αγία
παρθενική δίης, δια της οποίας μήτρα, την οποία βλέπει ο Άγιος Κύριος και θαυμάζει και εκπλήσεται. Δίης, μήτρας, παρθενικής, τριάς αγιάζεται. Δίης, σταυρός τίμιος ονομάζεται και προσκυνείται εις πάσαν την οικουμένη. Δίης, ο ουρανός αγάλεται. Δίης, δια της οποίας μήτρας παρθενικής, άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται. Δίης, δαίμονες φυγαδεύονται. Δίης, διάβολος πειράζων έπεσεν εξ ουρανού. Δίης, το εκπέσαι.

0: προφήτε προεμήνυσαν, διείς Απόστολοι κηρύττουσι, σωτηρίαν της έθνεση. Διείς νεκροί εγείρονται, διείς βασιλείς βασιλεύουσι, δια τριάδος Αγίας. Και τι δυνατός ανθρώπων λέγει την πολυήμνη των Μαρία. Ποιος μπορεί από τους ανθρώπους όση δύναμη και σοφία και να έχει να πει κάτι για την πολυήμνη τη Μαρία. Η μήτρα η παρθενική.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Στο πρόσωπο του Θεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνιση. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος

0: πόλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου υμνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος», ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί, όπως και ο Καβάσιλας, την Παναγία Καρπό και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκο. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτίσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση. Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέγει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: τον Χαρά. Θεολογικές αναφορές στην Παναγία. Επιμέλεια Γιώργος Μπάρλας.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Γνωρίζοντας τα με προορατικό τρόπο, ο προφήτης Ισαΐας εκ των Άνω λέγει ότι μόνο οι οδύνες και ο θαυμαστός τόκος, αλλά και η τροφή της πρώτης ηλικίας και αυτά τα σπάργανα δεν διαφέρουν σε τίποτε από τον άλλον ανθρώπων, ούτε έχουν κάτι ξένο ως προς αυτά. Γιατί ούτε όλα ήταν διαφορετικά στην περίπτωσή του, ούτε όλα κοινά. Το να γεννηθεί κανείς από γυναίκα είναι κοινό. Το να γεννηθεί από παρθένο, σπουδαιότερο από ό,τι συμβαίνει σε εμάς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το να τραφεί πάλι σύμφωνα με τον κοινό φυσικό νόμο, τον ίδιο για τους πολλούς, είναι κοινό. Το να είναι άβατος ο ναός εκείνος, δηλαδή ο Χριστός, για την κακία και να μην αποκτήσει καμία πείρα κακίας, αυτό είναι ξένο και παράδοξο από μόνο του. Γιατί βέβαια και το ένα και το άλλο συμβαίνει. Καθώς δεν ξεμάκρυνε από την κακία, λέγει ο Ισαΐας, αφού τη γνώρισε πρώτα, αλλά εκ προημίου και εκ των Άνω επεδείκνυε κάθε αρετή. Ποιος από αυτούς θα με ελέγξει για αμαρτία? Και έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δεν έχει τίποτα να μου καταλογήσει.

φιλάνθρωπος λοιπόν Θεός, μαζί με αυτά τα επίπονα ανέμιξε και ευχάριστα. Γιατί αυτό κάνει και για όλους τους Αγίους. Δεν στέλνει συνεχώς ούτε τους κινδύνους, ούτε τις ανέσεις. Αλλά και με αυτά και με εκείνα υφαίνει το βίο των δικαίων. Αυτό ακριβώς έκανε και εδώ. Πρόσεξε λοιπόν. Είδε ο Ιωσήφ την Παρθένωνα εγκυμονή. Και αυτό τον έβαλε σε ταραχή και στην έσχατη ανησυχία. Γιατί υποπτεύθηκε την κόρη για μοιχεία. Αλλά αμέσως ήρθε ο άγγελος, διέλυσε την υποψία και ανέρεσε το φόβο. Και σαν γεννήθηκε το παιδί και το είδε, καρπόθηκε μεγάλη χαρά. Και πάλι τη χαρά αυτή τη διαδέχθηκε μεγάλος κίνδυνος. Καθώς η πόλη συνταράσσεται και ο βασιλιάς μένεται, επιζητώντας τον νεογέννητο. Μα και αυτόν το θόρυβο, άλλη πάλι χαρά τον διαδέχεται. Ο αστέρας και η προσκύνηση των μάγων. Και μετά την ευχαρίστηση αυτή, πάλι φόβος και κίνδυνος. Γιατί ο Ηρώδης ζητάει, λέει, τη ζωή του παιδιού. Και έπρεπε να φύγουν και να μεταναστεύσουν ως απλοί άνθρωποι. Γιατί δεν έπρεπε ακόμη ο Ιησούς να θαυματουργήσει. Καθώς ανέδειχνε θαύματα από τα μικρά του χρόνια, θα νόμιζαν ότι δεν είναι άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο δεν οικοδομείται μονομιάς ο ναός, αλλά και κοίηση γίνεται και 9 μήνες περνούν και οδύνες και τοκετός και γαλακτοτροφία και οπωσδήποτε περνά ήσυχα ο καιρός, περιμένοντας να φτάσει στην κατάλληλη ανδρική ηλικία, ώστε να μπορεί κανείς εύκολα να παραδεχτεί το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Γιατί λοιπόν έγιναν και όσα σημεία έγιναν εξ αρχής? Για τη μητέρα, για τον Ιωσήφ, για τον Σιμεών που θα εκδημούσε, για τους βοσκούς, για τους μάγους, για τους Ιουδαίους. Αν ήθελαν να παρατηρήσουν με ακρίβεια τα γενόμενα, θα αποκόμιζαν απ' εκεί πολλούς καρπούς για τα μέλλοντα. Και αν οι προφήτες δεν αναφέρουν τους μάγους, μη θορυβήσε. Γιατί δεν προείπαν τα πάντα, αλλά ούτε και παρασιώπησαν τα πάντα. Γιατί το να δει κανείς τα πράγματα χωρίς να έχει προηγουμένως ακούσει γι' αυτά, προξενεί μεγάλη έκπληξη και εντύπωση. Έτσι, και το να μάθει κανείς από πριν τα πάντα, θα αποκοίμιζε τον ακροατή και δεν θα άφηνε τίποτα πια για τους Ευαγγελιστές.

Παναγία, φίλοι ακροατές, είναι η εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Σε έναν ορθόδοξο ύμνο, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, Μητροπολίτης Διοκλίας, ύμνο που ψάλεται την παραμονή των Χριστουγέννων στον Εσπερινό, η Παρθένος Μαρία θεωρείται η ανώτερη και πληρέστερη προσφορά που η ανθρωπότητά μας μπορεί να προσφέρει στο Δημιουργό. Τίσι προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επηγείς ως άνθρωπος δι' ημάς. Έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων, την ευχαριστίανση προσάγει. Οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα. Η γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνην, εμείς δε μητέρα Παρθένων. Ως η υπέρτατη ανθρώπινη προσφορά μας, η μητέρα του Θεού αποτελεί πρότυπο δίπλα στον ίδιο το Χριστό και με τη χάρη του Θεού του τι σημαίνει να είναι κανείς πρόσωπο. Είναι ο καθρέφτης μέσα στον οποίο αντικατοπτρίζεται το δικό μας αληθινό ανθρώπινο πρόσωπο. Και ό,τι αυτή εκφράζει ως πρότυπο και παράδειγμά μας είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη ελευθερία. «Ουκ ημί ελεύθερος», διερωτάται ο Απόστολος, και η Παναγία μας δείχνει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η ελευθερία. Η ελευθερία, η ικανότητα δηλαδή να παίρνει κανείς ηθικές αποφάσεις ενσυνείδητα και με την αίσθηση της πλήρους ευθύνης ενώπιον του Θεού, είναι αυτή που περισσότερο από κάθε τι άλλο κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα. Ο Σέρεν Κίρκεγκορ γράφει ότι το πιο τρομακτικό πράγμα που παραχωρήθηκε στα ανθρώπινα πρόσωπα είναι η επιλογή, η ελευθερία. Χωρίς την ελευθερία της επιλογής δεν υπάρχει αυθεντικό πρόσωπο. Όταν ο Θεός λέει στον Ισραήλ «Διαμαρτύρομαι ημίν σήμερον, τον τέ ουρανών και την γην, την ζωήν και τον θάνατον δέδωκα προπροσώπου ημών, την ευλογίαν και την κατάραν, έκλεξε», μας προσφέρει ένα δώρο, συχνά πικρό και επώδυνο, ακόμα και τραγικό, που είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσουμε ορθά, χωρίς το οποίο όμως δεν είμαστε αυθεντικά ανθρώπινοι. Είναι η ελευθερία της επιλογής, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, που απαρτίζει την εικόνα του Θεού μέσα μας. Αυτό βέβαια πρέπει να επεξηγηθεί. Η Θεία Ελευθερία είναι απροϋπόθετη, ενώ η δική μας ελευθερία μέσα σε έναν αμαρτωλό και πεπτοκότα κόσμο είναι περιορισμένη με πάρα πολλούς τρόπους. Ωστόσο, αν και περιορισμένη, ποτέ δεν καταργείται. Παραμένει κατά κάποιο τρόπο απαραμείωτη και αναφέρετη. Ας εξετάσουμε μαζί τη φύση αυτής της ελευθερίας που είναι ουσιαστική για το ανθρώπινο πρόσωπό μας και την οποία η υπερευλογημένη Θεοτόκος επέδειξε σε υπερθετικό βαθμό στον Ευαγγελισμό.

Άποψη ενός θεολόγου είναι θεμελιώδες σφάλμα να φανταστούμε ότι στον Ευαγγελισμό η Παναγία παίρνει μια απόφαση από την οποία εξαρτάται η σωτηρία του κόσμου. Όμως, το να δούμε στην Παναγία το ανθρώπινο δημιούργημα που συνεργάζεται με τρόπο δουλικό στη δική της λύτρωση, στη βάση της προληπτικής χάριτος, είναι αίρεση, στην οποία το όχι πρέπει να διατυπωθεί με τρόπο αμήλικτο. Σύμφωνα με κάποιους, πρέπει να καταλάβουμε το ρόλο της Παναγίας στον Ευαγγελισμό μόνο ως τη μορφή του ανθρώπου χωρίς θέλημα, χωρίς επιτεύγματα, χωρίς δημιουργικότητα, χωρίς αυτεξούσιο, μόνο ως τη μορφή του ανθρώπου που μπορεί απλώς και μόνο να λάβει, απλώς και μόνο να είναι έτοιμος, απλώς και μόνο να αφήσει να γίνει κάτι στον, αλλά και μαζί με τον εαυτό του. Η προσέγγιση της χριστιανικής Ανατολής είναι εντελώς διαφορετική. Όπως διατυπώνεται από τον λαϊκό θεολόγο του 14ου αιώνα Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, η σάρκωση του λόγου δεν ήταν μόνο έργο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του πρώτου συνενούντος, του δευτέρου κατερχομένου, του τρίτου επισκιάζοντος, αλλά και έργο της θέλησης και της πίστης της Παρθένου. Χωρίς τα τρία θεία πρόσωπα, το σχέδιο αυτό δεν θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα χωρίς τη συνένεση και την πίστη της Πανάγνου Παρθένου. Μόνο αφού τη διδάσκει και την πείθει πράγματι ο Θεός, την καθιστά μητέρα του και παίρνει από αυτή τη σάρκα που η ίδια συνειδητά επιθυμεί να του προσφέρει. Ακριβώς όπως ο ίδιος συνελήφθη με τη δική του ελεύθερη επιλογή, με τον ίδιο τρόπο και αυτή έγινε μητέρα του, εθελούσια και με την ελεύθερη συνένεσή της. Ο Καβάσιλας αντιλαμβάνεται τη σημαντικότατη συμβολή της κτιστής ανθρώπινης ελευθερίας της Παρθένου στη σάρκωση, ως πίθων ου βιαζόμενος. Η δήλωση αυτή στην προσδιώγνητον επιστολή εφαρμόζει επακριβώς στο γεγονός του Ευαγγελισμού. Ο Θεός χτυπά την πόρτα, δεν τη σπάζει. Η Παναγία έχει επιλεγεί, αλλά και η ίδια κάνει μια πράξη επιλογής. Δεν είναι απλώς και μόνο δεκτική. Δεν είναι απλώς και μόνο χωρίς θέλημα, χωρίς επιτεύγματα, χωρίς δημιουργικότητα, αλλά ανταποκρίνεται με δυναμική ελευθερία. Όπως το εκφράζει ο Άγιος Ειρηναίος, η Μαρία συνεργάζεται με την οικονομία. Κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι συνεργός του Θεού, δηλαδή όχι μόνο ένα εύκαμπτο εργαλείο, αλλά δραστήρια μέτοχος του μυστηρίου. Δεν παρατηρούμε σε αυτήν παθητικότητα, αλλά ανάμιξη. Όχι υποταγή, αλλά συνεργασία. Όχι παράδοση, αλλά αμοιβαιότητα σχέσης. Όλα αυτά συνοψίζονται στην απάντηση της Παναγίας στον Άγγελο. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου». Η απάντηση αυτή δεν ήταν ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα. Η Παναγία θα μπορούσε να είχε αρνηθεί. Η βία είναι ξένη προς τη Θεία Φύση. Και έτσι ο Θεός δεν ενανθρώπισε χωρίς να ζητήσει πρώτα τη θεληματική συμφωνία εκείνης, την οποία επιθυμούσε να καταστήσει μητέρα του. Όπως λέγεται, η Παναγία εμπλέκεται από το Θεό σε διάλογο μαζί του και δίνει τη δραστική και υπεύθυνη συγκατάθεσή της. Πρέπει να δούμε σε αυτήν όχι απλώς μια δειλά υποταγμένη γυναίκα, αλλά μια γυναίκα που κάνει μια θαραλέα επιλογή, παίρνει μια απόφαση. Είναι εντυπωσιακό γεγονός, στο οποίο ποτέ δεν θα μπορέσουμε να στρέψουμε τη σκέψη μας αρκετά ικανοποιητικά, το ότι ενώ η δημιουργία του κόσμου έγινε πραγματικότητα αποκλειστικά από την εξάσκηση της Θείας Βούλησης, η αναδημιουργία του κόσμου τέθηκε σε κίνηση μέσα από τη συνεργασία μιας νεαρής χωρικής που αραβωνιάστηκε έναν ξυλουργό. Θεοτόκος αποτελεί, φίλοι ακροατές, αληθή εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας, της αυθεντικής ελευθερίας και απελευθέρωσης. Τότε η δράση και η αντίδρασή της στα γεγονότα που ακολουθούν αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο επεξηγεί τρεις βασικές συνέπειες του τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος. Η ελευθερία συνδέεται με τη μετοχή, τη σιωπή και τον πόνο. Η πρώτη ενέργεια της Παναγίας
μετά τον Ευαγγελισμό, είτε να μοιραστεί τα καλά νέα με κάποιο άλλο πρόσωπο. Πηγαίνει με σπουδή στα Ορεινά, στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρετά την εξάδελφή της Ελισάβετ. Εδώ υπάρχει ένα ουσιαστικό στοιχείο της ελευθερίας. Δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος μόνος. Η ελευθερία δεν είναι μοναχική, αλλά κοινωνική. Υπονοεί σχέση, ένα εσύ όπως και ένα εγώ. Εκείνος που είναι εγωκεντρικός, που απαρνείται κάθε ευθύνη έναντι των άλλων, δεν κατέχει τίποτε περισσότερο από μια κύβδηλη ελευθερία. Στην πραγματικότητα είναι αξιοθρύνητα ανελεύθερος. Η απελευθέρωση στην ορθή της κατανόηση δεν είναι περιφρονητική απομόνωση ή επιθετική αυτοδιεκδίκηση, αλλά συνεργασία και αλληλεγγύη. Να είμαστε ελεύθεροι σημαίνει να μοιραζόμαστε το πρόσωπο, να βλέπουμε με τα μάτια των άλλων, να αισθανόμαστε με τα αισθήματά τους. Είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είμαι ελεύθερος μόνο αν γίνω πρόσωπο, αν στραφώ προς τους άλλους, κοιτώντας μέσα στα μάτια τους και επιτρέποντάς τους να κοιτούν μέσα στα δικά μου. Να αποστρέψω το πρόσωπό μου, να αρνηθώ τη μετοχή, σημαίνει να στερηθώ την ελευθερία. Στο σημείο αυτό, το χριστιανικό δόγμα περί Θεού βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την κατανόησή μας περί ελευθερίας. Ως χριστιανοί πιστεύουμε σε ένα Θεό που δεν είναι απλώς μονάς, αλλά μονάς εν τριάδη. Η Θεία εικόνα μέσα μας είναι συγκεκριμένα η εικόνα του τριαδικού Θεού. Ο Θεός, ο Δημιουργός και το αρχέτυπό μας, δεν είναι ένα μόνο πρόσωπο, αυτάρκης και αγαπών μόνο τον εαυτό του, αλλά είναι κοινωνία τριών προσώπων, που το ένα μένει μέσα στο άλλο, μέσα από μια αναδιάκοπη κίνηση αμοιβαίας αγάπης. Από αυτό προκύπτει ότι η Θεία εικόνα μέσα μας, που αποτελεί την άκτιστη πηγή της ελευθερίας μας, είναι μια εικόνα σχέσης που γίνεται αντιληπτή μέσα από τη συντροφικότητα και την περιχώρηση. Αν πει κανείς «Είμαι ελεύθερος γιατί είμαι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού», είναι ανάλογο με το να πει «Σε χρειάζομαι ώστε να είμαι ο εαυτός μου». Δεν υπάρχει πραγματικό πρόσωπο, εκτός αν υπάρχουν δύο πρόσωπα σε αμοιβαία σχέση. Και δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία παρά εκεί όπου υπάρχουν δύο τουλάχιστον πρόσωπα που μοιράζονται μαζί την ελευθερία τους. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο στοιχείο που η Παναγία μας διδάσκει για την ελευθερία. Το στοιχείο αυτό δηλώνει σχέση, άνοιγμα στους άλλους, ευαισθησία. Κανένας μας δεν μπορεί να είναι ελεύθερος χωρίς το ρίσκο και την περιπέτεια της μοιρασμένης αγάπης.

ελευθερία σχετίζεται με τη μετοχή, τότε σχετίζεται και με τη σιωπή. Δηλαδή με το να ακούει κανείς. Ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου, απαντά η Παναγία στον Ευαγγελισμό. Η στάση της είναι στάση ακοής του Λόγου του Θεού. Πράγματι, αν δεν είχε ακούσει το Λόγο του Θεού και δεν τον είχε λάβει μέσα στην καρδιά της, μέσα από την ακοή, δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει και να φέρει στην κοιλία της το Λόγο κατά τρόπο φυσικό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς επιμένει να παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Θεοτόκου ως εκείνης που ακούει σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Μετά την επίσκεψη των ποιμένων, στο νεογέννητο Χριστό γράφει: «Η δε Μαρία, πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα, συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής». Ο Ευαγγελιστής τελειώνει τη διήγηση του 12ετούς Ιησού με ένα παρόμοιο σχόλιο: «Και η μήτηρα αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής». Η ανάγκη της να ακούσει τονίζεται το ίδιο εμφατικά στην προειδοποίησή της στους δούλους κατά το γάμο της Κανά, ότι αν λέγει ημίν ποιήσατε. Αυτές είναι και οι τελευταίες αναφερόμενες λέξεις της στα Ευαγγέλια, η πνευματική της κληρονομιά στην Εκκλησία. Άκουσε, δέξου, απάντησε. Αργότερα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν η γυναίκα από το πλήθος ευλογεί τη μητέρα του Χριστού και εκείνος απαντά: «Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν», σε πλήρη αντιδιαστολή με οποιονδήποτε υπαινιγμό έλλειψη σεβασμού προς εκείνη που τον κυοφόρησε, ο Χριστός ζητά να φανερώσει περισσότερο τι αποτελεί την πραγματική της δόξα. Δεν θα τιμάται απλά λόγω του φυσικού γεγονότος της μητρότητάς της, αλλά γιατί άκουσε ενδόμηχα το λόγο του Θεού με όλη της τη θέληση και με πλήρη αξιοπρέπεια της προσωπικής της ελευθερίας και τον διατήρησε μέσα της. Επομένως, φανερώνεται και ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο η Θεοτόκος καθίσταται εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και την Ορθόδοξη μυστική παράδοση, η Παναγία είναι μια ησυχάστρια που υπηρετεί το Άγιο Πνεύμα με τη σιωπή της καρδιάς. Η εσωτερική σιωπή αυτού του είδους δεν είναι αρνητική, μια απλή απουσία ήχων ή μια παύση μεταξύ λέξεων, αλλά είναι θετική και ζωντανή, πηγάζοντας από τα βάθη της ύπαρξής μας και αποτελώντας μέρος της βασικής δομής του ανθρωπίνου προσώπου μας. Χωρίς σιωπή δεν είμαστε αυθεντικά ανθρώπινοι και χωρίς σιωπή δεν είμαστε αυθεντικά ελεύθεροι. Ενώ η αδιάκοπη φλιαρία υποδουλώνει, η ικανότητα να ακούει κανείς είναι ουσιαστικό μέρος της ελευθερίας. Η Θεοτόκος είναι ελεύθερη γιατί ακούει. Αν δεν γίνουμε ικανοί να ακούμε τους άλλους, αν δεν αποκτήσουμε ως ένα βαθμό τη δημιουργική εσωτερική σιωπή όπως έκανε η ίδια, θα πάσχουμε από απουσία πραγματικής ελευθερίας. Μόνο εκείνος που ξέρει να σιωπά και να ακούει είναι ικανός και να παίρνει αποφάσεις με αυθεντική ελευθερία επιλογής. Υπάρχει επίσης και μια τρίτη πλευρά της ελευθερίας που υπογραμμίζει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Κατά την υπαπαντή του Χριστού, λέει ο Σιμεών στην Παναγία: «Και σου αυτή στην ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Η ελευθερία σχετίζεται με τον πόνο. Αυτό σημαίνει κένωση, άδειασμα του εαυτού, άρση του σταυρού, εγκατάλειψη της ζωής για χάρη των άλλων. Η εθελοντική επιλογή της Παναγίας στον Ευαγγελισμό της δημιουργεί θλίψη αλλά και χαρά. Ανάμεσα στους σύγχρονους διανοητές, ο Ρώσος Νικολάη Μπερδιάγεφ, ο δέσμιος της ελευθερίας, όπως τον αποκαλούσαν οι κριτικοί του, ένα προσωνύμιο που του προκαλούσε ιδιαίτερη ικανοποίηση, έχει παρατηρήσει με οξία σαφήνεια το υψηλό κόστος της ελευθερίας. «Πάντοτε γνώριζα», δηλώνει στην αυτοβιογραφία του «Όνειρο και πραγματικότητα», «ότι η ελευθερία γεννά τον πόνο, ενώ η άρνηση να είναι κανείς ελεύθερος ελαττώνει τον πόνο». Και η ελευθερία δεν είναι εύκολη, όπως διατείνονται οι εχθροί της και οι συκοφάντες της. Η ελευθερία είναι βαρύ φορτίο. Οι άνθρωποι συχνά απαρνούνται την ελευθερία για να ελαφρύνουν τη μοίρα τους. Ο κοπιώδης, θυσιαστικός χαρακτήρας της ελευθερίας είναι το ίδιο προφανής και στη διήγηση του Ντοστογεύσκη, το αφήγημα του μεγάλου ιεροεξεταστή στο έργο του «Η αδερφή Καραμάζοφ». Ο ιεροεξεταστής μέμφεται το Χριστό γιατί κατέστησε την ανθρωπότητα ελεύθερη και επομένως της επέβαλε έναν πόνο πολύ οξύ για να τον υπομείνει. Εξαιτίας της λύπησης για την ανθρώπινη αγωνία,
Ο ίδιος και οι συνάδελφοί του, ο ιεροεξεταστής δηλαδή, έχουν αφαιρέσει το σκληρό αυτό δώρο της ελευθερίας. «Διορθώσαμε τη δουλειά σου», λέει στο Χριστό. Έχει δίκιο. Η ελευθερία είναι πραγματικά ένα βαρύ φορτίο, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Παναγία κάτω από το Σταυρό. Ωστόσο, χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πραγματικό πρόσωπο, ούτε αμοιβαία αγάπη. Αν αρνούμαστε να ασκήσουμε το δώρο της ελευθερίας που ο Θεός μας προσφέρει, υποβιβάζουμε τους εαυτούς μας σε υπανθρώπους. Και αν αρνούμαστε στους άλλους την ελευθερία τους, τους αρνούμαστε το δικαίωμα να είναι άνθρωποι. Αυτοί είναι μερικοί από τους τρόπους μέσα από τους οποίους η Θεοτόκος, ο καθρέπτης και το πρότυπό μας, λειτουργεί ως εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Ο κοιμή ελεύθερος. Πράγματι, ο καθένας μας έχει δημιουργηθεί ελεύθερος. Όμως, η ελευθερία δεν είναι μόνο δώρο, αλλά και πρόκληση, έργο, το οποίο πρέπει να φέρει κανείς σε πέρας, όπως φανερώνει το παράδειγμα της Θεοτόκου. Η ελευθερία δεν πρέπει απλώς να γίνεται αποδεκτή, αλλά χρειάζεται να ανακαλύπτεται, να μαθαίνεται, να χρησιμοποιείται, να γίνεται αντικείμενο υπεράσπισης και τελικά να προσφέρεται. Ας ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σήμερα στον Κίρκεγκορ, με την οποία ξεκινήσαμε κιόλας. Το πιο τρομακτικό πράγμα που παραχωρήθηκε στα ανθρώπινα πρόσωπα είναι η επιλογή, η ελευθερία. Και αν θέλεις να σώσεις την ελευθερία σου και να την κρατήσεις, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Εκείνο το ίδιο δευτερόλεπτο να την επιστρέψεις στο Θεό και μαζί της τον ίδιο σου τον εαυτό. Μόνο με την επιστροφή της ελευθερίας μας στο Θεό, φίλοι ακροατές, μέσα από τη μετοχή, τη σιωπή και τον πόνο, μπορούμε πραγματικά να γίνουμε ελεύθερα πρόσωπα κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδας, με βάση το παράδειγμα της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Χαίρετε.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματός του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζομένοι και υμνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το θεόλαμπρο «Κάλλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι

πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου. Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων. Τι καλή η πλησίων. Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Αγαπητοί ακροατές, χρόνια πολλά. Γιορτάζουμε σήμερα τη γιορτή της Παναγίας μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, και θα ασχοληθούμε με τις εικόνες της Παναγιάς, οι οποίες βρίσκονται παντού σε όλη την Ορθοδοξία, σε εξοκλήσια, σε μοναστήρια, σε εκκλησίες και μέσα στα σπίτια των ευσεβών χριστιανών. Είναι αμέτρητες οι εικόνες της Παναγίας και ακόμη αμέτρητες είναι οι ονομασίες των εικόνων της Παναγιάς. Σε αυτές τις ονομασίες ξεχυλίζει η ευλάβεια, η πίστη του λαού μας. Έχουν μια αγάπη καρδιακή, μια ανευαισθησία και αίσθημα αυτές οι ονομασίες. Εκφράζουν από την ευγνωμοσύνη για τις δωρεές της Παναγίας μας. Πάνω απ' όλα όμως φανερώνουν τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Αυτό κυρίως θα είναι το σημερινό μας θέμα. Πώς δηλαδή να δώσουμε μια θεολογική ερμηνεία στους εικονογραφικούς τύπους της Θεοτόκου, έτσι ώστε να αντιληφθούμε ότι αφενός βγήκαν μέσα από τη λειτουργία και μέσα από τη ζωντανή παράδοση και τη ζωντανή λατρεία της Εκκλησίας όλες οι εικόνες της Παναγίας μας. Δεν είναι δηλαδή μια ατομική έμπνευση ενός ατόμου, ενός αγιογράφου, αλλά είναι έκφραση όλου του σώματος της Εκκλησίας. Και θα δούμε σε λίγο, θα βγει, δηλαδή θα φανεί μέσα από τη θεολογική ερμηνεία των εικόνων της Θεοτόκου, ότι η Παναγία μας, η Παρθένος Μαρία, για την Εκκλησία είναι μεν και η Πάναγνος κόρη, η ενάρετος Παρθένος, η προσευχομένη, η ασκουμένη, η ησυχάστρια, κυρίως όμως κατεξοχήν η Παναγία μας τιμάται μέσα στην Εκκλησία τόσο όχι μόνο για τις ευλογημένες και άπειρες αρετές και ασκήσεις της, αλλά κυρίως για τον μοναδικό και ανεπανάληπτο ρόλο που διαδραμάτισε μέσα στην οικονομία της σωτηρίας μας. Είναι το μοναδικό εκείνο πρόσωπο το οποίο συμμετείχε μέσα στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας, με το να δεχθεί κατά τη στιγμή του Ευαγγελισμού να συνεργαστεί με τη Θεία Πρόνοια, με το Θείο Σχέδιο, έτσι ώστε να ενανθρωπίσει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, να γίνει ο Ιησούς Χριστός παιδί της, Υιός της, ενώ είναι πάντοτε και Θεός της, και έτσι να δημιουργηθεί η Εκκλησία, τα μυστήρια και όλη αυτή η περιπέτεια της αγάπης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο που οδηγεί τελικά στο Παράδεισο. Όσο και αν ξεχώριζε η Θεοτόκος Μαρία σαν άνθρωπος για την αγιότητά της, δεν θα έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους αν δεν είχε συνεργήσει στο σχέδιο του Θεού με ένα μοναδικό τρόπο, με το να συλλάβει εκ Πνεύματος Αγίου και να γεννήσει τον Ιησού, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Υιόν και Θεό της. Τη μοναδική της αξία και το χάρισμά της να μας οδηγεί προς τον Χριστό, προς τον Υιό και Θεό της, αυτή τη μοναδική της αξία μας παρουσιάζει η θεολογία των θεομητορικών εικόνων, των εικόνων της Παναγιάς. Μετά από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα θα προχωρήσουμε πλέον στην περιγραφή και κατάταξη των εικονογραφικών τύπων της Θεοτόκου και στη θεολογική τους ερμηνεία.

εκεί στην αρχή να ξεχωρίσουμε βασικούς εικονογραφικούς τύπους της Θεοτόκου. Δηλαδή, όταν λέμε εικονογραφικούς τύπους, εννοούμε τρία θέματα τα οποία συνηθίζει να ζωγραφίζει η Ορθόδοξη εικονογραφία, τα οποία έχουν ως θέμα την Παναγία και είναι οι βασικές πηγές εμπνεύσεως από τις οποίες εμπνεύστηκαν οι αγιογράφοι της Εκκλησίας να ζωγραφίσουν και όλα τα υπόλοιπα θεομητορικά θέματα, τις υπόλοιπες θεομητορικές εικόνες. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι οι εικόνες της Παναγίας μας μπορεί να έχουν άπειρα ονόματα, τα οποία είναι το ένα πιο όμορφο και πιο γλυκό από το άλλο, όμως κατά βάση μπορούν να καταταγούν όλες οι εικόνες της Παναγίας σε τρεις βασικές εικόνες. Το ένα θέμα είναι η πλατιτέρα των ουρανών. Είναι η Παναγία που όλοι γνωρίζουμε να ζωγραφίζεται στην κόχη του. Έχει τα χέρια υψωμένα σε δέηση, είναι μετοπικά τοποθετημένη απέναντι προς εμάς, την βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας την Παναγία, να είναι στραμμένη προς εμάς. Μας κοιτάζει και έτσι δημιουργεί μια σχέση αγάπης και προσευχής και κατανήξεως ανάμεσα στους πιστούς και τον εαυτό της, και έχει όμως τα χέρια υψωμένα σε δέηση, έτσι ώστε τις δικές μας προσευχές που απευθύνονται προς αυτήν να τις οδηγεί προς τον Χριστό. Στο στήθος της η Παναγία έχει το Χριστό στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των εικόνων της πλατιτέρας. Και επίσης μπορεί να είναι άλλοτε όρθια η Παναγία μας, άλλοτε να είναι μόνο μπούστο και άλλοτε να είναι ένθρονη, δηλαδή να κάθεται σε βασιλικό θρόνο. Αυτό είναι το ένα από τα τρία βασικά εικονογραφικά θέματα που παρουσιάζουν την Παναγία. Το δεύτερο εικονογραφικό θέμα είναι η Παναγία η Οδηγήτρια. Όταν λέμε Παναγία Οδηγήτρια, εννοούμε την Παναγία εκείνη, την εικόνα εκείνη της Παναγίας, όπου παρουσιάζεται η Παναγία να κρατάει στην αγκαλιά της τον Χριστό, συνήθως με το αριστερό χέρι, και με το δεξί της χέρι στρέφεται προς τον Χριστό, προς το Θείο Βρέφος, σαν να μας το δίνει και να μας οδηγεί προς Αυτόν. Ιστορικά η ονομασία βγήκε από ένα μοναστήρι των οδηγών που υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη, όμως θεολογικά το νόημα της ονομασίας Οδηγήτρια είναι σαφές. Η Παναγία δεν υπάρχει από μόνη της για μας, αλλά είναι το πρόσωπο εκείνο το αγιασμένο το οποίο μας οδηγεί προς τον Χριστό. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο εικονογραφικό θέμα, η Παναγία η Οδηγήτρια. Συνήθως είναι αισθητή, είναι όρθιο το πρόσωπό της, δεν γέρνει προς τον Χριστό, είναι μια εικόνα η οποία έχει ένα αυστηρό ρυθμό, είναι σοβαρή η Παναγία, κοιτάζει προς εμάς και είναι σαν να μας λέει «Η σωτηρία σας είναι ο Υιός και Θεός μου, αυτός που κρατάω στην αγκαλιά μου», και με το χέρι της τον δείχνει και μας οδηγεί προς Αυτόν. Εκτός λοιπόν από το πρώτο θέμα που είπαμε, που είναι η πλατιτέρα των ουρανών, και το δεύτερο που είναι η Οδηγήτρια, υπάρχει και η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, το πιο γλυκό όνομα της Παναγίας, που γλυκά φυλάει το Χριστό, αλλά την ώρα που το λέμε όλων μας το μυαλό πάει και στο ότι και εμείς και ο καθένας από εμάς, και εγώ και εσύ, μπορεί να τοποθετηθούμε μέσα στην αγκαλιά της Παναγίας σαν το παιδί της το οποίο το γλυκοφιλεί. Μπορεί λοιπόν και εμάς να μας γλυκοφιλήσει, και πάρα πολλές φορές έχουμε αισθανθεί στη ζωή μας σε δύσκολες στιγμές ότι πράγματι η χάρη της μας γλυκοφιλά. Τα τρία λοιπόν εικονογραφικά θέματα, τα βασικά από τα οποία προκύπτουν όλα τα άλλα, είναι η Παναγία η Πλατιτέρα των Ουρανών, η Παναγία Οδηγήτρια και η Παναγία η Γλυκοφιλούσα. Θα προσπαθήσουμε τώρα σε λίγο μετά από το μουσικό διάλειμμα να δούμε από πού ξεκινούν αυτά τα εικονογραφικά θέματα της Παναγίας.

Όλες οι εικόνες της Θεοτόκου ξεκινούν από μία εικόνα η οποία διηγείται ένα βασικό γεγονός της Θείας Οικονομίας, από την ανάληψη του Χριστού. Θα συνέψει αυτό, είναι απίστευτο και σχετικά άγνωστο το πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε στη συνολική εικονογραφία της Εκκλησίας αλλά και στην ιστορική εξέλιξη των εικόνων της Παναγίας η ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη αποτελεί την τελευταία εμπειρία που είχαν οι μαθητές με τον Χριστό επάνω στη γη. Βρισκόμαστε μετά την Ανάσταση και ο Κύριος έχει μαζί τους μαθητές και αναλαμβάνεται στους ουρανούς εν δόξη, φερόμενος μέσα σε νεφέλη θείας δόξης από αγγέλους. Αυτή είναι η τελευταία εμπειρία των μαθητών. Θα λέγαμε πως έχει μια θλίψη σαν αποχωρισμός. Ωστόσο, οι μαθητές, όπως περιγράφει η Γραφή, έφυγαν με χαρά και υμνούσαν το Θεό. Αυτό οφείλεται στην εσχατολογική υπόσχεση που συνοδεύει το γεγονός της αναλήψεως. Ο ίδιος ο Κύριος τους υποσχέθηκε κατά τη στιγμή της αναλήψεως πως θα είναι μαζί τους μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, και οι δύο άγγελοι που τον συνόδευαν κατά την ανάληψη υποσχέθηκαν προς τους μαθητάς πως θα επιστρέψει ο Κύριος με τον ίδιο τρόπο που ανελήφθη, δηλαδή δοξασμένος και όχι ως απλός και ταπεινός άνθρωπος όπως τον γνώρισαν. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα θεολογικό σχόλιο ότι η Εκκλησία γνωρίζει από τις ιστορικές περιγραφές αφενός τον ιστορικό Ιησού, δηλαδή τον Υιό και Λόγο του Θεού ενανθρωπίσαντα και ως άνθρωπο πως φερόταν κατά τη διάρκεια της ζωής του συναναστρεφόμενος στους μαθητές και τους υπόλοιπους ανθρώπους αφενός, και αφετέρου γνωρίζει τον εσχατολογικό, τον δοξασμένο Χριστό. Είναι ο Χριστός, όπως η Θεία Χάρις και η Θεία Πρόνοια επέτρεπε κατά διαστήματα, κατά καιρούς να βλέπουν οι μαθητές για λίγο, όπως κατά τη στιγμή επάνω στο Θαβόρ όπου μεταμορφώθηκε και είδαν την δόξα του καθώς η δύναντο. Είναι ο Χριστός ο οποίος εμφανίστηκε μετά την Ανάσταση εν εταίρα μορφή, και τίθεται ένα θέμα γιατί να έχει άλλη μορφή μετά την Ανάσταση. Είναι ο Χριστός ο αναλαμβανόμενος εν δόξη, όπου φαίνεται καθαρά εκεί ότι μετά την Ανάσταση πραγματοποιείται αυτό που είπε ο ίδιος με τα λόγια του όταν εμφανίστηκε περνώντας μέσα στο δωμάτιο που ήταν συνηθισμένοι οι μαθητές και κλεισμένων των θυρών, και τους είπε ότι εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αυτό το οποίο τους έλεγε εκείνη την ώρα και το οποίο το καταλάβαιναν με το να βλέπουν αυτόν τον ίδιο, ο οποίος έπασχε πάνω στο σταυρό και είχε τα σημάδια στην πλευρά, στα χέρια και στα πόδια από τα καρφιά και από τη λόγχη, και τα έδειξε στο Θωμά. Αυτός ο ίδιος να περνάει και κλεισμένο των θυρών, αυτός ο ίδιος να έχει υπερβεί τους φυσικούς νόμους, να μπορεί και να τρώει μπροστά τους, ώστε να καταλαβαίνουν πως είναι πραγματικός άνθρωπος με σώμα, με σάρκα και οστά που θα λέγαμε, αλλά ταυτόχρονα να μην έχει ανάγκη να φάει, να μην έχει ανάγκη να τρέξει, να μπορεί αυτοστιγμής να βρίσκεται οπουδήποτε. Λοιπόν, αυτός ο Χριστός ο αναστημένος κατά τη στιγμή της αναλήψεως φάνηκε ότι υπερβαίνει πραγματικά εντελώς τους νόμους της φύσεως που έβλεπαν οι μαθητές ότι αναβαίνει στους ουρανούς, και σύμφωνα με την υπόσχεση που τους ο ίδιος ο Χριστός αλλά και οι άγγελοι ότι θα έρθει εν δόξη με τον ίδιο τρόπο που ανεβαίνει μέσα στην εφέλη προς τους ουρανούς, με τον ίδιο τρόπο θα έρθει και στη Δευτέρα του παρουσία. Επομένως, η εμπειρία της Εκκλησίας τον βλέπει ως ιστορικό Ιησού στα καθημερινά της ζωής του, του βίου του, και αφετέρου τις στιγμές που κάνει θαύματα λαμβάνει σημάδια, δηλαδή ότι εδώ σημαίνει και κάτι άλλο, δεν είναι απλός άνθρωπος αλλά είναι θεάνθρωπος, αυτό που η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα εδογμάτισε, ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος εν ταυτό, ταυτόχρονα μέσα σε μία υπόσταση, μέσα σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η εικόνα λοιπόν της αναλήψεως αποτελεί κατά κάποιο τρόπο εικόνα ολόκληρης της Εκκλησίας εν πορεία. Διότι στο μεν άνω διάζωμα παρουσιάζει το Χριστό εν δόξη, που είναι και ο Χριστός ο αναλαμβανόμενος, αλλά επειδή είπαν οι άγγελοι ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα εμφανιστεί στη δεύτερη παρουσία, καθίσταται αυτό το θέαμα που βλέπουμε στην εικόνα και εικόνα της Δευτέρας ελευσεώς του.
Λοιπόν, στο άλλο διάζωμα βλέπουμε το Χριστό αναλαμβανόμενο, που σημαίνει ότι με τον ίδιο τρόπο θα είναι και ο ερχόμενος Χριστός. Και στο κάτω διάζωμα βλέπουμε την Παναγία, τους Αγγέλους και τους Αποστόλους να κοιτάζουν προς τον ουρανό, να ζουν το γεγονός της αποσπάσεως του από τα ανθρώπινα, αλλά ταυτόχρονα η ίδια εικόνα είναι και η εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας, διότι έτσι θα επανέλθει. Ταυτίζεται λοιπόν η ανάληψη με τη Δευτέρα Παρουσία και, όπως είπαμε, και εικονογραφικά και με την Ανάσταση του Χριστού και με την Μεταμόρφωση, διότι είναι τα τέσσερα εκείνα εικονογραφικά θέματα, η Μεταμόρφωση, η Ανάσταση, η Σάδουκα, η Ανάληψη και η Δευτέρα Παρουσία, όπου ο Χριστός περιβάλλεται ολόκληρος, όλο το θεϊκή δόξα. Είναι αυτό το οβάλ που είναι με ακτή και περιβάλλει το σώμα του Χριστού. Με την ίδια δόξα περιβάλλεται ο Χριστός και κατά τη στιγμή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που γιορτάζουμε και που είναι ακριβώς η εικόνα της εορτής. Υπάρχουν κάποιες εικόνες που παραπέμπουν, κάποιες πρώιμες από τις πιο εικόνες που παραπέμπουν στην ανάληψη του Χριστού και συνδέουν επιμέρους εικονογραφικά θέματα προς το θέμα της αναλήψεως. Ας πούμε η εγκαυστική εικόνα της Θεοτόκου του Σινά, την οποία είχαμε την ευκαιρία τον περασμένο χρόνο να δούμε να εκτίθεται στο Μπενάκιο Μουσείο, που είχε έκθεση με θέμα η Θεομήτων, με αφορμή τα 2000 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού. Και εκεί είναι η Παναγία Ένθρωνη, έχει πίσω της δύο αγγέλους και δεξιά και αριστερά της τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Θεόδωρο, δύο μεγάλους μάρτυρες. Οι άγγελοι που περιβάλλουν την Παναγία κοιτούν κατά ένα παράξενο τρόπο, διότι δεν ξέρουμε γιατί να κοιτούν προς τον ουρανό. Δεν κοιτούν όπως η Παναγία μας και οι Άγιοι Μάρτυρες προς εμάς, αλλά κοιτούν προς τον ουρανό, από όπου φαίνεται το χέρι του Θεού να ευλογεί. Η εικόνα είναι ζωγραφισμένη με τον εγκαυστικό τρόπο, δηλαδή τα χρώματα είναι επεξεργασμένα με λιωμένο κερί και μαστίχη, μια πανάρχια η τεχνική, και σώζεται στο μοναστήρι του Σινά και πρέπει να είναι του 5ου-6ου αιώνα, μάλλον του 6ου αιώνα. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το γιατί οι άγγελοι να κοιτούν προς τον ουρανό είναι επειδή κοιτούν προς την ανάληψη, είναι δηλαδή η εικόνα αυτή μια προέκταση της αναλήψεως και μας θυμίζει ότι η Παναγία και οι άγγελοι και οι Απόστολοι και οι μετέπειτα Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι της Εκκλησίας, είναι μπροστά μας, παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μας παραπέμπουν στον Χριστό, ο οποίος ανελήθη αλλά και ο οποίος με τον ίδιο τρόπο θα έρθει. Αυτή είναι η υπόσχεση λοιπόν των Εσχάτων και της Δευτέρας Παρουσίας. Και έτσι μας υποψιάζουν ότι όλες οι εικόνες είναι στην πραγματικότητα ένα κομμάτι από τη μεγάλη σύλληψη που είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Για να το καταλάβουμε αυτό, μπορούμε να πάρουμε σαν παράδειγμα την εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Όταν βλέπουμε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να κρατάει στο χέρι ένα δίσκο που γράφει «Χριστός δίκαιος κριτής» ή «Χ δέλτα κάπα», που σημαίνει το ίδιο «Χριστός δίκαιος κριτής», διαρωτόμαστε τι να σημαίνουν αυτά και το θεωρούμε καμιά φορά ότι είναι ένας απλός συμβολισμός. Αν όμως εξετάσουμε όλα τα στάδια της ιστορίας, τελήξεως του θέματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα δούμε ότι πριν από αυτή την εικόνα όπου κρατάει ένα δίσκο με γράμματα, υπάρχουν εικόνες όπου κρατάει ο Αρχάγγελος ένα δίσκο με ζωγραφισμένο το Χριστό. Άρα το Χριστός δίκαιος κριτής αντικατέστησε την μορφή του Χριστού. Πριν από αυτή την εικόνα με το Χριστό σε δίσκο, υπάρχει η εικόνα της συνάξεως των Αγίων Αρχαγγέλων, όπου είναι και ο Γαβριήλ και ο Μιχαήλ και όλοι οι Αρχάγγελοι και στο μέσο κρατούν ένα δίσκο με το Χριστό. Και πριν από αυτή την εικόνα υπάρχει η εικόνα όπου είναι ολόκληρος, ολόσωμος ο Χριστός εν μέσω των Αγίων Αρχαγγέλων, στο ίδιο θέμα που λέγεται η σύναξη των Αγίων Αρχαγγέλων. Και πριν και από αυτή την εικόνα, που είναι οι Αρχάγγελοι με το Χριστό, συναντούμε από την Οικονομαχία και μετά, από τον 8ο-9ο αιώνα και μετά, την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας. Στη Δευτέρα Παρουσία είναι ο Χριστός εν μέσω της Παναγίας και του Αγίου Προδρόμου που δέονται για μας, εν μέσω των Αρχαγγέλων, εν μέσω των 12 Αποστόλων που κάθονται σε 12 θρόνους για να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ, και έχουμε και τα άλλα στοιχεία της εικόνας της Δευτέρας Παρουσίας, όπως είναι η ζυγαριά, η ετοιμασία του θρόνου, οι κρίσεις, ο πύρινος ποταμός, ο παράδεισος και οι Άγιοι που με πρώτο τον Αποστόλο Πέτρο που κρατάει τα κλειδιά του παραδείσου εισέρχονται από την πύλη εκείνη την οποία φύλαγε το εξαπτέρυγο Σεραφείμ.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από μια μεγάλη σύνθεση όπως είναι η δεύτερη παρουσία αποκόπηκε ένα τμήμα και αυτό απετέλεσε την σύναξη των Αγίων Αρχαγγέλων. Από την εικόνα της συνάξεως των Αγίων Αρχαγγέλων αποκόπηκε ένα τμήμα και είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και την σύνδεση με το αρχέτυπο από το οποίο προήλθε την επιχειρεί και την καταφέρνει η επιγραφή Χριστός Δίκαιος Κρητής που παραπέμπει στο Χριστό Κρητή της Δεύτερης Παρουσίας. Θα είπαμε αυτά για να καταλάβουμε ένα κανόνα που υπάρχει στην εξέλιξη της αγιογραφίας, ότι από ένα μεγάλο θέμα προκύπτει ένα μικρότερο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε πως από την ανάληψη αποσπάστηκε ένα επιμέρους θέμα. Πότε έγινε αυτό? Τα χρόνια των διωγμών οι χριστιανοί δεν μπορούσαν ελεύθερα να λατρεύουν τον Θεό τους και έτσι πήγαιναν στις κατακόμβες και σε μέρη όπου μυστικά τελούσαν τη Θεία Λατρεία και δεν ζωγράφιζαν τα πράγματα καθαρά αλλά με συμβολισμούς. Όταν όμως μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε τον χριστιανισμό ελεύθερη θρησκεία και οι χριστιανοί άρχισαν να χτίζουν ναούς όπου ελεύθερα θα τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, τότε εμφανίζονται οι πρώτες τοιχογραφίες ή μάλλον ψηφιδωτά και είναι η πρώτη διακόσμηση των ναών. Το πρώτο θέμα που ζωγραφίζεται στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό σημείο του ναού που είναι η κόχη του Ιερού Βήματος για τη Βασιλική, διότι τότε ο αρχιτεκτονικός ρυθμός ήταν η Βασιλική, το σημαντικότερο θέμα είναι ο Χριστός ερχόμενος επί νεφελών εν δόξη. Σε όλες τις πρωτοχριστιανικές εκκλησίες συναντούμε αυτό το θέμα. Πρέπει όμως να δούμε τι ιδιαίτερα στοιχεία έχει. Είναι ο Χριστός μέσα σε δόξα και μέσα σε σύννεφα που δεν είναι τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τα όμορφα, νατουραλιστικά, φυσιοκρατικά σύννεφα, αλλά είναι σύννεφα που έχουν χρυσό χρώμα, κίτρινο, κόκκινο, γαλάζιο, δοξαστικά χρώματα και είναι ένας τρόπος για να δείξουμε τη Θεία Χάρη και την άκτιστη δύναμη του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο ερχόμενος που στην αρχή της εκπομπής ταυτίζεται ο Χριστός της Αναλήψεως με τον Χριστό της Δευτέρας Παρουσίας, τον ερχόμενο επί νεφελών. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι στο κάτω μέρος της Παραστάσεως η Παναγία και οι Άγγελοι, μπορεί να είναι η Παναγία, οι Άγγελοι και οι Απόστολοι, μπορεί να είναι οι Απόστολοι και ο τοπικός επίσκοπος ή κάποιοι ιερείς και διάκονοι, τοπικοί Άγιοι, έτσι ώστε καταλαβαίνουμε ότι το πρώτο εικονογραφικό θέμα ή ας το πούμε το κατεξοχήν εικονογραφικό θέμα είναι η ανάληψη που ταυτίζεται με τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι ο Χριστός στο επάνω διάζωμα και η Παναγία ή οι Άγγελοι ή οι Απόστολοι στο κάτω διάζωμα ή ο Χριστός μόνος του ή είναι σε εικόνες η μεταμόρφωση όπως σημαίνει στην εκκλησία του Σινά, στο καθολικό της Μονής του Σινά που είναι η μεταμόρφωση ζωγραφισμένη όπου πάλι ο Χριστός της μεταμόρφωσης προεικονίζει το Χριστό της Δεύτερης Παρουσίας. Από αυτό συμπέραμε πρώτον ότι η εικόνα είναι μια ζωγραφική που μας οδηγεί στα έσχατα στη Δεύτερη Παρουσία στον Παράδεισο και όχι ένα πορτρέτο του Χριστού, είναι μια ζωγραφική που τον δείχνει δοξασμένο και αλλοιωμένο και μεταμορφωμένο και όχι ως τον ιστορικό Ιησού, είναι η εικόνα του εσχατολογικού Χριστού και όχι του ιστορικού Ιησού. Δεύτερον ότι το κατεξοχήν θέμα είναι η ανάληψη και τρίτον αυτό που μας ενδιαφέρει για τις εικόνες της Παναγιάς. Από αυτή την ανάληψη που ταυτίζεται με τη Δευτέρα Παρουσία αποκόπηκε ένα επιμέρους θέμα που απετέλεσε την Παναγία, την Πλατιτέρα των Ουρανών. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με την Πλατιτέρα για να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκε ο εικονογραφικός τύπος της Πλατιτέρας.

Είπαμε στην αρχή ότι τρία είναι τα κυρίως εικονογραφικά θέματα που συνδέονται με την Παναγία. Η Πλατιτέρα, η Οδηγήτρια και η Γλυκοφιλούσα. Τώρα εξετάζουμε πώς δημιουργήθηκε το θέμα της Πλατιτέρας. Στους πρώτους ναούς είπαμε ότι γραφίζεται κυρίως ο Χριστός ερχόμενος επί νεφελών ή εν πάση περιπτώσει ο Χριστός ο δοξασμένος, ο Χριστός εν δόξη, που μπορεί να είναι είτε της δεύτερης παρουσίας, είτε της αναλήψεως, είτε της αναμορφώσεως. Πάντως, στις περισσότερες εκκλησίες, στο κάτω διάσμα γραφίζεται η Παναγία ή η Παναγία και οι Απόστολοι ή μόνο οι Απόστολοι, δηλαδή η Εκκλησία. Όταν μετά από την Αγία Σοφιά δημιουργήθηκε ο αρχιτεκτονικός τύπος της Τρουλαίας Βασιλικής, δηλαδή όταν προσθέθηκε στην απλή βασιλική, μονόκλητη ή τρίκλητη ή πεντάκλητη, όταν προσθέθηκε σε αυτή ο Τρούλος, τότε οι χριστιανοί είχαν ένα καινούριο αρχιτεκτονικό μέρος του ναού, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο, στεφάνωνε το ναό και ήταν το πιο σημαντικό σημείο που θα έπρεπε να αγιογραφηθεί. Από την ανάληψη λοιπόν και την δεύτερη παρουσία που ζωγράφιζαν στην κόχη του Ιερού Βήματος, συνέβη το εξής. Το θέμα, το εικονογραφικό της αναλήψεως που αποτελείται όπως είπαμε από δύο διαζώματα, το επάνω με τον Χριστό δοξασμένο και το κάτω με την Εκκλησία, την Παναγία κυρίως και τους Αποστόλους, χωρίστηκε στα δύο. Το μεν επάνω διάζωμα, δηλαδή ο Χριστός εν δόξη, τοποθετήθηκε στον Τρούλο. Το δε κάτω διάζωμα, δηλαδή η Παναγία με τους Αποστόλους, τοποθετήθηκε στην κόγχη του Ιερού Βήματος. Για να καταλάβουμε ενδιάμεσα στάδια του διαχωρισμού που έγινε στην εικόνα της αναλήψεως, αρκεί να πάμε στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης και να δούμε ότι στον Τρούλο αυτή της πολύ παλαιάς και πολύ σημαντικής από εικονογραφικής πλευράς εκκλησίας, στον Τρούλο της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, υπάρχει ολόκληρη η παράσταση της αναλήψεως. Είναι λοιπόν ένα συνδετικός κρίκος που συνδέει την τωρινή κατάσταση που ζωγραφίζουμε τον Παντοκράτορα στον Τρούλο και την Παναγία Πλατιτέρα στην κόγχη του Ιερού Βήματος, ανάμεσα σε αυτό που σήμερα γίνεται και το παλαιό που ήταν όλη η παράσταση της αναλήψεως και της δεύτερης παρουσίας στην κόγχη του Ιερού, ένας συνδετικός κρίκος είναι η Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και η Ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει χαλάσει το ψηφιδωτό που παρίστανε το Χριστό ως Παντοκράτορα στον Τρούλο. Σώζεται όμως μια δόξα γύρω-γύρω από τον Χριστό, την οποία την κρατούν άγγελοι, όπως φαίνεται από λείψαν που έχουν μείνει από μινάρια αυτού του ψηφιδωτού. Επομένως, μπορούμε να εικάσουμε ότι ήταν ο Χριστός αναλαμβανόμενος μέσα σε νεφέλη από αγγέλους βασταζωμένοι. Υπάρχουν και άλλες παραστάσεις που σώζουν αυτή την παράδοση, όπως είναι η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στο Υπέκιον, στο σημερινό Πέτσι, στο Κωσυφοπέδιο της Νοτίου Σερβίας, όπου πράγματι και εκεί ζωγραφίζεται ο Χριστός να είναι μέσα σε δόξα και να τον ανεβάζουν οι άγγελοι, ενώ στα πλευρικά τυχώματα του τυμπάνου του Τρούλου ζωγραφίζονται οι Αποστολοί και η Παναγία που κοιτούν προς τον ουρανό τον αναλαμβανόμενο Χριστό. Έχουμε λοιπόν ντοκουμέντα με βάση τα οποία μπορούμε να στηρίξουμε ότι από την εικόνα της αναλήψεως προέκυψε η παράσταση της Πλατιτέρας των Ουρανών. Δηλαδή, ο Χριστός πήγε και έγινε Παντοκράτορος στον Τρούλο και η Παναγία έμεινε στην κόγχη του Ιερού Βήματος. Αυτή η Παναγία είναι καταρχήν στον τύπο της δεωμένης, έχει δηλαδή τα χέρια υψωμένα σε δέηση προς τον Χριστό. Καταρχήν μπορεί να μην κρατάει τον Χριστό στην αγκαλιά της, διότι είναι ακόμη πρόσφατο ότι της αναλήψεως και ο Χριστός είναι στον Τρούλο. Δεν υπάρχει λοιπόν το κενό που είναι ο Χριστός. Στη συνέχεια όμως, επειδή συνηθίζουν πλέον οι χριστιανοί να κοιτούν προς το Ιερό Βήμα και να κοιτούν την Παναγία και ο Χριστός Παντοκράτορα είναι πάνω από τα κεφάλια, δεν φαίνεται άμεσα, τοποθετείται στην αγκαλιά της Παναγίας και ο Χριστός. Αυτό είναι το θέμα της Πλατιτέρας. Μπορεί που δεν ξέρει την ιστορική εξέλιξη να νομίσει ότι είναι μια εικόνα η Πλατιτέρα. Τιμά την Παναγία καθεαυτήν, αποσπασματικά αποκομμένη από όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Πάλι όμως υπάρχουν αρχαιολογικά στοιχεία που μας βοηθούν να συνδέσουμε την Παναγία με τον Χριστό. Υπάρχει, ας πούμε, σε ορισμένους ναούς η επιγραφή γραμμένη στο τόξο της κόγχης του Ιερού Βήματος, δηλαδή αυτό το τόξο που στεφανώνει σαν κορνίζα την Πλατιτέρα. Σε πλατιτέρες οι οποίες δορυφορούνται από δύο αγγέλους ή αρχαγγέλους, οι οποίοι σκύβουν προς την Παναγία με σεβασμό, σεβίζουν όπως θα λέγαμε στη γλώσσα της αγιογραφίας, υπάρχει επιγραφή «Παρίστανται δουλοπρεπώς το τόκο σου,
φάσε εουράνιε δυνάμεις. Δηλαδή απευθυνόμαστε προς την Παναγία και της λέμε ότι οι ουράνιες δυνάμεις δουλοπρεπώς σε σχήμα δούλων προς δεσπότη, κύριο και βασιλέα αποδίδουν τιμή στον τόκο σου, όχι σε εσένα Παναγία Μητέρα, αλλά στο παιδί σου το οποίο εσύ γέννησες και είναι ο Θεός μας. Από αυτή την επιγραφή λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι άγγελοι, αυτοί οι οποίοι ήταν οι δύο άγγελοι εγκατέρωθεν της Παναγίας κατά τη στιγμή της αναλήψεως, τώρα που ο Χριστός έγινε Παντοκράτορα και μετατέθηκε στον τρούλο της Εκκλησίας, οι άγγελοι δεν δείχνουν πλέον προς τον Χριστό, αλλά στρέφονται και σεβίζουν και αποδίδουν σέβας προς την Παναγία. Αλλά η επιγραφή επεξηγεί και ερμηνεύει θεολογικά ότι ο σεβασμός και η τιμή και η δόξα δεν είναι προς το άτομο της Παναγίας, αλλά είναι προς τον τόκο της Παναγίας, προς τον Χριστό. Έτσι καταλάβαμε πως καταρχήν το ένα από τα τρία θέματα, τα θεομητορικά, η πλατιτέρα των ουρανών, προήλθε από την ανάληψη του Χριστού. Στη συνέχεια, μετά από το μουσικό διάλειμμα, θα προχωρήσουμε να επεξεργαστούμε και να ερμηνεύσουμε και τους υπόλοιπους θεομητορικούς εικονογραφικούς τύπους.

Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε λοιπόν στην Παναγία την Πλατιτέρα. Τώρα να δούμε ποιοι εικονογραφικοί τύποι προέρχονται από την Πλατιτέρα και από την ανάληψη γενικότερα. Είναι η Παναγία Δεωμένη που μπορεί να υπήρχε και στις κατακόμβες και είναι η αρχιετυπική Παναγία. Η Παναγία δέεται προς το Θεό. Η Δεωμένη μπορεί να είναι μετοπική, δηλαδή να μας κοιτάει, μπορεί να είναι και εκ των πλαγίων. Ονομάζεται καμιά φορά και διακόνισσα όταν φέρει το ένδυμα, το χαρακτηριστικό, όταν φέρει ωράριο, όπως οι παλαιές διακόνισσες που υπήρχαν στο Βυζάντιο. Μπορεί να είναι και νικοποιός. Και πρέπει να εξηγήσουμε αυτό το θέμα. Είναι ένα εικονογραφικό θέμα της Παναγίας, όπου κρατάει μέσα σε ένα δίσκο τον Χριστό ζωγραφισμένο και μας τον παρουσιάζει. Σηκώνει τα χέρια ψηλά προς τα πλάγια και παρουσιάζει προς όλη την ανθρωπότητα τον Χριστό πάνω σε αυτό το δίσκο. Ο εικονογραφικός τύπος που λέγεται Παναγία Νικοποιός προέρχεται από μια συνήθεια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Όταν εκλεγόταν ένας καινούριος αυτοκράτορας, τότε ένας αξιωματικός έπαιρνε την ασπίδα του αυτοκράτορα, η οποία σύμφωνα με μια συνήθεια ρωμαϊκή ζωγραφισμένο επάνω της το πορτρέτο του αξιωματικού αυτού του, που τώρα εξελέγει αυτοκράτορας, και σήκωνε από τα τείχη ή από ένα περίοπτο σημείο την ασπίδα ψηλά για να δείξει προς όλο το λαό ότι αυτός είναι ο καινούργιος μας βασιλιάς, ο καινούργιος αυτοκράτορας. Η Παναγία στον τύπο Νικοποιός κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Σηκώνει μία ασπίδα, ένα κύκλο μέσα στον οποίο είναι ο Χριστός, και με τον τρόπο αυτό μας λέει ότι αυτός είναι ο καινούργιος βασιλεύς των βασιλέων και κύριος των κύριων, ο Χριστός. Αυτή είναι μία μεταβατική εικόνα που για πολύ λίγο εμφανίστηκε και πολύ ελάχιστα δείγματα της σώζονται, η Νικοποιός, και μας οδηγεί από την Παναγία τη Δεωμένη ή την Παναγία την Πλατιτέρα που έχει υψωμένα τα χέρια προς το Χριστό που αναλαμβάνεται και επομένως δεν είναι η αγκαλιά της στο Χριστό. Ως ενδιάμεσος τύπος μας παρουσιάζει τον Χριστό να τον κρατάει σε ένα δίσκο που τον έχει στο πλάι και τον δείχνει ψηλά ότι αυτός είναι ο καινούργιος βασιλιάς. Είναι ενδιάμεσος τύπος μέχρι να φτάσουμε στην Παναγία των Βλαχερνών, που πήρε το όνομά της από τις Βλαχέρνες, από ένα ναό της Κωνσταντινούπολης, αλλά κυρίως έχει το νόημα ότι ο Χριστός που είναι αναλαμβανόμενος στον ουρανό πλέον τοποθετείται στην αγκαλιά της Παναγίας, στο στήθος της Παναγίας, μέσα σε μια κυκλική δόξα, ο θειοβρέφος πλέον. Δηλαδή από τον εσχατολογικό Χριστό, ο οποίος αναλαμβάνεται και πηγαίνει στους ουρανούς, επανερχόμαστε πάλι στη γη και τοποθετούμε μέσα σε δόξα μεν είναι ο Θεός, είναι ο εσχατολογικός κριτής, αλλά μας ταιριάζει καλύτερα στην αγκαλιά της Παναγίας να είναι με τη μορφή του Θείου Βρέφους. Είναι ακόμη η Παναγία η Βασίλισσα που έχει το Χριστό στην αγκαλιά της και στεφανώνεται από τους αγγέλους και παραπέμπει έτσι στην Παναγία της Αναλήψεως, και είναι όλα αυτά τα θέματα προεκτάσεις του θέματος της Πλατιτέρας. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι από τον τύπο της Πλατιτέρας προέρχεται η Δεωμένη, η Διακόνισσα, η Νικοποιός, η Παναγία, η Παναγία, η Βασίλισσα, η Παντάνασα, και αυτά είναι τα θέματα που προέρχονται από την Πλατιτέρα, και θα μπορούσαμε συνοπτικά όλα μαζί αυτά τα θέματα, όλους τους τύπους τους προερχομένους από την ανάληψη δια της Πλατιτέρας Παναγίας, να τους ονομάσουμε ότι εκφράζουν θεολογικά την εσχατολογική Θεοτόκο. Επειδή συνδέονται με την ανάληψη και με τη δεύτερη έλευση του Χριστού, μπορούμε να πούμε ότι είναι η Παναγία η οποία μας κατευθύνει, μας οδηγεί προς τον Χριστό Κριτή, προς τον Χριστό της Δευτέρας Παρουσίας, προς τον εσχατολογικό Χριστό, και γι' αυτό θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τους εικονογραφικούς αυτούς τύπους εσχατολογική Θεοτόκος. Στη συνέχεια θα δούμε την εικόνα της οδηγητρίας, το δεύτερο εικονογραφικό τύπο της Παναγίας.

Είπαμε ότι οι τρεις είναι οι κύριες εικόνες Παναγίας, η Πλατιτέρα, η Οδηγήτρια και η Γλυκοφιλούσα. Αναπτύξαμε την Πλατιτέρα και ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς προέκυψε η Οδηγήτρια. Ιστορικά βέβαια είπαμε ότι είναι μια εικόνα που ζωγραφίστηκε στη Μονή των Οδηγών και πήρε το όνομα Οδηγήτρια. Θεολογικά όμως έχει η ονομασία Οδηγήτρια πολύ ευρύτερο και βαθύτερο νόημα από ένα ιστορικό στοιχείο της Μονής των Οδηγών. Είναι η Παναγία που μας οδηγεί προς τον Χριστό, που οδηγεί την ανθρωπότητα προς τον Χριστό. Πριν από την ανθρωπότητα ολόκληρη όμως, εκείνους που οδήγησε προς τον Χριστό η Παναγία και μάλιστα μέσα στη Θεία Πρόνοια ήταν το αστέρι που τους οδήγησε προς τον Χριστό, ήσαν οι τρεις μάγοι που ήρθαν από την Ανατολή. Έχουμε λοιπόν εικονογραφικό θέμα όπου η Παναγία είναι σε σπίτι πλέον, όχι στο σπήλαιο όπως είναι η θεολογική εικόνα της γεννήσεως, αλλά έχουμε μια επιμέρους ιστορική εικόνα της γεννήσεως που η Παναγία, αφού εγέννησε στη Φάθνη στο σπήλαιο τον Χριστό, μετά από λίγο χρόνο που το θείο βρέφος μεγάλωσε κάπως, έμεινε σε κάποιο σπίτι στη Βηθλέμ και εκεί την βρήκαν οι Άγιοι Μάγοι, τους οποίους όμως συμβολικά και θεολογικά ζωγραφίζουμε και στο σπήλαιο να έρχονται ως προσκυνητέ. Σαν λοιπόν όπου η Παναγία είναι σε σπίτι και υποδέχεται τους μάγους, κρατάει το Χριστό και με το δεξί της, κρατάει το Χριστό με το αριστερό χέρι και με το δεξί χέρι δείχνει προς το Χριστό, προς τον οποίο απευθύνουν την προσκύνησή τους και προσφέρουν τα δώρα τους οι μάγοι. Έχουμε λοιπόν εδώ μία Παναγία που τονίζει τη γέννηση του Χριστού. Ότι ο Θεός δηλαδή γεννήθηκε με πλήρη κανονική ανθρώπινη γέννηση ως κανονικός και πλήρης άνθρωπος. Και έχουμε και ένα άλλο θέμα που είναι η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα, όπου παριστάνει την Παναγία να τρέφει το Χριστό, ο οποίος παίρνει το γάλα από την μητέρα του. Έχουμε λοιπόν δύο θέματα τα οποία ταυτόχρονα είναι και πολύ θεολογικά αλλά είναι και πολύ ανθρώπινα. Δηλαδή η Παναγία των μάγων, αφού οι μάγοι πηγαίνουν και τη βλέπουν, είναι ας πούμε η Λεχόνα Παναγία, είναι η Παναγία που έχει μόλις γεννήσει. Η Παναγία Γαλακτοτροφούσα είναι η Παναγία που θυλάζει το Χριστό. Είναι δύο πολύ ανθρώπινα θέματα. Έχουν σχέση με τη σάρκωση του Χριστού, με την γέννηση, και είπαμε η Οδηγήτρια μετά παίρνει πολύ θεολογικό νόημα, διότι είναι αυτή που οδηγεί όχι πλέον τους μάγους αλλά όλο το ανθρώπινο γένος προς το Χριστό, και η Γαλακτοτροφούσα προς στιγμήν χάνεται στην Ανατολή, αναπτύσσεται στη Δύση και σε όψιμα χρόνια επανέρχεται ως αντιδάνειο από τη Δύση, και γι' αυτό πολλοί σήμερα νομίζουμε όταν βλέπουμε μια Παναγία Γαλακτοτροφούσα ότι επειδή είναι ένα θέμα πολύ της καθημερινής ας πούμε ζωής, πολύ ανθρώπινο, ίσως να έχουμε την ψευδέστηση ότι είναι ένα δυτικό θέμα. Στην πραγματικότητα αναπτύχθηκε στην Ανατολή, εκεί γεννήθηκε, εκεί δημιουργήθηκε και μετά απλώθηκε σε όλο το χριστιανικό κόσμο και όψιμα επανήλθε από τη Δύση προς την Ανατολή. Εκείνο που μας ενδιαφέρει πάντως είναι ότι η Παναγία η Οδηγήτρια και δευτερευόντως η Γαλακτοτροφούσα είναι δύο πολύ ανθρώπινα θέματα τα οποία θα τα ονομάζαμε ότι είναι η Παναγία της Σαρκώσεως. Η πρώτη είπαμε ότι είναι η εσχατολογική Παναγία, η Πλατιτέρα. Η δεύτερη, η Οδηγήτρια, είναι η Παναγία της Σαρκώσεως, διότι δείχνει τη γέννηση, τη σάρκωση του Χριστού, και πολύ χριστολογική Θεοτόκος. Μια Παναγία που μας οδηγεί προς το Χριστό. Δηλαδή, μας τοποθετεί το κέντρο βάρους ολόκληρης της ζωής μας και ολόκληρης της υπάρξεώς μας, που είναι ο Χριστός. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία μετά ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα να αναπτύξουμε το θέμα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας.

και τώρα ερχόμαστε να εξετάσουμε και να ερμηνεύσουμε τον υπέροχο εικονογραφικό τύπο της Θεοτόκου που ονομάζεται Παναγία η Γλυκοφιλούσα. Καταρχήν, όταν βλέπουμε την Παναγία να σκύβει προς τον Χριστό και να κουμπάει το μάγουλό της στο μάγουλο του Χριστού και να τον ασπάζεται, το μυαλό μας πηγαίνει στη μητρότητα και θεωρούμε πως είναι μια εικόνα όχι τόσο, ας πούμε, θεολογική όσο μητρική και συναισθηματική. Όταν εξετάσουμε λίγο την ιστορική εξέλιξη αυτού του εικονογραφικού θέματος και δούμε και αναζητήσουμε τη θεολογική του ερμηνεία, θα καταλάβουμε ότι δεν είναι το κύριο θέμα η μητρότητα, αλλά το νόημα της εικόνας αυτής είναι πολύ θεολογικό. Πάντως είναι η γλυκύτερη, η πιο αγαπημένη εκφορά του θέματος της Παναγίας, η Παναγία η Γλυκοφιλούσα. Πώς προήλθε? Είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής ότι υπάρχει μια συνήθεια από μεγάλα εικονογραφικά θέματα να αποσπάται ένα επιμέρους τμήμα και να αποτελεί ένα νέο εικονογραφικό θέμα, πιο απλό και πιο συνοπτικό. Είπαμε πως από την μεγάλη και μεγαλειώδη σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας αποσπάστηκε μια επιμέρους εικόνα που είναι η σύναξη των Αγίων Αρχαγγέλων. Από τη σύναξη όλων των Αγίων Αρχαγγέλων αποσπάστηκε ένα επιμέρους θέμα που είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Από αυτό και με βάση αυτό, με βάση αυτή την ιστορική αναδρομή και την παρακολούθηση της εξελίξεως των τύπων των εικόνων, μπορούμε να βγάλουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινή ζωή μας. Δηλαδή, όταν βλέπουμε έναν Άγιο Μάρτυρα να είναι ένθρωνος, βλέπουμε εικόνα τον Άγιο Δημήτριο να είναι ένθρωνος. Γιατί να είναι ένθρωνος ο Άγιος Δημήτριος, αφού δεν είναι επίσκοπος να κάθεται σε επισκοπικό θρόνο? Αν δεχτούμε ότι ο Άγιος Σπυρίδων ή ο Άγιος Νικόλαος που είναι σε θρόνο ζωγραφισμένοι προέρχονται από την εικόνα της Δευτέρας και της Κρίσεως, όπου εκεί πραγματικά οι επίσκοποι, όπως είναι όλοι οι Απόστολοι, θα είναι σε θρόνο εσχατολογικό για να με τον Χριστό Κριτή ως εικόνες Χριστού, μπορούμε να πούμε ότι ο Αγιογράφος δανείστηκε από την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας το θρόνο και τοποθέτησε και τον Άγιο Μάρτυρα που δεν ήταν επίσκοπος, τον Άγιο Δημήτριο εν προκειμένου, σε θρόνο. Από αυτό μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει εικόνα τελικά, σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει καμία εικόνα που να μην συνδέεται με τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, αν στο σπίτι μας, στο προσευχητάρι μας έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο ή τον Άγιο Σπυρίδωνα, δεν είναι αυτό ένα πορτρέτο του Νεκταρίου ή του Σπυρίδωνος ως ανθρώπου, αλλά επειδή έχει φωτοστέφανο, έχει θεϊκή δόξα, λάμπουν τα άμφια και τα ημάτια του, μας παραπέμπει στην εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας. Επομένως, μπορούμε να πούμε αυτό που έλεγε ο Βιργίλ Γεωργίου, ότι κάθε εικόνα δεν είναι παρά ένα παράθυρο που οδηγεί προς την αιωνιότητα. Ακόμη και στο σαλόνι να έχουμε κρεμασμένη μια εικόνα, εμείς που είμαστε χριστιανοί και ξέρουμε τώρα αυτή την ιστορική εξέλιξη της εικονογραφίας και το λειτουργικό και θεολογικό δογματικό νόημά της, μπορούμε να καταλαβαίνουμε και μόλις βλέπουμε μια εικόνα ενός Αγίου αποκομμένου μόνο του στην εικόνα, να καταλαβαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι μόνος, αλλά είναι αυτό ένα απόσπασμα από την μεγάλη σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας. Δηλαδή δεν είναι ο Σπυρίδων που έζησε πριν από αιώνες, αλλά είναι ο Σπυρίδων όπως υπάρχει θεωμένος και δοξασμένος στο παράδεισο. Και αυτό είναι ένα τμήμα από το παράδεισο το οποίο αποσπάσαμε και το φέραμε κοντά μας για να μας θυμίζει, να μας παραπέμπει στη Δευτέρα Παρουσία και στο παράδεισο. Με βάση λοιπόν αυτή την πάγια συνήθεια στην εικονογραφία, αποσπώνται επιμέρους θέματα από μεγάλα προγενέστερα θέματα εικονογραφικά, μπορούμε να δούμε ότι γύρω στον 10ο-11ο αιώνα αποσπάστηκε ένα τμήμα από την εικόνα της Υπαπαντής του Χριστού και απετέλεσε επιμέρους εικόνα. Για να δούμε την Υπαπαντή. Στην Υπαπαντή ο Ιωσήφ και η Παναγία πηγαίνουν τον Χριστό σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο να προσφέρουν ζεύγη τριγώνων ή νεοσούς περιστερών στο ναό και υποδέχεται τον Χριστό ο Θεοδόχος Σιμεών και η Αγία Άννα η προφήτης. Επομένως η εικόνα της Υπαπαντής έχει 4 πρόσωπα μαζί με τον Χριστό. Έχει τον Ιωσήφ, την Παναγία, τον Σιμεών και την προφήτη Δάνα και ο Χριστός είναι ή στην αγκαλιά της Παναγίας και απλώνει τα χέρια της Παναγίας και τον προσφέρει στο Σιμεών ή στην αγκαλιά του Σιμεών ο οποίος έχει πάρει στα χέρια του το βρέφος Ιησού. Στις σωστές εικόνες της Υπαπαντής ο Χριστός δεν απλώνει τα χεράκια του να πάει στο Σιμεών αλλά αποστρέφεται τον Σιμεών. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που έχει όμως θεολογικό νόημα. Επειδή τη στιγμή αυτή ο Σιμεών είπε μια
φοβερή προφητεία. Φωτιζόμενος εκ Πνεύματος Αγίου, όχι μόνο είδε ότι ήταν ο Υιός του Θεού και είπε «Νίν απολύσει τον δολοσοδέσποτα», τώρα πια πραγματοποιήθηκε το νόημα της ζωής μου να δω τον Μεσσία και μπορώ να φύγω από τη ζωή αυτή, είπε όμως και μια φοβερή προφητεία. «Σου δε», είπε στρεφόμενος προς την Παναγία, «την καρδία διελεύσετε ρομφαία», σημαίνοντας ότι θα ζήσει το βίωμα να δει το μαρτύριο το σταυρικό του Υιού της. Κατά την παράδοση λοιπόν ο Χριστός, ο οποίος ήταν και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ως τέλειος Θεός μεν προβλέπει το τέλος του που είναι η σταυρική θυσία. Ο άνθρωπος δε που έχει όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα δηλιά πρώτου θανάτου και αποστρέφεται το σημείο σαν ένα παιδάκι το οποίο άκουσε κάτι δυσάρεστο από κάποιον και φυσικά θέλει να φύγει από την αγκαλιά του. Αυτό το νόημα έχει λοιπόν η αποστροφή του βρέφους Ιησού προς τον Σιμεών. Κατά το 10ο-11ο αιώνα, από αυτή τη μεγάλη σύνθεση της Υπαπαντής αποκόπηκαν δύο θέματα. Το ένα είναι η Παναγία με τον Χριστό και το άλλο είναι ο Θεοδόχος Σιμεών με τον Χριστό. Υπάρχουν εικόνες που ο Θεοδόχος Σιμεών ζωγραφίζεται μόνος του να έχει στην αγκαλιά του τον Χριστό και έτσι φανερώνεται ότι είναι αυτός ο Σιμεών ο οποίος δέχθηκε στην αγκαλιά του τον Χριστό κατά τη στιγμή της Υπαπαντής. Μας ενδιαφέρει όμως εδώ τώρα το άλλο τμήμα που είναι η Παναγία που κρατάει τον Χριστό, αλλά είναι η Παναγία της Υπαπαντής. Πώς θα ξεχωρίσουμε ότι είναι μια Παναγία, η Παναγία που προήλθε από την Υπαπαντή, έναντι όλων των άλλων εικόνων της Παναγίας? Είναι ταραγμένος, θα έχει μια υπερκινητικότητα, κουνάει τα χεράκια του, τα ποδαράκια του, κάνει ένα σκύρτημα. Λοιπόν, αυτό είναι το εικονογραφικό θέμα που μετά το ονομάζουμε γλυκοφιλούσα, διότι η Παναγία τον σφίγγει στην αγκαλιά της τον Χριστό, γέρνει το πρόσωπό της προς το πρόσωπό του και ακουμπάνε τα μάγουλά τους και ασπάζεται η Παναγία τον Χριστό και ονομάζεται γλυκοφιλούσα. Δεν είναι όμως ένα μόνο θέμα, είναι πάρα πολλά θέματα, αλλά για να κατοχυρώσουμε τη σύνδεση του θέματος της γλυκοφιλούσας Παναγίας με την Υπαπαντή και με την προφητεία του Σιμεών όπου ο Χριστός πραγματικά προβλέπει το τέλος του και δειλιά, πρέπει να πάμε αρκετούς αιώνες μετά, δηλαδή από τον 10ο και 11ο αιώνα, να πάμε στον 17ο που δημιουργείται το 16ο και 17ο που δημιουργείται το εικονογραφικό θέμα Παναγία του Πάθους ή Παναγία η Αμόλυντος. Η Παναγία κρατάει στα χέρια της τον Χριστό και ο Χριστός γυρίζει το πρόσωπό του από την Παναγία και κοιτάζει προς τα επάνω της εικόνας και βλέπει στα άκρα της εικόνας επάνω τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τον Αρχάγγελο Γαβρίλη να κρατούν τα σύμβολα του πάθους, το σταυρό, τη λόγχη και τον σπόγκο. Ταράζεται και από τα πόδια του πέφτει το σανδαλάκι του Χριστού. Η εικόνα αυτή που λέγεται Παναγία του Πάθους ή Αμόλυντος έχει και μια επιγραφή που μας τα επεξηγεί όλα και συνδέει την εικόνα η Αμόλυντος του 17ου αιώνα με την γλυκοφιλούσα που προήλθε τον 10ο και 11ο αιώνα. Ποια είναι αυτή η επιγραφή που συναντάμε στην εικόνα Αμόλυντος? Λέει η επιγραφή: «Ο το χαίρε το πριν την πανάγνω μηνύσας», εννοεί τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, ο οποίος το πριν, παλαιότερα, στη στιγμή του Ευαγγελισμού, εμήνυσε το χέρι στην Πανάχαρα του Παναγία, τα σύμβολα νυν του πάθους προδείκνεις, τώρα λέει σε αυτή την εικόνα εδώ, ή μάλλον στην Υπαπαντή, δείχνει από πριν τα σύμβολα του πάθους και συνεχίζει η επιγραφή. «Χριστός δε θνητήν σάρκα φέρει», ο Χριστός δε ο οποίος είναι μεν ο Υιός του Θεού αλλά είναι τώρα ως άνθρωπος σαρκωθής και έχει όλη την ανθρώπινη φύση, θνητήν σάρκα φέρον, δειλιά ταύτα βλέπων. Έχουμε λοιπόν τον Χριστό της Υπαπαντής μαζί με την Παναγία Μητέρα του στην αγκαλιά της, που είναι ο Χριστός που δειλιά, διότι οι αρχάγγελοι μέσα από την προφητεία του Σιμεών του δείχνουν το σταυρικό του τέλος. Χαρακτηριστικό αυτών των εικόνων είπαμε λοιπόν ότι είναι η υπερκινητικότητα του Χριστού, είναι την Παναγία την οδηγήτρια που ο Χριστός στέκεται ήρεμος, και η Παναγία η οδηγήτρια είναι ήρεμη και αυστηρή όπως είπαμε, αλλά εδώ είναι μια πιο κινητική εικόνα και από την Υπαπαντή προήλθε όπως είπαμε και πήρε τη μορφή των εξής επιμέρους εικόνων. Είναι η Παναγία η Ελεούσα, είναι η Παναγία το άξιο εστίο που πράγματι έχει έτσι σαν να κουνάει τα ποδαράκια του Χριστός, είναι η Παναγία του Βλαδιμίρη, Βλαδιμίρσκα για που λένε οι Ρώσοι, που δεν είναι ρωσική αλλά ζωγραφίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και από την Κωνσταντινούπολη πήγε στη Ρωσία τον 10ο αιώνα. Είναι στην Κύπρο η Παναγία η Κυκώτισσα,
που έχει πολύ όμορφο μαντήλι, ομοφόριο, πολύ ενδιαφέρον και πάλι έχει το Χριστό να έχει αυτή την κοινοτικότητα, είναι η Παναγία η Πελαγονίδης που αναπτύχθηκε στην περιοχή των Σκοπίων που ήταν η αρχαία Πελαγωνία και παρουσιάζει το Χριστό να κάνει ένα σκύρτημα σαν να πάει να φύγει από την αγκαλιά της Παναγίας και είναι η τελευταία που αναφέραμε πριν και την επιγραφή της, η Παναγία η Αμόλυντος, η Παναγία του Πάθους. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των εικόνων είναι πως ο Χριστός έχει κινητικότητα και όσο περνάνε τα χρόνια και οι αιώνες εμφανίζονται στην Κυκώτισσα, στο Αξιονεστή, στην Πελαγονίδησσα και κυρίως στην Παναγία την Αμόλυντο οι δύο αρχάγγελοι, ο Μιχαήλ και ο Γαβρίλ, στις επάνω άκρες της εικόνας να κρατούν τα σύμβολα του πάθους. Μπορούμε λοιπόν να συνοψίσουμε ότι όλες αυτές οι Παναγίες είναι Παναγίες οι οποίες τονίζουν το δόγμα της Χαλκιδόνος, την πλήρη ανθρώπινη φύση του Χριστού και τη θεϊκή φύση του Χριστού. Ως Θεός προβλέπει το πάθος του και ως άνθρωπος δειλιά πρώτου θανάτου. Αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να πούμε τώρα που κάνουμε την ιστορική αναδρομή ότι οι τρεις κύριες θεομητορικές εικόνες που είναι η Πλατιτέρα, η Οδηγήτρια και η Γλυκοφιλούσα είναι τα αρχαία τα οποία προέρχονται και όλες οι άλλες εικόνες. Είναι και οι τρεις βασικές ανεξαρτήτως αν οι εικόνες της Παναγίας έχουν άπειρες και πολύ όμορφες και λατρευτικές ευγνώμονες ονομασίες προς τη Θεοτόκο. Δηλαδή μπορεί μια Παναγία να λέγεται Καρδιώτισσα. Όμως το Καρδιώτισσα δεν είναι η

υπάρχουν και στη γλυκοφιλούσα η οποία προέρχεται από την εικόνα της υπαπαντής. Θα τελειώναμε με την επισήμαση ότι όλες οι εικόνες της Παναγίας δεν εκφράζουν απλώς τη μητρότητα, δεν εκφράζουν απλώς ανθρώπινα συναισθήματα. Έχουν μια πολύ βαθιά θεολογία η οποία μπορεί να συνοψιστεί στο γεγονός ότι η Παναγία με όλη της την ύπαρξη παραπέμπει προς τον Χριστό. Όχι προς τον γλυκό, προς τον γλυκό παιδάκι, προς το βρέφος, το θείο, όχι προς τον ιστορικό Ιησού, αλλά η Παναγία μας οδηγεί προς τα έσχατα, προς τη δευτέρα παρουσία, προς τον Χριστό Κριτή και προς τη Βασιλεία των Ουρανών.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Λόγος εις την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου του νέου οσίου πατρός ημών Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως.

την εν πρεσβείες ακήμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης που και κράτησε. Ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Αυτό είναι το κοντάκιο της εορτής και θα ήθελα να σας το εξηγήσω, επειδή οι περισσότεροι από σας δεν καταλαβαίνουν καλά την αρχαία γλώσσα. Η Υπεραγία Θεοτόκος προσεύχεται αγρυπνά για το γένος των ανθρώπων και εμείς έχουμε αμετάθετη σταθερή ελπίδα για την προστασία της και τις πρεσβείες της ενώπιον του Υιού της. Ο θάνατος και ο τάφος δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν υπό την εξουσία τους.

Από την Ιερά Παράδοση γνωρίζουμε ότι μετά την κοίμηση της Παναγίας, όλοι οι Απόστολοι με έναν τρόπο θαυμαστό συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Έλειπε μόνο ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος ήλθε μετά από λίγες μέρες και με δάκρυα στα μάτια ζήτησε να του δείξουν τον τάφο της Θεοτόκου. Απεκύλησαν τον λίθο από τον τάφο της στον κήπο της Γεστημανή, όπου είχαν βάλει το σώμα της σύμφωνα με το δικό της θέλημα, αλλά το σώμα δεν το βρήκαν μέσα. Ο τάφος και ο θάνατος δεν την κράτησαν, γιατί ήταν η μητέρα του αρχηγού της ζωής, ο οποίος ενίκησε στην αϊπάρθενη μήτρα της και μετά την κοίμησή της την οδήγησε στην αιώνια ζωή. Θα ήθελα να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα τελευταία λόγια. Ο θάνατος της Θεοτόκου δηλαδή ήταν μια μακαρία κοίμηση με την οποία αυτή, σύμφωνα με τον αψευδή λόγο του Υιού και Θεού της, πέρασε απευθείας από τον θάνατο στη ζωή. Διότι ο Κύριος είπε «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Ιωάννου Ε24. Ο θάνατος των δικαίων είναι ένα απευθείας πέρασμα από τη ζωή μέσα σε αυτό το γήινο σώμα στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το γνωρίζουμε επίσης και από την παραβολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για τον πλούσιο και το φτωχό Λάζαρο. «Έγινε το δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη και εν το άδει επάρα στους οφθαλμούς αυτού υπάρχον εν βασάνης ορά τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού». Λουκά Ιώτα Σίγμα Τάφ 22-23. Αμέσως μετά το θάνατο άρχισε για το Λάζαρο η μακαρία αιώνια ζωή και για τον πλούσιο τα βάσανα της κολάσεως. Από την Αποκάλυψη του Ιωάννη γνωρίζουμε ότι υπάρχει θάνατος πρώτος και θάνατος δεύτερος. Ο πρώτος θάνατος είναι ο φυσικός. Αυτός ο θάνατος με τον οποίον τελειώνει η ζωή του κάθε ανθρώπου. Για τους δικαίους υπάρχει μόνον αυτός ο πρώτος θάνατος, που για πολλούς από τους Αγίους είναι μια μακαρία κοίμηση. Τους αμετανόητους, αμαρτωλούς και βλάσφημους περιμένει ο φοβερός δεύτερος πνευματικός θάνατος μετά τη δικαία κρίση του Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του. Θα μου πείτε, μα και οι δίκαιοι δεν θα παρουσιαστούν στην κρίση? Ασφαλώς ναι, αλλά για αυτούς η κρίση αυτή δεν θα είναι κρίση αλλά πανηγύρι, γιατί σύμφωνα με το λόγο του Χριστού ο δίκαιος εις κρίσιν ουκ έρχεται. Πριν ακόμα από την απόφασή του ο Χριστός θα ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα δηλαδή τους δικαίους θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και θα τους πει «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Ματθαίου ΚΕ 34. Και τα κατσίκια, δηλαδή αμετανόητοι αμαρτωλοί, θα καταδικαστούν και θα υποστούν το δεύτερο θάνατο. Για το βαθύτερο αυτό μυστήριο έλεγε ήδη ο σοφός Σολομών «Δικαίων δε ψυχέ εν χειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δε η συν εν ειρήνη». Σοφία Σολομώντος Γάμα 13. Ο δε θείος Παύλος λέει το εξής: «Εμή γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Είδε το ζήν εν σαρκή, τούτο μη καρπός έργου. Και τι ερίσομαι ου γνωρίζω. Συνέχομαι δε εκ των δύο, την επιθυμία έχων εις το αναλύσε και συν Χριστό είναι. Πολλόγαρ μάλλον κρίσον, το δε επιμένειν εν τη σαρκή, αναγκαιότερον δι' ημάς». Φιλιππισίους Α 21-24. Όπως ο θαυμαστός είναι αυτός ο λόγος του Αποστόλου, «Εμή γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Ας τον μιμηθούμε εμείς όπως αυτός μιμήθηκε τον Χριστό. Ας είναι και η δική μας η ζωή όλη εν Χριστώ και ο θάνατος για μας χαρά και κέρδος.
Και να μην μας συμβεί αυτό που λέει ο ψαλμωδός, θάνατος αμαρτωλών πονηρός. Ψαλμή λάμδα γάμα 22. Ας είναι και για μας τους χριστιανούς ο θάνατος μια μακαρία κοίμηση και ένα ανώδυνο πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Ας μην μας φοβίζει η φοβερά κρίση, διότι μόνο για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, τους ανόμους και τους βλάσφημους, αυτή είναι φοβερή. Και σε εμάς τους χριστιανούς το τέλος του λόγου του, για τα σημεία της Δευτέρας του Παρουσίας, ο Υιός του Θεού είπε: «Αρχομένων δε τούτων γίνεστε, ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλά σημών, διότι εγγίζει η απολύτρωση σημών». Λουκά καπάλφα 28. Ας ζούμε όλοι μας έτσι, ώστε να μην υποστεί κανείς τον φοβερό δεύτερο θάνατο. Αμήν. Από τη συλλογή Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, λόγοι και ομιλίες που εκφωνήθηκαν στη Σιμφερούπολη κατά την περίοδο 1955 έως 1957. Τόμος Γάμα, μετάφραση από τα ρωσικά, εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη.

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας μας. Όλοι οι πιστοί καταφεύγουμε με τις θαυμάσιες παρακλήσεις στη χάρη της και νιώθουμε ανάλογα με την πίστη μας τη βοήθειά της και την παρουσία της στη ζωή μας. Η φράση του Απολυτικίου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου «Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε» επαληθεύεται διαρκώς στη ζωή της Εκκλησίας και επιβεβαιώνεται καθημερινά από την προσωπική εμπειρία μας. Δεν μας εγκατέλειψε αναχωρώντας με το θάνατο από τον κόσμο. Είναι μαζί μας με τα θαύματα που επιτελεί με τη μεσολάβησή της στον Υιό και Θεό της, χάριν εκείνων οι οποίοι ζητούν ταπεινά και με πίστη τις πανίσχυρες πρεσβείες της.

0: ως έκφραση θερμής ευγνωμοσύνης για την πολυπίκυλη βοήθειά της στον καθένα μας προσωπικά και γενικότερα στον φιλόχριστο και θεοτοκόφιλο λαό, παραθέτουμε λίγα πνευματικά άνθη από θαυμάσιες ομιλίες στην εορτή της κοιμήσεως ορισμένων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ο «Πώς η πηγή της ζωής προς την ζωή διαμέσου θανάτου μετάγεται» αναφωνεί ο ιερός Δαμασκηνός. Τίνιν το περισέ τούτο ο μυστήριον ονομάσομε θάνατον, αλλά και φυσικός υπανίερος και μακαρία σου ψυχή του πανολβίου και ακυράτου σου χωρίζεται σώματος, όμως ούκεν απομένει το θανάτο, ουδέ υπό της φθοράς διαλύεται. Εις γαρ τικτούσις αλόβητος, η παρθενία με μένηκε, ταύτης μεθυσταμένης, αδιάλυτον το σώμα πεφύλακτε και προσκρίτωνα και θειωτέραν σκηνήν μετατίθεται. Ο πώς εκείνη που εγέννησε την πηγή της ζωής μεταφέρεται διαμέσου του θανάτου προς τη ζωή. Να ονομάσουμε θάνατο αυτό το μυστήριο που συμβαίνει με σέ. Αλλά αν και χωρίστη η Παναγία και μακαρία ψυχή σου από το πανευτυχές και αμόλυντο σώμα σου, όπως συμβαίνει με το θάνατο κάθε ανθρώπου, όμως το σώμα σου δεν παραμένει μόνιμα στο θάνατο, ούτε διαλύεται από τη φθορά. Διότι αυτής της οποίας η παρθενία έμεινε άθικτη όταν εγενούσε τον θεάνθρωπο, αυτής και το σώμα όταν ήλθε η ώρα να αναχωρήσει από τον παρόντα κόσμο, φυλάχθηκε αδιάλυτο και μετετέθη προς καλυτέρα και θειωτέρα ζωή. «Σε τάφος έχειν ουδύνατε», προσθέτει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Άδης κρατήν ουκ ισχύει σου». «Άπηθη τίνιν, άπηθη συνειρήνη, μεταναστεύου τον εν τικτήσι μονών. Εξυλάσκου τον Κύριον υπέρ του κοινού πλάσματος». Δεν μπορεί να σε κρατήσει ο τάφος, δεν έχει δύναμη να σε έχει φυλακισμένη ο Άδης. Φύγε λοιπόν, φύγε ειρηνική, αναχώρησε από τις γήινες διαμονές και οικέτευε και εξηλαίωνε τον Κύριο για όλους εμάς τους συνανθρώπους σου. «Ον τρόπον και ως ως Υιός και πάντων Θεός», συμπληρώνει ο Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, «του ομοίου σαρκικός απεγεύσα το θανάτου. Παραδοξάσας δηλαδή κατά τον ίδιον αυτού και ζωοποιών τάφων και το σόν της κοιμήσεως ζωοπαράδεκτον μνήμα, ώστε εμφωτέρων σώματα μεν αφαντάστος υποδεξαμένων, διαφθοράν δε μηδαμός ενεργησάντων. Ουδέ γάρ ενεδέχετώσε θεοχώρητον ους αναγκίων, της αναλύσεως νεκροφθόρο διαρριγνύνε χοή. Επειδή γάρ ο κενωθείς εν σύ, Θεός ειν απαρχής και ζωή προαιώνιος και την μητέρα της ζωής συν εικονέδι της ζωής γεγονένε. Όπως δηλαδή ο Υιός σου και Θεός των όλων εγεύθη κατά την σάρκα του τον ίδιον θάνατο και όπως εδόξασε το δικό του ζώπιο τάφο, έτσι εδόξασε και το δικό σου μνήμα που εδέχθη κατά την κοίμησή σου σε τη μητέρα της ζωής. Και οι δύο τάφοι δέχθηκαν μεν χωρίς να φαντάζονται κάτι ξεχωριστό, τα σώματα και των δύο, αλλά δεν ενήργησαν καμία διαφθορά σε αυτά, διότι δεν ήταν δυνατόν σύ που ήσουν δοχείο που εχώρισε το Θεό να διαλυθείς στο χώμα της νεκρόσεως. Επειδή αυτός που εταπεινώθηκε και οφορήθη μέσα σου ήταν εξ αρχής Θεός και ζωή προαιώνιος, έπρεπε και εσύ η μητέρα της ζωής να γίνεις σύνικος με την ζωή, με τον Υιό σου στα ουράνια. Το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου σημειώνει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «μικρόν παραμείναν τη γη και αυτό συναπήλθε και τίνιν εδέξατο μεν ο τάφος επί μικρόν, εξεδέχετο δε και ο ουρανός την καινήν γην εκείνην το πνευματικό σώμα του αγιότερων αρχαγγέλων». Το ιερό σώμα της, αφού παρέμεινε για λίγο στη γη, έφυγε κατόπιν και αυτό στους ουρανούς με την ψυχή της. Δέχθηκε λοιπόν το σώμα της ο Τάφος για μικρό χρονικό διάστημα. Δέχθηκε δε τελικός και ουρανός το σώμα της, την καινή εκείνη γη που ανεκαινίστη από τον Υιό και Θεό της που κατοίκησε μέσα της. Το πνευματικό και άγιο εκείνο σώμα που είναι αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Μόνο αυτή νυν μετά του Θεοδοξάς του σώματος συν το Υιό των ουρανίων έχει χώρον, τονίζει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ούγαρ είχε κατέχειν εις τέλος γη και τάφος και θάνατος ζωαρχικών σώμα και θεοδόχων. Μόνη η Θεοτόκος τώρα, πρώτης Δευτέρας δηλαδή παρουσίας, βρίσκεται με το Θεοδόξα στο σώμα της μαζί με τον Υιό της στον ουράνιο παράδεισο, διότι δεν μπορούσαν να κρατούν παντοτινά η γη, ο τάφος και ο θάνατος το σώμα εκείνο που έγινε δοχείο του Θεού και πηγή της ζωής. Ας την οικετεύουμε να ενθυμείται και εμάς εκεί στη δόξα της, στην ανέκφραστη, και να πρεσβεύει και υπέρ ημών στον παντοκράτορα Υιό της. Από το περιοδικό «Οι δράσεις μας», τεύχος Ιουνίου-Αυγούστου 2006.
1: Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχάρης.

Η υπεραγία Θεοτόκος φροντίζει για τον αξοραϊσμό της Πετσέρσκα Γιαλάβρας. Όσιος Θεοδόσιος, ο οργανωτής του Ρώσικου Μοναχισμού και της Πετσέρσκα Γιαλάβρας, 10ος αιώνας μετά Χριστόν, ο δάσκαλος της ακτιμοσύνης, πίστευε πως ο ίδιος ο Κύριος θα εξοικονομούσε εκτός από τα αναγκαία και όσα απαιτούσε ο εξοραϊσμός της μονής του. Στην πίστη του αυτή πήρε απάντηση από την επόμενη θαυματουργική επέμβαση της Παναγίας. Ένας βογιάρος του Ιζιασλάβου, που ονομαζόταν αρχικά Σουτισλάβος Γεούεβιτς και μετά από το Άγιο Βάπτισμα Κλήμης, ξεκινώντας κάποτε μαζί με τον ηγεμόνα για πόλεμο, υποσχέθηκε τα εξής: «Αν επιστρέψω σώος στο σπίτι μου, θα δώσω στη μονή του μακαρίου Θεοδοσίου 2 χρυσά νομίσματα για την υπεραγία Θεοτόκο. Θα κατασκευάσω επίσης και το φωτοστέφανο της εικόνας της». Ο πόλεμος έγινε. Σκοτώθηκαν πολλοί και από τις δύο παρατάξεις. Τελικά κατόρθωσαν να νικήσουν τους εχθρούς. Όσοι σώθηκαν γύρισαν πίσω στα σπίτια τους νικητές. Ο βογιάρος όμως λησμόνησε την υπόσχεσή του. Και να τη συνέβη ύστερα από μερικές ημέρες. Ήταν μεσημέρι και κοιμόταν στο σπίτι του όταν άκουσε μέσα στον ύπνο του μια φοβερή φωνή να τον καλεί με το όνομά του. «Κλήμη!» Πετάχτηκε πάνω και τι να δει. Μπροστά του βρισκόταν η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, εκείνη του μοναστηριού του Οσίου Θεοδοσίου, και του φώναζε: «Γιατί, Κλήμη, δεν μου έδωσες αυτό που υποσχέθηκες? Φρόντισε να εκτελέσεις την υπόσχεσή σου». Μόλις έπαψε η φωνή, η εικόνα έγινε άφαντη. Ο Κλήμης τότε πήρε τρομοκρατημένος τα χρυσά νομίσματα που είχε υποσχεθεί, κατασκεύασε και το χρυσό στεφάνι για τη διακόσμηση της εικόνας και έφτασε στην Πετσέρσκαγια για να δώσει στον Όσιο Θεοδόσιο τα αφιερώματά του. Εκείνος τα πήρε χωρίς να ξέρει όσα μεσολάβησαν.

Ύστερα από λίγες ημέρες, ο ίδιος Βογιάρος με θεία έμπνευση πήρε την απόφαση να δωρήσει στο μοναστήρι ένα Ευαγγέλιο. Έτσι μια μέρα, με το Ευαγγέλιο κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, έρχεται στον Όσιο. Μετά την ακολουθία κάθισαν να συζητήσουν. Ο Κλήμης δεν ανέφερε τίποτε για το Ευαγγέλιο, μα ο Όσιος του λέει ξαφνικά: «Αδελφέ Κλήμη, δώσ' μου πρώτα το Άγιο Ευαγγέλιο που υποσχέθηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο και το έχεις σκεπασμένο με τα ρούχα σου και έπειτα να συζητήσουμε». Στα λόγια αυτά ο Βογιάρος θαύμασε το διορατικό χάρισμα του Οσίου, γιατί σε κανένα δεν είχε πει τίποτα για το Ευαγγέλιο, και το παρέδωσε στα χέρια του.

από το βιβλίο «Πατερικών των σπηλαίων του Κιέβου». Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων της Κιεβοπερτσέσκα Γιαλάβρας. Έκδοση 10. Ιερά Μονή Παρακλήτου, Οροπός Αττικής, 2009.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εκπομπή 22. Της αυτή, η όντως πλησίον του Θεού, ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα, η μετάσταση της Θεοτόκου συνδέεται και με τον δοξασμό της στον ουρανό. Πρόκειται για την τιμητική ύψωση της Παναγίας στον κόσμο του ουρανού. Η Εκκλησία μας δέχεται και η θεολογία της διδάσκει ότι η Παναγία μετά την ένδοξη κοίμηση και μετάστασή της τοποθετήθηκε από τον Υιό και Θεό της σε ιδιαίτερα τιμητική θέση, υψηλότερα από τις θέσεις των άειλων και επουρανίων αγγελικών δυνάμεων. Η εκπληκτική και μοναδική αυτή ύψωσης και τιμή μιας ανθρωπίνης υπάρξεως από τον Θεό προκάλεσε την έκπληξη του αγγελικού κόσμου, την οποία οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας εκφράζουν με εμπνευσμένους ύμνους. Της αυτή, η όντως πλησίον του Θεού, ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα, ο Δαβίδ, θεωρώντας την ιεραρχική θέση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία, έλεγε «Κύριε, έπλεσες τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους». Τώρα όμως, με τη μετάσταση της Θεοτόκου και την τιμητική ύψωσή της πάνω από τους αγγέλους, η δημιουργική ιεραρχία αλλάζει. Ο Θεός δημιούργησε ένα καινούριο δημιούργημα που είναι ανώτερο από τους αγγέλους. Είναι η Θεομήτωρ. Είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η Θεοτόκος απέκτησε όχι μόνο παγκόσμιον, αλλά και πανουράνιο δόξα. Ο δοξασμός της Θεοτόκου είναι η ολοκλήρωση μιας καινούργιας δημιουργίας του Θεού. Το θεωμένο πρόσωπο της Παναγίας είναι το ωραιότερο δημιούργημα της αγάπης και της χάριτος του Θεού.

παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Ο δοξασμός της Θεοτόκου ειδικότερα συνίστανται στο ότι ο Υιός και Θεός της την ετοποθέτησε εκ δεξιών του, στην πρώτη δηλαδή τιμητική θέση μετά από αυτόν. Η έκφραση «εκ δεξιών του Χριστού» έχει την έννοια ότι στην Παναγία δόθηκε θρόνος βασιλικός, εξουσιαστικός δηλαδή και κυβερνητικός. Με άλλα λόγια, η Παναγία μετέχει τις δόξεις του Υιού της, βασιλεύει μετ' αυτού, διευθύνει παρά το πλευρόν αυτού τα στίχα στις εκκλησίες και του κόσμου που εκτιλήσονται εν χρόνο, μεσητεύει διόλους προς εκείνον ώστις θα έλθει κρίνε ζώντας και νεκρούς. Έτσι εκπληρώθηκε κατά γράμμα η προφητική προτύπωση του Δαβίδ. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Η προτύπωση σε αυτή δεσπόζει καταρχήν στην εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Κατά την ένδοξο κοίμηση της Θεοτόκου, ο Υιός και Σωτήρ της, συνοδευόμενος υπό όλων των αγγέλων και των Αγίων, την αναφέρει όχι απλώς εις των ουρανών, αλλά έως αυτού του βασιλικού θρόνου του. Κατά την εορτή αυτή, η Εκκλησία ψάλλει πανηγυρικά προς την Θεοτόκο. «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Χαίρε Μαρία, Κυρία πάντων ημών. Ο Κύριος μετά σου των δυνάμεων». Η προτύπωση της Παναγίας Βασίλισσας δεσπόζει επίσης στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα στην προετοιμασία των τιμίων δώρων, στην ακολουθία της προθέσεως ή προσκομιδής. Κατά την ωραία αυτή ακολουθία που συμβολίζει τη γέννηση του Χριστού αλλά και την προετοιμασία για τη θυσία του αμνού του Θεού, ο ιερεύς λειτουργός, τοποθετώντας επάνω στο Άγιο Δισκάριο και εκ δεξιών του αμνού την μερίδα της Θεοτόκου, λέει: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Σε ολόκληρη δε την ορθόδοξη μνολογία και τελετουργική δεσπόζει το γνωστό εφήμνιο της Οδής της Θεοτόκου: «Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ». Η Θεοτόκος διακηρύτεται σαν βασίλισσα ακόμα και στην αγιοκατάταξη του Ορθοδόξου Ναού, καθώς και την ορθόδοξη εικονογραφία. Στο ναό της βυζαντινής αρχιτεκτονικής παραδόσεως δύο είναι οι πρώτες θέσεις: ο Τρούλος και η Κόγχη της αψίδος του Ιερού Βήματος. Το μάτι του εισερχομένου οδηγείται πρώτα στον Ευρύ Τρούλο και έπειτα ακουμπά φυσικά στην Κόγχη του Ιερού. Τις δύο αυτές θέσεις η αγιοκατάταξη της Εκκλησίας τις καθιέρωσε στον Κύριο και τη Θεοτόκο. Στον Τρούλο αγιογραφεί τον Χριστό σαν Παντοκράτορα και στην Κόγχη την Θεοτόκο σαν Πλατητέρα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τοποθετεί επίσης την Αγία Εικόνα της Θεομήτωρος εκ δεξιών της εικόνας του Χριστού επάνω στο Ιερό Εικονοστάσιο Τέμπλων. Στην εικόνα αυτή Θεοτόκος παριστάνεται ένθρονη βασίλισσα. Με το ότι δε η Ορθοδοξία τοποθετεί την εικόνα της Θεομήτωρος στην ίδια θέση με τη θέση της εικόνας του Χριστού εκατέρωθεν του θυσιαστηρίου, αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία μας δίνει στη Θεοτόκο την πρώτη θέση μεταξύ των ανθρώπων. Ο δοξασμός της Παναγίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ζωντανός και αδιάκοπος. Η προσευχή της Εκκλησίας βασίζεται κυρίως στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Η οδή της Θεοτόκου δεσπόζει στην λατρεία της. Οι γιορτές της Παναγίας διανθίζουν το ετήσιο στεφάνι του εκκλησιαστικού εορτολογίου. Η Θεοτόκος δοξάζεται και τιμάται από τη στρατευωμένη Εκκλησία, όπως τιμάται και δοξάζεται και από την θριαμβεύουσα, σαν βασίλισσα του κόσμου.

ζώνη νοητός εζωσμένη η πόλη σου. Το κράτος αδιάσπαστον έχει. Η Θεοτόκος άφησε στην εκκλησία δύο ιερά κοιμήλια, την ζώνη και την αισθήτα της, φόρεμα. Η τιμία ζώνη της Θεοτόκου φυλασσόταν από κάποια παρθένο στα Ιεροσόλυμα. Το ιερό αυτό κοιμήλιο μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορ Αρκάδιος 383-408, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, και την ετοποθέτησε σε μια πολυτελή θήκη που ονόμασε Αγία Σωρό. Ο Ιουστινιανός 482-565 έκτισε στην Κωνσταντινούπολη εν της Χαλκοπρατείης ναό της Αγίας Ζώνης, όπου και έγινε ανακομιδή του Ιερού Λιψάνου από την Επισκοπή Ζήλας, στην οποία φυλασσόταν. Επί αυτοκράτορος Λέοντος III του Ισαύρου 680-741 αναφέρεται το εξής θαύμα της Αγίας Ζώνης. Η σύζυγος του βασιλέως Ζωή, που έπασχε από δαιμονοληψία, είδε οπτασία ότι θα θεραπευθεί αν απλωθεί επάνω της η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Τότε ο αυτοκράτορ άνοιξε την Αγία Σωρό, πήρε την Αγία Ζώνη και την άπλωσε επάνω στην άρρωστη βασίλισσα. Και το θαύμα έγινε. Τότε ακριβώς δόθηκε η ευκαιρία να εξακριβωθεί η γνησιότης του κοιμηλίου, διότι πρώτον διατηρείται σε αρίστη κατάσταση και άστραφτε σαν να ήταν νεοήφαντη. Επίσης, επάνω στη ζώνη υπήρχε σφραγίδα με χρυσή βούλα και κωδίκελο που ανέφερε λεπτομερώς τον χρόνο, την Ινδικτίωνα και την ημέρα που μετεφέρθη από το Ιεροσόλυμα και τοποθετήθηκε στην Αγία Σωρό από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο. Τρεις αυτοκράτορες, Αρκάδιος, Λέων, Ιουστινιανός, συνδέονται με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου και γενικότερα με την ορθόδοξο πίστη που αποδεικνύεται έτσι ουσιαστικός παράγων εθνικοκοινωνικής ενότητος. Η συνοχή και μακροβιώτης του Βυζαντίου ήσαν συνέπειες της ενότητός του με την ορθόδοξο πίστη. Επί Βυζαντίου είχε κατορθωθεί η ενοποίηση του γνωστού κόσμου κάτω από μία πίστη, την πίστη του Χριστού. Σήμερα, στην κατεξοχήν εποχή της παγκοσμιότητος, αναζητείται ο συνεκτικός δεσμός που θα ενώσει τον κόσμο σε μια παγκόσμια κοινωνία. Δύο είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες επιχειρεί η ανθρωπότητα σήμερα να οικοδομήσει την παγκόσμια ενότητά της. Τεχνικός πολιτισμός και η υλική ευημερία. Ο χριστιανισμός, ας το ομολογήσουμε, λόγω δυστυχώς της διαιρέσεώς του και της εξαρτήσεώς του από προαστικούς θεσμούς και δομές, δεν είναι έτοιμο σήμερα να αποτελέσει τη βάση της ενοποίησεως της ανθρωπότητος. Έτσι φαίνεται ότι πρώτα ο τεχνικός πολιτισμός θα ανοίξει τους δρόμους της παγκοσμίου κοινωνίας και τότε κάποιος νέος Παύλος ή Ηλίας θα έλθει για να φέρει το μήνυμα της πίστεως βάσεως του νέου οικουμενικού πολιτισμού. Ίσως δηλαδή να επαναληφθεί ό,τι συνέβη και κατά την Pax Romana, να ετοιμαστούν πρώτα οι δρόμοι και έπειτα να έλθει ο Σωτήρ κατά την προφητεία του Ισαΐου. Πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και έστε πάντα τα σκολιά εις ευθείαν και η τραχία εις οδούς λίας και οφθήσετε η δόξα Κυρίου και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού.

την σεπτήν αισθήτα προσπτυξόμεθα υπερ τον δεσπότην περισχούσα ως βρέφος εβάστασε. Η αισθήτα την οποία χάρισε η Θεοτόκος σε μια φτωχή χείρα λίγο πριν πεθάνει όπως είδαμε, φαίνεται ότι διασώθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια της Γαλιλαίας σαν κοιμήλιο από γενεά σε γενεά. Έτσι, στην εποχή του αυτοκράτορος Λέοντος πρώτου του Μεγάλου, 457-474, δύο πατρίκοι αδελφοί προσκυνητέ των Αγίων Τόπων, ο Γάλβιος και Κάνδυνος, ανακάλυψαν το σπίτι μιας Εβραίας στη Γαλιλαία, την αισθήτα της Θεοτόκου. Οι δύο αυτοί αδελφοί πήραν το ιερό αυτό λείψανο και το μετέφεραν στις Βλαχέρνες, προάστιο της Κωνσταντινούπολεως. Επειδή όμως εκεί δεν μπορούσαν να ασφαλίσουν το ιερό απόκτημα, αναγκάστηκαν να ειδοποιήσουν τον αυτοκράτορα. Εκείνος έσπευσε, ασπάστηκε το ιερό ένδυμα και έκτισε ειδικό ναό στο προάστιο αυτό. Στο ναό αυτό και σε μια ειδική σωρό ετοποθέτησε την Αγία Αισθήτα. Η αισθήτα, σκέπη ή ομοφόριον ή μαφόριο της Θεοτόκου, έγινε το ιερό παλάδιο της πόλεως, η σκέπη ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο, με άλλα λόγια, ήταν η υλοποίηση της ψηλαφύσεως του Θωμά. Την αρχή έκαναν οι δύο πρώτοι αυτοκράτορες, Κωνσταντίνος και Ελένη. Στα ίχνη τους ακολούθησαν και οι μεταγενέστεροι. Εκστρατεία ολόκληρη για την ανέβρεση χριστιανικών λειψάνων και κοιμηλίων. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη και η πιο ιερή εκστρατεία των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ιερά κοιμήλια του χριστιανισμού με επικεφαλής τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού και την αισθήτα της Θεοτόκου μεταφέρονταν στη βασιλεύουσα το ένα μετά το άλλο. Έτσι το Βυζάντιο είδε και επίστευσε. Εψηλάφησε και είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Σήμερα τα αισθά πιστήρια του χριστιανισμού έχουν σχεδόν εκλείψει. Η πίστη σήμερα δεν βασίζεται πια σε υλικά πιστήρια και τεκμήρια. Γι' αυτό είναι μεν πιο δύσκολη, αλλά και πιο βαθιά, προσωπική και γνήσια. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι για το Βυζάντιο ισχύει η διαπίστωση του Κυρίου, ότι «Εωρακάσμε, πεπίστευκας», ενώ για τους σημερινούς πιστούς εφαρμόζει ο μακαρισμός του Ιησού «Μακάρι ημί ειδώντες και πιστεύσαντες».

εμνηζώνει την σεπτήν του αχράντου σου σκήνους υμνούμεν. Η Εκκλησία τιμά τα Άγια και Ιερά Λείψανα, είτε του σώματος των Αγίων, είτε αντικειμένων που ανήκαν σε αυτούς. Ανάμεσα στα Ιερά αυτά Λείψανα, εξέχουσα θέση μέσα στην Εκκλησία, κατέχουν η Αγία Ζώνη και η Αγία Εσθής της Θεοτόκου, όπως είδαμε προηγουμένως. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να δεχθεί 2 φορές τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και μετά την Πεντηκοστή κατόρθωσε να επιτύχει τον μέγιστο βαθμό αγιασμού μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Έτσι έγινε η Παναγία ένα ζωντανό, δηλαδή μυρωδοχείο, γεμάτο με τα αρώματα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όπως το κάθε τι ευωδιάζει όταν απλωθεί επάνω του το μύρο, έτσι και το σώμα ή τα προσωπικά αντικείμενα της Θεοτόκου και των Αγίων μεταδίδουν την πνοή, την ευωδία και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τα περιέλουσε και τα πότισε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι στα λείψανα των Αγίων εξακολουθεί να ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος συμπληρώνει: ο Ιησούς Χριστός, τιμώντας τους αγώνες, το αίμα και το μαρτύριο των Αγίων, κράτησε την ψυχή των στον ουρανό. Το σώμα όμως και τα ιερά τους λείψανα τα άφησε στη γη για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και τα ιερά λείψανα των Αγίων θαυματουργούν. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί και σώζει διαμέσου των ιερών λειψάνων. Τα παραδείγματα είναι άπειρα. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θαυματουργούσε. Το ίδιο και η ζώνη και η σκέπη της Παναγίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κάπου: όσο ακατόρθωσε η τιμία ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορούν να πετύχουν όλοι μαζί οι κληρικοί. Και το άσμα ασμάτων συμπληρώνει προφητικά για τα ρούχα της Παναγίας: ως μη ηματίων σου, υπέρ πάντα τα αρώματα. Όλοι μας κρατάμε αντικείμενα από πρόσωπα αγαπημένα που έφυγαν. Τα κειμήλια αυτά μας βοηθούν να νιώθουμε την παρουσία των προσώπων αυτών κοντά μας. Ο Θεός άφησε στη γη τα ιερά ενδύματα της Θεοτόκου και τα ιερά λείψανα των Αγίων για να τους έχουμε κοντά μας, για να μας μεταδίδουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μας σώζουν θαυματουργικά, αλλά και να μας δείχνουν το δρόμο της αγιότητος.

ημέρας και νυχτός πρεσβεύεις υπερημών. Ο Κύριος Ιησούς, πέρα από την τιμή και τη δόξα που χάρισε στη Θεομήτωρα, της εμπιστεύθηκε και ένα ύψιστο λειτουργήμα. Το πρεσβευτικό ή μεσητικό λειτουργήμα. Την ανάδειξε δηλαδή πρεσβευτή και μεσήτρια. Πρώτη και εδώ, ανάμεσα σε όλους τους πρεσβευτάς, τους Αγίους, που είναι διαπιστευμένοι στον ουράνιο θρόνο. Διότι ανάμεσα σε όλους αυτούς η Παναγία προείσταται πρεσβεύουσα. Η Παναγία Θεοτόκος πρεσβεύει γενικά υπέρ των ανθρώπων και του κόσμου. Οι πρεσβείες της όμως αναφέρονται και σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της ατομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και ιστορίας των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή και η δόξα του ουρανού δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά συνδέεται απόλυτα με κάποιο ενεργητικό δραστήριο λειτουργήμα. Ο Ιησούς αποκαθίσταται και πάλι στη δόξα του ουρανού και ο Θεός Πατέρας του αναθέτει το λειτουργήμα του Μεσίτου και Λυτρωτού των ανθρώπων. Η δόξα της Παναγίας και των Αγίων συνδυάζεται με το πρεσβευτικό λειτουργήμα. Ο Κύριος δήλωσε ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τώρα βλέπουμε ότι και η εκλεκτή του ουρανού, η Παναγία, οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι της Τριαμβευούσης Εκκλησίας εργάζονται, πρεσβεύουν. Βασικό τους έργο είναι η πρεσβεία, η θερμή ηκεσία στον Θεό Πατέρα για τους επιγείς ανθρώπους. Εμείς ακόμα αγωνιζόμαστε, θαλασσοπνιγόμαστε στο πέλαγος της ζωής. Γι' αυτό και καταφεύγουμε συνέχεια στους Αγίους που είναι σάρξ εκ της σαρκός μας, αδελφοί μας που έφτασαν στην αντίπερα όχθη πριν από μας. Και τους παρακαλούμε διότι αυτοί, εκεί που βρίσκονται τώρα, μπορούν κάτι περισσότερο να κάνουν. Οι δυνατότητές των έχουν αυξηθεί. Οι διαστάσεις των έχουν μεγαλώσει. Οι Άγιοι δεν αισθάνονται καλά. Δεν αισθάνονται ήσυχοι και ευδαίμονες, διότι ακριβώς εμείς δεν είμεθα ήσυχοι και ευτυχείς, διότι ζώμεν εις την αμαρτίαν και εις τον πόνον. Η Παναγία μοιάζει με τη μητέρα εκείνων, η οποία εις την καταστροφή του πολέμου κατόρθωσε να φτάσει μέχρι του φρουρίου και να ασφαλιστεί. Εν τούτης όμως είναι ανήσυχος και κλαίει και οδύρεται, διότι τα τέκνα της τα οποία απόλεσεν εις την σύγχυση και τη συμφορά του πολέμου δεν έφτασαν ακόμη έως εκεί. Δια τούτο και παρακαλεί φορτικός τον Κύριον του φρουρίου ή να φροντίσει δια τα τέκνα της. Ελέησον με Κύριε, Κύριε βοήθημη. Ο δε Κύριος εισακούει των παρακλήσεων αυτής. Η καθιέρωση της Παναγίας και των Αγίων στο πρεσβευτικό έργο είναι δεδομένη, καθώς επίσης και η θέλησή των να μας βοηθήσουν. Ό,τι απομένει για μας είναι η καταφυγή και η υποκίνησή των. Ένα γράμμα, ένα τηλεφώνημα, ένα επίγον τηλεγράφημα. Και η πρεσβευτική διαδικασία του ουρανού θα κινηθεί αμέσως, θα λειτουργήσει δραστήρια με επικεφαλής την προϊσταμένη της πρεσβείας μας, την Παναγία Θεοτόκο και τη συμμετοχή όλων των πρεσβευτών της Εκκλησίας μας. Και όλα αυτά αθόρυβα, άμεσα και ταχύτατα, μέρα και νύχτα, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές. Η πρεσβεία μας στον ουρανό είναι η πιο καλά οργανωμένη υπηρεσία. Μια υπηρεσία που ποτέ και κανένα δεν απογοητεύει.

Ποιοτικό και λυτρωτικό λειτουργήμα δεχόμαστε ότι ανήκει απόλυτα στον Θεάνθρωπο Κύριο. Στην Παναγία αποδίδουμε τον τίτλο της Μεσητρίας, επειδή είναι μητέρα του Μεσίτου. Πολλά ισχύει, δέησης μητρός προς ευμένιαν δεσπότου. Και πάντοτε με την έννοια της πρεσβευτρίας. Η Θεοτόκος είναι μεσήτρια υπό την έννοια ότι δεν πάβει να πρεσβεύει και οικετεύει για μας. Και η συνεχής αυτή πρεσβεία της ονομάζεται και μεσητεία, η οποία βέβαια δεν είναι ανεξάρτητη από τη μεσητεία του Ιησού, αλλά εντάσσεται σε αυτή και εξαρτάται από αυτή. Η μεσητεία του Χριστού είναι φυσική, όντως του αυτού Θεού και ανθρώπου. Η μεσητεία της Μαρίας προς τον Θεό, χάριν των ανθρώπων, γίνεται χάρητη και ευδοκία για του πληρώματος της Θείας Χάριτος, η οποία επεσκίασε και έσωσε την Μαρία. Απέκτησεν αυτή την παρησία της προς τον Κύριον μεσητείας. Πώς είναι η φιλανθρωπία και η συγκατάβαση του Θεού μας? Και μόνη η αγάπη της Παναγίας Τριάδος ήταν υπεραρκετή για τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά αν η αγάπη αυτή ήταν αρκετή για μας, δεν ήταν αρκετή για το Θεό της αγάπης. Έτσι, με το μεσητικό έργο του Θεανθρώπου Ιησού, έχουμε και νέα έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ούτω γαρ, ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αλλά ο Θεός προχωρεί και σε νέα έκφραση της αγάπης του. Αναδεικνύει την Παναγία, έναν δηλαδή από εμάς, στο λειτουργήμα του ουράνιου πρεσβευτού, ώστε να μην έχουμε πια καμιά αμφιβολία, αλλά απόλυτη βεβαιότητα για τη σώζουσα αγάπη του. Ύστερα από κάτι τέτοιες διαπιστώσεις, ο Απόστολος Παύλος ξεσπούσε σε θριαμβευτικές ιαχές σαν κι αυτή. «Τα πάντα δι' ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού».

πολλά ισχύει δέησις Μητρός προς ευμένιαν δεσπότου. Η πρεσβεία και η μεσητεία της Θεοτόκου, καθώς και οι πρεσβείες των Αγίων θεολογικά, βασίζονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας περί της κοινωνίας των Αγίων, στο γεγονός δηλαδή ότι ανάμεσα στα μέλη της μιας εκκλησίας υπάρχει αλληλεπικοινωνία, κυρίως δια της προσευχής του ενός υπέρ του άλλου και των μεν υπέρ των δε. Για την κοινωνία αυτή και τα αποτελέσματά της γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος τα εξής. «Εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε, πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Ηλίας άνθρωπος ειν, ομοιοπαθής ημίν και προσευχή προσήφξατο του μη βρέξε και ουκ έβρεξεν επί της γης εν οι αυτούς τρεις και μήνας εξ. Και πάλιν προσήφξατο και ο ουρανός ιετών έδωκε και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Αν τώρα η δέηση των απλών χριστιανών υπεραλλήλων έχει τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα, πολύ μεγαλύτερη θα έχει η δέηση και οι πρεσβείες των Αγίων Μελών της Τριαμβευούσης Εκκλησίας και μάλιστα της Παναγίας. Γι' αυτό και η πεποίθηση περί της κοινωνίας των Αγίων έχει βαθιά επηρεάσει τη ζωή και την πράξη της Εκκλησίας μας. Κάθε ακολουθία που τελείται, κάθε δέηση που αναπέμπεται, κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται βασίζεται στις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Σε κάθε γωνιά του Ορθόδοξου Ναού υπάρχει και εικόνα ενός Αγίου σε στάση ηκεσίας υπέρ των πιστών. Οι Θεοτόκους και οι Άγιοι αποτελούν την προπομπή της Εκκλησίας. Είναι οι απαρχές της κενής ανθρωπότητος που η Εκκλησία προσφέρει συνεχώς σαν δώρο στο Θεό. Είναι οι πιο εκλεκτοί πολίτες του ουρανίου, της ουρανίου βασιλείας, τους οποίους η Εκκλησία έχει διαπιστευμένους στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι πρεσβευτές μας θεωρούν χρέος τους

προς τον τεχθέντα εξ αυτής του πρεσβεύειν. Το πρεσβευτικό λειτουργήμα είναι αποτέλεσμα και καρπός της παρησίας που έχει η Παναγία, καθώς και οι Άγιοι μπροστά στον Θεό. Για το χάρισμα αυτό της παρησίας γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής: «Ενώ Χριστό έχομεν την παρησίαν, το θάρρος και την προσαγωγήν, το πλησίασμα προς τον Θεόν εν είπε πεποιθήσει διαπίστεως αυτού». Για τη σχέση ειδικότερα της παρησίας των Αγίων και της προσευχής των υπερημών γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Αύτη εστίν η παρησία ειν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν τι ετόμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών». Η πίστης και η αγάπη προς τον Χριστό εξασφαλίζει στους Αγίους το θάρρος και τους δίνει τη δυνατότητα να πλησιάζουν άφοβα τον Θεό, προς τον οποίο μιλάνε με οικειότητα και ελευθερία. Απόδειξης δε ότι έχουν την παρησία και το θάρρος αυτό είναι το γεγονός ότι ο Θεός ακούει τα αιτήματά τους. Εφόσον λοιπόν αυτό ισχύει για όλους τους Αγίους, ισχύει σε μέγιστο βαθμό για την Παναγία και Μητέρα του Χριστού. Η Παναγία επομένως έχει μεγαλύτερη παρησία προς τον τεχθέντα εξ αυτής. Γι' αυτό και η καταφυγή της Εκκλησίας στις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι μεγαλύτερη και συχνότερη. Γιατί κανείς άλλος, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, έχει τόση παρησία προς τον Θεό όσοι έχει η Παναγία. Η Παρθένος, κινουμένη από την υπερβολική φιλανθρωπία της, πρώτη αυτή παρότρινε τον Υιό της προς τις ευεργεσίες, και αυτό πριν ακόμη να έλθει η ώρα του. «Ούτω οίκη η ώρα μου», πράγμα που φανερώνει καθαρά πώς η παρησία έδωσε στη μητέρα του, ώστε να μπορεί να αλλάζει ακόμα και τα χρονικά όρια που αυτός είχε καθορίσει. Πόση πνευματική ευαισθησία έχει λοιπόν η ορθόδοξη ψυχή που καταφεύγει με τόση πίστη και λαχτάρα στις πρεσβείες της Θεοτόκου, χωρίς ίσως να γνωρίζει ακριβώς το γιατί. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται αληθινό το ότι στην Ορθοδοξία το ήθος της, η διδαχή και ο χαρακτήρας γίνεται έθος, συνήθεια στον πιστό και αφοσιωμένο πληρωμά της.

Λιτανεύουσιν το σώ προσώπου, η κεκτημένη των πλούτων της χάριτος. Ο ύμνος αυτός είναι εμπνευσμένος από τον 44ο ψαλμό. Το πρόσωπό σου λιτανεύουσιν η πλούσιοι του λαού. Ο προφητικός αυτός που αναφέρεται στο μεσητικό έργο της Θεοτόκου εφαρμόστηκε κατά γράμμα. Οι πλούσιοι της χάριτος του Θεού, οι άνθρωποι της πίστεως και της αγάπης προς την Παναγία την οικετεύουν κάθε στιγμή και ζητούν την ευμένεια και την εύνοια του προσώπου της. Ιδιαίτερα όμως λιτανεύουν το Πανάγιο πρόσωπο της Θεομήτωρος όσοι από τους πιστούς έχουν το μεγάλο χάρισμα της ιεροσύνης και το θεομητορικό χάρισμα της παρθενίας. Οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας, οι κεκτημένοι των πλούτων της χάριτος της ιεροσύνης, καταφεύγουν συνεχώς στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Για τους κληρικούς της Εκκλησίας μας η Θεοτόκος είναι το πιο οικείο πρόσωπο. Τη βλέπουν συνεχώς μπροστά τους. Προφέρουν αδιάκοπα το όνομά της. Τη μνημονεύουν σε κάθε τους προσευχή προς τον Θεό. Η καταφυγή στις πρεσβείες της είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο, το πιο πρόχειρο αμυντικό και επιθετικό όπλο τους. Για τους μοναχούς της Εκκλησίας μας η Θεοτόκος είναι κάτι παραπάνω. Παρθένος και μοναχοί ανήκουν στο ίδιο γένος. Οι μοναχοί στο πρόσωπο της Παρθένου αντικρίζουν το δικό τους πρόσωπο. Είναι το ιδανικό τους. Θέλουν να τις μοιάσουν. Ο δρόμος και οι κλήσεις των μοναχών είναι πια συνδεδεμένα με το θεομητορικό πρόσωπο. Ο δρόμος του μοναχού για τον ουρανό περνάει οπωσδήποτε από τη Θεοτόκο. Κανείς μοναχός δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό χωρίς την απόλυτη προσήλωσή του στο πρόσωπο της Παναγίας. Για τους παρθένους η μοναδική κλίμαξ που ακουμπάει και φτάνει στον ουρανό είναι η Παρθένος. Όσοι αξιωθήκαμε να έχουμε τον θησαυρό της χάριτος του Θεού, στα οστράκινα σκεύη μας, ας μην πάβουμε να λιτανεύουμε το Πανάγιο πρόσωπο της Θεοτόκου. Όχι μόνο υπέρ των του λαού αγνοημάτων, αλλά και των ημετέρων αμαρτημάτων.

και κτήμεθα εν πειρασμή σωτηρία. Οι πρεσβείες της Θεοτόκου καλύπτουν γενικά μεγάλο φάσμα της ζωής των αναγκών και των ψυχοσωματικών προβλημάτων των ανθρώπων. Γι' αυτό και οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου για τους πάσης φύσεως πειρασμούς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Και τα διάφορα περιστατικά της καθημερινής ζωής των. Η Παρθένος, φέροντας το ομοφόριο, προστατεύει την ανθρώπινη φύση και την καλύπτει με τη μητρική προστασία. Το ομοφόριο αποτελεί σημείο μόνο της μητρικής της προστασίας, χωρίς κανένα ίχνος ιερατικής εξουσίας. Οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου καταρχήν για τους σωματικούς πειρασμούς και γενικά για τους πειρασμούς της καθημερινής ζωής. Ανάμεσα σε αυτούς κεντρική θέση έχουν οι αρρώστιες, οι σωματικοί κίνδυνοι στη θάλασσα, τον αέρα, την ξηρά, οι οικονομικές δυσχέρειες, οι αποτυχίες στην εργασία, την οικογένεια, τις σπουδές. Όλες αυτές οι καταστάσεις κυκλώνουν τη ζωή του ανθρώπου και την οδηγούν σε αληθινά διέξοδα. Εκύκλωσαν ετου βίου μου ζάλε, όσπερ μέλησε κυρίων Παρθένε. Εκτός όμως από τους σωματικούς πειρασμούς υπάρχουν και οι πνευματικοί. Εκείνοι δηλαδή που αναφέρονται στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Οι πειρασμοί αυτοί είναι είτε εξωτερικοί, προέρχονται δηλαδή από το κακό περιβάλλον, κακά παραδείγματα, όθησης και προαγωγή στο κακό, πρόκλησης και σκανδαλισμός, ή τον διάβολο, σκέψεις, φαντασίες, επιθυμίες κακές, είτε εσωτερικοί, που οφείλονται στην ηθική αδυναμία και τη ροπή προς το κακό που υπάρχει μέσα στη φύση κάθε απογόνου του Αδάμ. Η Παναγία καλύπτει με τις πρεσβείες της τους πάσης φύσεως πειρασμούς των ανθρώπων που καταφεύγουν σε αυτήν. Η Εκκλησία έχει δύο ειδικές ακολουθίες για τις περιπτώσεις αυτές. Τη μικρή και μεγάλη παράκληση προς τη Θεομήτωρα. Αλλά και ολόκληρη η λατρεία της είναι κατάσπαρτη από υπέροχες προσευχές που συνέθεσαν άνθρωποι που δοκίμασαν τους πειρασμούς της ζωής αλλά και την ακαταμάχητη προστασία της Παναγίας.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Έπαψε λοιπόν να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατηγητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.